0: η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας.

Επικαλείστε σε παντίκαιρο και τόπο ένα εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών Πηλίων.

0: Άγιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κερήν και αείκε εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κυριλλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγια Επίσκεψε και Ιεσέ της ασθενείας ημών, ανε και θωρηματώσουν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανάγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Εξεγεθένες του ύπνου, που σοι το μέση αγαθέ, και των αγγένων των ύμνων βόμεση δυνατέ. Άγιας, Άγιας, Άγιας, ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρεσμε, Κύριε, το νου μου φώτισον, και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνής Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόνο Κρητής επελεύσεται και κάστε πράξη μαθήσονται. Αλλά φόβο κράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Θεός, δι' της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενο, σε ευχαριστώ, Αγία Τριάς, ότι ότι πολύ σου αγαθώτα και μακροθυμία, ο κοργής της εμήτωρα θύμου και μορτωλό, ουδές είναι πολυσάς με τις νομίες μου, αλλά φιλανθρωπές ο συνήθως και πως απόγνωση κείμενο να γυράσμε. Εις το ορθρύσε και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φώτισό μου τα όμοτα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένε τη συνολά σου και πίν το θέλημά σου, και ψάνεις και εξομολογείς καρδίας, και ανυμνεί το Πανάγιον ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ, Θεέ Παντοκράτορο, τη Θεία σου και φιλανθρώπου ουρανία, ξίωσάς μου των αμαρτωλών και ανάξουν εξύπνων ασθήνε, και τη χήνη της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, στον Αγίον και νερών σου δυνάμεων, και δόξουν καρδία καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως, που στην ευθύνεση την εκ περιπολών χιλέων μου ένεση, όπως καγώ κυρανός γέρο με τη φρονή μου παρθένων, εν φεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου, και δοξάωσε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγον, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου, Θεός, κατ' ομέγα ελαιός σου, κατ' οπλήθος των εκτιμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Έπλειον πλήον μου από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι ανομία μου αγωγινώσκω και αμαρτία μου ανοποιών με στη διαπανός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρό ενωπιών σου επίησα, πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις το κρινεστέ σε. Ιδού γαρ νομίζεις είναι αλήθειν και να αμαρτήσει έχεις εις έμει μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με εισόγου και καθαριστήσου με, πνείς με και υπερχιών να ευχαθήσου με. Κουτίζ με αγαλίασιν και φροσύν, αγαλιάσοντας θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά χτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα θα συγγέννησουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψει μου από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιο, μη εντενένει από εμού. Απόδοση μου την αγαλία σε εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου σύ. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αλλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίγεις και το στόμα μου ανεγκρίνει την ενεσύνη σου. Τι θέλησες θυσία να το κάνουμε, από αυτό μου το καθοδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένο, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένο, Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο Κύριε, διευδοκίου στη Σιών και οικοδομηθείου τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου εν οδό, υπορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτούν όλη η καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Το αρήγαζόμενη την ανομία, εν εσοδείς αυτό επορεύθησα, ψίαν ετήλετος εν δουλάου στη φυλάξη της φόδρα. Όφυλλον κατευθυνθείς εν οδή μου, το φυλάξη τα δικαιώματά σου. Τότε μη ασχηθώ εν το με επιβλέπει να υπάστη στην δουλά σου. Ξομολογήσω μέσα στην ευθύτη καρδία, εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξου με καταλήψει ως φόδρα, γιατί είναι η κατορθώση νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάρεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξηζητήσα σε μία πόση μου από τον εντολό σου. Γιατί η καρδία μου έκρυψε τα λογιά σου πως σαν μία αμάρτωση. Διοικητό σου Κύριε δεξό μου τα δικαιώματά σου, τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα χρήματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθενο σε πάντη πλούτο, εν τη συντολέ σου το λεσχή σου και καταναήσω τη οδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου και απειλήσω μου το λόγο σου. Ανταπόδο του δούλου σου ζήσω με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψω του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσαι του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί τη γη, μη αποκρύψει το μου τη συντολά σου. Επεπόδε στην ψυχή μου, το επιθυμίσε τα κρίματά σου παντή καιρό. Πετίμησε υπερηφάνειε, επικατάρτε κλείνοντα από την εντολό σου. Περίελαπε μόνιδο και εξουδένωσε τα μαρτυριά σου, εξεζήτησα. Και άρε κάθισαν άρχοντε και τα μου κατελάλουν. Όδε δούλο σου ειδωλέ είχε τη δικαιώμασή σου. Και άρε τα μαρτυριά σου, μελέτη μου, εστίχη, συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το τάφη ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τις οδούς μου εξήγηλε και επικουσάς μου, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου συνετισώ μου και δολεσχίσω τη στόμασή σου. Ενίστεξε την ψυχή μου που κηδείας, δώσω με τις λόγεις σου. Οδόν αδικίας απόστον ο παιμού και τον νόμο σου ελαϊσόν με. Οδόν αληθείς ρετισά μου και τα κρήματά σου και πελαθώ μη. Εκορύθη της μαρτυρής σου, Κύριε μου κατεσχήνης. Οδόν εντολόν σου έδρεμο όταν επλάθυνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό μου, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπανώς. Συνέτησό μου και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό μου την τρίβω των εντολών σου και αυτήν η θέλησα. Κλείω την καρδία μου στο μαρτύριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρωσαν τους οφθαλμούς μου του μηδήν ματώτε, εν διωδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου, το λογιό σου, στο φόβο σου. Περίρε τον ειδισμό μου, ανυπόπτευ σου, τα κρήματά σου Χριστά. Ιδώ επιθύμησα τη εντολά σου, τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έρθε επί με το ελαιό σου, Κύριε, του σωτηριών σου κατά το λόγο σου. Υποκριθήσω με τη συνολική σου σήμη λόγω, να τήλθεσαι επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε και στο ματό μου λόγω να ρηθίασαι ω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου, ότι απαντώσει στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και πορευόμενο πλατισμό τη εντολά σου εξεζήτησα. Και λάλο τη μαρτυρία σου αντίον βασιλέων και φυσχυνόμην. Και μελέτουν τι εντολέ σου σιγά πίσω σφόδρα. Κύρα τα σχέ μου στι εντολά σου σιγά πίσω και δολέ σου πάντα δικαιώμασή σου. Μνήσει το λόγο στο δούλου σου να επιλπισά με. Αυτήν παρακάλεσε να ταπεινώσει μου το λόγιο σου εισέ με. Υπερήφανη παρινόμουνα σφόδρα που δεν τον νόμο σου εξέκλεινα. Εμνήσει το κρυμάδο σου πάνω σκύρι και παρεκλήθη. Θυμία κατέσχειων που αμαρτωλών των εγκαταλειπωνώντων τον νόμο σου. Ψαλτάισε με τα δικαιώματά σου, τόπο αρικία μου. Εμνήσει την νυχτή του όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Αυτή γεννήθη με τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μαρίς μου, Κύριε, που το φυλάξετε τον νόμο σου. Εδείχθη το προσώπο σου, όλη η καρδία μου, ελέη σώμα κατά το λόγιο σου. Διαλογισά μου το σοδό σου και πέρθρεψα τους πόδες μου στα μαρτύριά σου. Η τιμάστα τα καταράκτη του φυλάξα τη συνολά σου. Σχοινία μορτωλών περιφλάκησά μου και του νόμου σου κοπελαθώ μην. Ασον έκει τον εξηγηρό μου, το εξομολογήστε εσύ από τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντα φοβουμένος επί το φυλασσόν τα συνολά σου. Το ελέος σου, Κύριε, πλήρης ηγεί τα δικαιώματά σου, δαξών με. Πιστώτε επίσης να το δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Πιστώτε και παιδεία και γνώση, δαξών με τα συνολέ σου πίστευσα. Πρώτο μου ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διότι το λόγιο σου επίλεξα. Χριστός, Κύριε, για την χριστότητή σου. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επί με αδικία υπερηφάνω, εγώ δεν όλη καρδία μου ξερευνήσω τα συνδελά σου. Ετηρώθη ως γάλα καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθώ με τα ποινωσάς μου, σαν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθώς μου νόμος του ματός, πριν χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρε σου επίσαν με και πλασάν με. Συνέδησόν με και μαθήσω με τη συνολά σου. Γούμενη είσαι όψον δέμε και φρανθήσω τους λόγους επίλπισα. Έγνω Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρυμματά σου και αληθεία τα πείνωσάς με. Γεννηθεί το δει το έλεος του παρακαλέσει με κατ' ολόγιον σου το δούλο σου. Ερθέτω σάμ και τερμή σου και ζήσου που διονόμου σου μελέτη μαστή. Εσύνθήτως

0: σου. Στον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει του ουρανό, εις γεννά και γεννά αλληλουχιά σου. Θεμελίωσες την γη και διαμένει. Η διατάξη σου διαμένει μέρα, τα σήματα δούλεσα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη με στήθη των απολόμων των ταπεινώσεων μου. Στον αιώνα με πειλάθουν τα δικαιωμάτα σου, την αφήσα εσάς με. Σώση με, εγώ σώσω με, τα δικαιώματά σου ξεζήτησα. Εμέ υπέμεινε να μαρτωλείτε, πολέσει με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάσε τελείες των πέρας, πλατή εντολή σου φόδρα. Σιγάψα τον νόμο σου, Κύριον, την ημέρα μελέτη με στήν. Υπέθεσε εχθρούς μου, σοφισάζομαι την εντολή σου, ότι στον αιώνα μία στήν. Περπάντως δασκοντάς μου συνήκα, το μαρτύριά σου μελέτη με στήν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, το συνολά σου ξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησε τους πόδες μου, σαν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου και ξέκλειν τη σύνομο φέτησάς με. Ως λυγεία του λαρυγγί μου, τα λογιά σου περμένει το στοματί μου. Από το εντολό σου συνήκα, διότι το εμείς απάσουν οδόν αδικίας. Ρίχνεις πως είμαι ο νόμος και πως τις τρίβεις μου. Όμως ακέστησε του φυλάξε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα σφόδρα, Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου εδόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δεξών με. Η ψυχή μου τη σχέση σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμη. Έθετα αμαρτωλή παγίδα μου και εκ του εντολός σου καπλανήθη. Κληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον όρο τη αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαια την καρδία μου του πίστη τα δικαιώματά σου στον όρο διαντάμωση. Παρανόμους εμίσα το ενόμους αγάπησα, βοηθός μου και τη λύτρο μου εσύ σου λόγους επίλπισα. Εκλείαν τα παιμ πονηρευόμενη και ξερευνήσω τα σαντολά σου Θεού μου, αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσουμε και μη κατασχένεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησό μου και σωθήσουμε και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Ξουδένωσες πάντας αποστατούντας από το δικαίωμά τους ότι άδικον το ενθύμουμε αυτόν. Παραβέντας ελόγησα εν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διότι του ηγάπησε τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, που γάρτο κρυμάτων σου φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη παραδώσμε τις αδικούς ημέ. Έκδειξε τον δούλο σε αγαθό μου, εις κουφαντισά του σαν περήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπαν στο σωτήριό σου και στο λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσου μου το δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δεξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνετισώ με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήσει το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησε τα σαντολά σου πρεθυσίων και το πάζιον. Δια το προσπάς τα σαντολά σου καταρθού, μην πάση με τον άδικο να μίσησα. Τα μαστά τα μαρτυριά σου, διότι το εξηρεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση του λόγου σου φωτή και συνετείνει ποιού. Στο στόμα ήνυξα και έλκυσα πνεύμα το σαντολά σου με πόθου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνε κατά το λόγιό σου και μη κατακύριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ μου πως οικοφαντίες ανθρώπων και φυλάξε τα σύνολά σου. Το πρόσωπό σου επίφωνε επί το δούλο σου και δεξώ μου τα δικαιώματά σου. Και εξόδους υδάτων κατέδισε την οφθαλμή μου και οικοφύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η κρίση σου, ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σπόδρα. Ξέδειξέ μου ως ήλιος το υπεράθρο το λόγο σου εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λογιό σου σπόδρα και δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου καπελαθώμη. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με το λέσου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέπισό μου και ζήσω με. Εκέκραξε εν όλη καρδία μου, πάκουσό μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου ψητήσω. Εκέκραξα σώσο μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέθεσε εν αορία και έκραξε λόγου επίλπισα. Προέθεσε εν οφθαλμή μου προς όρθον του μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατ' το έλεό σου, κατ' το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν κατά διακοντές υπονομία που δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύηση, Κύριε, και πάσα δι σου αλήθεια. Καταρχάς έχνω το μαρτυρίο σου και στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελού μου του νόμου σου κοπελαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ μου, δι του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από μορτωλό μου σωτηρία, τα δικαιώματα.

0: σου ξεζήτησαν. Εκτιμήσου πολύ, Κύριε, και το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιωκοντές μου και θλιβοντές μου από το μαρτυρίο σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούτας και εξαιτικό μου τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδωτας εντολά σου γάπησα, Κύριε, το ελέη σου ζήσουμε. Αρχή των λόγων σου λύθη και στον αιώνα πάντα κρίμα της δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξαν δωρεάν και από το λόγο σου δηλίασαν η καρδία μου. Παλιάσουμε εγώ από τα λόγια σου, σε βρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσαι και δελεξάμε το νόμο σου γάπησα. Επτάκες ημέρες είναι εσάς από τα κρίμα της δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώ στον νόμο σου και ουκέ στην αυτή σκάνδαλο. Ψοδόκοντα σωτηριών σου, Κύριε, και τα συντολά σου γάπησα. Εφύλαξε την ψυχή μου το μαρτυριά σου και γάπησε να φτάσει φόδρα. Φύλαξε τη συντολά σου και το μαρτυριά σου, το πάσο δίμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά τη δέσή μου να πιώ σου, Κύριε, κατ' ολόγιό σου να ετησών με. Είσαι έφτωξη ομά μου να πιώ σου, Κύριε, κατ' ολόγιό σου ρίσε με. Ξερέξω τα χείλη μου ύμνο, το διδάξε με τα δικαιώματά σου. Φτάξε τη γλώσσα μου τα λόγια σου, το πάσο να λε σου δικαιοσύνη. Και να είσαι το χείρι του σώσου μου, τα συντολά σου ετησάμι. Επεπόθησα το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε τη ψυχή μου και νέση, και τα κρυμματά σου βοηθήσει μη. Επλανήθηνο πρόβατον απολωλό, ζήτησε τον δούλο σου, τα συντολά σου κοπελαθώ μη. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα, και νύν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμή. Πιστεύω εις ένα Θεό, πατέρα από τον κράτορα, ποιητήν ουρανού και γη ουρατών δε πάνω και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή. Τον εκ Πατρός γεννηθέντα προ πάνω των αιώνων. Πώς εκ φωτός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα. Ομούς εν του Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δήμα στους ανθρώπους και την μετέρα σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών, στρεκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα περί μόνο υποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάνε τρίτη μέρα κατά σγραφάς. Και ανερθώντα στου ουρανού, καθιζόμενο δεξιόν του πατρό, και πάλι ερχόμενο με τα δόξη κρίνεζόντα και νεκρού, ού τη βασιλεία σου και στε τέλο, και στο πνεύμα το άγιο, το κύριο, το ζωπιόν, του πατρό εκπορευόμενον, το συμπατρίκι ω προσκυνούμενο και συνδοξεζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Ει μία αναγία, καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάθισμα ει άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνο. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κινήν και αεί εξ ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιώ Πνεύματι, κινήν και αεί εξ ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και από της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιζε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Ιδούον η φίος έρχεται το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα, ανάξος δε πάλιν ονευρύσει ραθυμούντα, βλέπειον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνεψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, για της Θεοτόπου ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, την ημέραν εκείνη τη φοβεράν ενούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαιοφεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσεπελεύσει τη φωνή λέγουσα, ιδού ανηφίω σου, βλέπων ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον εν επαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαιοποιονή, και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Κινήν και αίκης ους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθει τον τείχο, στο τη σωτηρία σου χείρωμα, Θεοτό και Παρθένη και τεύουμε. Τα σοναντιόν βουλά διασκέδασον, του λαού σου τη λύπηνη χαρά μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, τον βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του ευσεβεί κρατέωσον. Η περιρήνη του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν, Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυές πλαχνός, ο τους δικαίους αγαπών ξεμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα συντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς την τολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης, τύγησον ημάς αγίης σου αγγέλης, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομαι εις την ότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί, Κύριο και Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και ενδοξωτέρα, αθικρός το σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγον τεκούσα, την όντως ο τόκος σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κύριο ευλόγησον.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε λέει σώμα των αμαρτωλών και είσαι πίστε σε κρίμα, σώσουμε των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός ο δυνάμεων και πάσης ακός, εν υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, καρδιάς και νεφρούς σου ετάζων, τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και ίδιο φως, φαρουκέ στην παραλλαγή, η τροπή σε αποσκίασμα. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε τα στοιχεία ημών, άσκατα το παρόν τα καιρών της νυχτός, το πλήθε των σών νυχτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λιών ποιούμεθα, και άφεση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, καθάρισον ημάς που παντός μολυσμούς αρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς δελθήν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν η μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσεται, εκάστο που δούνε κατά τα έργα αυτού, να μη αναπεπτωκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηρημένοι εν τ' εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι συν χαράν και στον θείον νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, έρθω των εορταζών τον ήχος ο κατάπαυσος και εν έκφραστο συνδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος σου άρητον, σίγαρι το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζουν τα σύμπατα, και σε εμνή πάση εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε τελέους, το οποίον τα είμαι θυμών μεγάλατα και ανεξιχνίαστα, έδοξάτε και ξέσιαν ουκές την αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν τ' ασθενίας ημών, και άνεσε τον κόπο της πολυμόκτους αρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσιν απόλυσας εμάς τις ανομίες ημών, αφιλανθρωπεύσον συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογίζει το κράτος σου, διότι σου πούμε ότι ανήκαν σώσου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών εκ του βαρέους ύπνου της αριθμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν την ηθόμενα περισπάστος άδυντα και ψάλλει και εξομολογήστε εσύ τον πάση και από πάντα δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσι, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αείξ ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος του ουρανών και την γη, μη δώσεις άλλον το πόδα σου, μη δεν εισάξει ο φυλάσσου σε, ιδούν εισάξει ο διεπνώσει ο φυλάσσου τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε, ουδέη σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξησε ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξησε την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι αστώντες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει που Θεού ημών. Εν τες νηξία πάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Ιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αίγης ο αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, κυρίν και αίγης ο αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αίγης ο αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστώ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ανώ και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Μνήσιτι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως ανηβείο ήμαρτον, συγχώρησον ουδείς γαραμάρτητος, ημείς ή ο δυνάμενος, και τις μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριας ψυχάς τον δούλο σου, εσύ γαρ την ελπίδα ανέθετο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχάς τον δούλο σου, εθώ και στη πόνο σου λύπη στην αγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίξους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε η δόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γαρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας σε σέση και εσύ εσκρατείνονται, διό ανυμνούντες βόμεση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσιτι Κύριε των Επελπίδη Αναστάσεως ζωής Ιωαννίου κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντα των ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρεσον αυτής παν πλημέλη με ακούσιοντα και ακούσιον εν λόγω ή έργο κατά διάνοια αν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως έθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός ο πισκοπή του προσώπου σου εφαίνει πάντως στους απαιώνους Αγίου σου. Χαρίσε αυτής και ημί τη βασιλεία σου, για τη μέθεξη των αφράστων και αιωνίου σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, ανάσταση και ανάπαυση των κειμένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομαι, σε τον Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και καθό και ζωπιό σου πνεύματι, ειν και αίξου αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερέδοξε πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προστάγει τη μετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση, την πάσα ελπίδα μου εσύ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξώ με υπό τη σκέπη σου.

Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι

0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέρα, ασύγκλωσο σεραφείμ, την αδιαφέρωση ο λόγον τεκούσα, την όντωση ο τόπος σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησο.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως. Υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξ αποσύνης η βοήθεια εξ Αγίου. Εξ Υιών αντιλάβει το όσου. Μισθή πάση στη θεία σου. Το ολοκαύτωμά σου και ανάτω. Δωρήσει Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί του σωτηρίου σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών να καλυφθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα θύματα σου. Είναι έγνωτι έσουσε Κύριος ο Χριστόν αυτού. Θα παπούσετε αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εδυναστία στη σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε εν άρμαση και ούτε εν ήπη, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών επικαλεσόμεθα. Αυτή την επολύσαν και έπεσο, ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσε τον βασιλέα και πάκουσον ημών, εν ιάν ημέρα επικαλεσόμεθα σε. Κύριε δι δυνάμεις σε φραχίσετε ο βασιλέης, και επί της σωτηρίου σου αγαλιάσει της φόδρας. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό, και τη θέληση των φιλέων αυτού ούτε θέλησες αυτόν. Ότι προέφθες αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθεκας επί την κεφαλήν αυτού στέφανα κλήθου τιμίου. Ζωήν ητής ατώσε και έδωκας αυτό, μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνος. Μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου, δόξα και μεγαλοπρέπει αν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσεις αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράμενα του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και εντελέει του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντα σου μισούντα σε, ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρών του προσώπου σου. Κύριος συνοργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς, καταφάγεται αυτούς πυρ. Τον καρπόν αυτόν από της γης απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλαινε σε κακά, διαλογίσαν τον βουλάς, έσου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου, ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητη Κύριε τη δυνάμη σου, άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νυν και αείξους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της μαρτίας ημών, Δέσποτα της ελπόρησης της ονομίας ημής, Άγιε επίσκεψε κυρίας της ασθενείας ημών, ένε και το ονοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, κυρίων και αείξου σε όλων σε όλων ημής. Πάτερ ημών, Άγιος ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, αληθέ και βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό και ψυχής. Μάρτων ημών των επιούσεων, δώσει εμείς την ημερών, και έφεσαι μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκεις εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασες βασιλεύσει κατά βαρβάρο δωρούμενος, και δωσών φυλάτων για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι, ο υψωθήσεντος σταυρού εκουσίως, τη επωνύμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμη σου της πιστούς βασιλής ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αίκησους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήνης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, Στηρίξε τον Ορθοδόξον πολιτεία, σώζε όσοι εκέλεσε βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έδικε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Δόξα υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Δόξα υψίστη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπη ευδοκία. Κύριε τα χέρια μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χέρια μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί απανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι του Θεού αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθείς μου από μοιριάδο λαού το κύκλος είναι επιτιθεμένον μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι σε απάντηξες πάντα σου εχθένοντας ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και από το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μη το θυμώσου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, όταν βέλησε να επάγησάν με και επεστήριξε με την χείρα σου και εσνίεσαι της αρκή μου προσώπου της οργής σου που και στην ειρήνη της οστέρης μου προσώπου των αμαρτιών μου και νομία μου υπερήνω την κεφαλή μου σε φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέος τέλος όλη την ημέρα σκητροπάζονται πορευόμην ότι εψώη μου επιλύσθηνε μπεγμάτων και ο καϊσνίες είναι της αρκή μου εκακόθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει η καρδία μου εταράχθη και τελειπέ μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ο καϊστημέται μου οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου εγγύσαν και έστησαν και εγγυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάχιστη σαρματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν εγώ ο Δεός ο κοφός σου κλικούν και όσοι άλλοι σου πνίγουν το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν που έχουν το στόμα του αυτού ελεγμούς ότι επί σε Κύριε ύπησα εσύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι ύπορο μη πότε επιχαρώσει με ευθύ μου και τους αληθινε πόδες με επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενωπιών μου εστίδια παντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημίσω υπέρ της αμαρτίας μου οι δε ευθύ μου ζώσκει και κρατέονται πέρα με και πληθύνθησαν οι μισοντές με αδίκως οι ανταποδιδόντες με κακά διαγαθών διαβαλών με επί κατ' ιδίωκον αγαθοσύνη μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς επί μου πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς επί μου πρόσχεις τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου ο Θεός μου προσεορθρίζω διψές η ψυχή μου που σε απλώσεις άρξ μου εν γέρι μου και αβάτα και ανίδρο ούτως εν το αγιώφθυνση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου ότι κρίσουν το ελαιό σου περζωάς τα χιλίμα πενέσους είσαι ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας χείρας μου ως εξτέτους και ποιότους εμπλιστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεις ενέσει το στόμα μου ή εμιμονευόνος από της τρομής μου της όρτης σε μελέτωνησέ ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτε μου τεριγόν σου αγκαλιάσουμε εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβει τη δεξιά σου αυτή δε εις μάτιν ζήτησα την ψυχή μου εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χειρές ομφές μερίδες αλλοπέκουνέσονται ο δε βασιλεύσε φερδίστε επί το Θεό επενεθίστε πάσο μειώνει αυτό την εφράγγι στόμα λαλούν τον άδικα εν της όρθης σε μελέτων σε ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπτε μου τεριγόν σου αγκαλιάσουμε εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει τη δεξιά σου

το Πνεύματι και γενικαία οίκαιη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόντων σλάκων, εγγενήθρος οι άνθρωπος ο βοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθεύονται σαν τάφων, που εμείς εισέτη και αυτή εκ της χειρός απόστησε. Έθεν το αμελάκο του δάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέ υπεστήριξε το θυμό σου και πάντα σου με θεωρισμού σου επίγαγες επεμέ. Εμάχνα στους γνωστούς μου επέ μου έθεν το μηδέλιγμα εαυτής, παρεδόθη και ο ξεπαραβόμην, και ο φθαρμή μου εισθέγγισαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτησα προσέ τας χείρας μου. Ή της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε έτσι εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απογεία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν τη επιλεγισμένη. Κι εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθήκη ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπό μου, σωπέ μου. Το χώσι με εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήρθουν οι οργές σου, φοβερισμοί σου, εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν μου, σίδρο, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα, σωπέ μου, φίλων και πλησίων και γνωστού μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξε και εγκύτη εναντίον σου, εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου.

Άστες νόσου σου, των λυτρωμένων εκφράσεων ζωή σου, των στεφανοντέσαι ελέη και εγκυρμής, των επιβλώντεν αγαθή στην επιθυμία σου, να κινησίσαι το εσέ του, είναι ότι σου, ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σ' ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σ' αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε

αυτόν, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμείς στρατηχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε ημέρα αυτός, οι άνθρωπος του αγρού του εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και έχω υπάρξει, που επιγνώστε των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνος και ως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάωσε την διαθήκη αυτού και με μημένη στον τολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοντες των λόγων αυτού, το άκουσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού υπηρούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλου σου, ότι δικαιωθείς τον οποίον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσον εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή στους νεκρούς αιώνους και κυδίασε με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν πείμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτησε προσέτας χειρές μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και μη αφήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελαιός ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου.

ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκπλήξω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου και πολλοί σπάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν είτε το όνομα Κύριο, εν είτε δούλοι Κύριον, οι εστώτες εν οίκο Κύριο, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν είτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλλατε το ονόματι αυτού ότι καλόν, ότι τον Ιακώβ εξελέξε το εαυτό Κύριος, Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό, ότι εγώ έθνοχα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντας τους Θεούς. Πάντως αηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσης αβύσσους. Ανάγων εφέλες εξ εισχάβατο της γης, αστραπάσης ιετών επίησεν, ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού. Ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπιος κτίνους, εξαπέθυλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου έγιπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Όσε πάταξε έθνη πολλά και επέκτηνε βασιλείς κρατερούς, τον Σιό βασιλέο των Αμοραίων και τον Όγο βασιλέα γης Βασάν και πάσας βασιλείας Κανάν, και έδωκε και την γήν αυτών χειρονομία, χειρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού, Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνε όσους γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος των λαών αυτού, και επί της δούλης αυτού παρακλητήσετε τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσε και ούλα λύσουσιν, οφθαλμούς έχουσε και οκόψονται. Ότα έχουσε και ούκαν οτιστήσονται, ουδέ γαριστη πνεύμα εν τα στόματι αυτών. Όμοι αυτοίς γέννητο επιούντες αυτά και πάντες ευβυθώντες επ' αυτοίς. Είκος Ισραήλ ευλογίζεται τον Κύριον, είκος Αρών ευλογίζεται τον Κύριον, είκος Λεβί ευλογίζεται τον Κύριον. Η φοβούμενη των Κύριων ευλογήσε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξ Σιών ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εξομολογήσε το Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πείσετε θαυμάσια μεγάλο μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσετε τους ουρανούς εν συνέση, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το στερεώσετε την κοινή επί των υδάτων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το ποιήσετε τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Την σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πετάξε τη Αίγυπτον της πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εξαγωγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εν χειρή κρατεά και εμβραχίων υψηλών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το καταδιελώντιν ευθράν θάλασσαν εις διαιρέσεις, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και διαγωγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και εκτινάξε τη Φαραώ και την δύναμην αυτού εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το διαγωγή των λαών αυτού εν τη ερήμο, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Το πατάξε του βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και αποκτείνε τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και τον Όγο βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Και δώνει την γήν αυτών χειρονομίαν, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, ότι εν ταπεινώσιμον εμνίσθημον ο Κύριος, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, και λυτρώσω το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, ο δούστροφιν πάσης αρχή, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, εξομολογήσε το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλών, όσοι και καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνηστή ημάς της Ιών, επί της ιτέης εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς και εχμαλωτέσονται σ' ημάς λόγους σοφών και επαγωγόνται σ' ημάς ύμνων, άσετε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσουμε την οδή Κύριε επί γης αλωτρίας, εάν επιλαθμέσου Ιερουσαλήμ επιληστεί η δεξιά μου, κολληθεί η γλώσσα με το λαρική μου, εάν μη ψουμιστώ, εάν μη προνατάξουν την Ιερουσαλήμ, ως την αρχή της ευφροσύνης μου. Νήσιτε, Κύριε, τον αιών εδώ, την ημέραν Ιερουσαλήμ των λεγόντων, εκενούτε, εκενούτε, ως αφεμελίων αυτής. Θυγάτριο βιλώνεσαι ταλέπορος, μακάριος, όσο ανταποδώσει το ανταπόδομά σου, όντα πέδωκα σημείλ, μακάριος, ως κρατήσει και δαχεί τα νηπιά σου προς την πέτραν, δόξα πατρική, όχι υγειο πνεύματι.
0: Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν, εξομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και εναντίον αγγέλων ψαλός, διότι οίκουσες πάντα τα ρήματα του σώματός μου, προσνήσω προς νόν αγιών σου και εξομολογήσω με το ονοματί σου, επί το ελέησον και τη αληθεία σου, ότι μεγάλη να σε διπάν το όνομα του αγιών σου. Ένιαν ημέρα επικαλέσω μέσα τα κύρια επακουσών μου, που ολιορίσμεν ψυχή μου δυνάμει σου, εξομολογησάστο σαν σηκύγει επάντε η βασιλή τη γη, ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματό σου και ασάτωσαν τη σοδίσα κυρίου, ότι μεγάλη δόξα κυρίου, ότι ψηλό κύριο και τα ταπεινά εφορά και τα υψηλά που μακρόθεν χινώσκει, εάν πορευθώ εν μέσω θλίψος, ζήσεις με επουργήν εθρό μου, εξέτεινα σχήρας μου, και έσως έμει δεξιά σου. Κύριος αταποδώσει περαι μου, Κύριε, τα έλεος στον αιώνα, τα έλεο των χειρών σου εμπαρήτης. Κύριε, δοκίμασάς με και έγνος με, σε έγνωση την καθέτρα μου και την έγκαιρσή μου, σε συνήκω στους διαλογισμούς μου απομακρόθεν, την τρίβο μου και τη σχήνα μου έκταξη εξυχνία σας και πάνω στους ορθούς μου παροίδες, ότι ο Κρέστη δόλωσε γλώσσα μου. Ιδού Κύριε, εσύ έγνωσε τα πάντα τα έσχατα και τα αρχαία, εσύ έπλασάς με και έφυγα σε με τη χείρα σου, εθαγωνστώθη η γνώση σου έξε μου, εκρατεώθηκε με δύναμη προς αυτήν. Πού πορευθώ από το προσώπο σου και από το προσώπο σου που φύγω, εάν αναβώ στην ουρανόν εσύ εκεί, εάν καταβώ στον άδειν πάρει. Εάν αναλάβει με τα θέρυγά μου πόρτ κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσχα της θαλάσσης και γαρική η χείρες οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου. Και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός είναι η κρυφή μου, ότι σκότος σου σκοτιστήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότος αυτής ούτε και το φως αυτής. Ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντιλάβουμε, γαστρός μητρός μου, εξομολογήσω μέσα του φοβερός θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου γινώσκει σφόδρα, ούκε κρύβει το οστούν ποσού, ο επίησαν κρυφή και υπόστασή με της κατωτάτης της γης. Το ακατέργαστό μου είδον εοφθαλμή σου, επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, οι μέρες πλαστίσονται και ουδήσαν αυτής. Εμείτε λίγα νεκρατημήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός, λίγα νεκρατεώθησαν οι αρχαί αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράγουν πληθυνθήσονται, εξηγέρθην και τιμήματα σου. Εάν αποφθηνείς αμαρτωλούς ο Θεός, άνδρες αιμάτων εκκλίνατε απ' εμού, ότι εριστέ είστε εις διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητας πόλη σου, οχή τους μισούνται σε Κύριε μίσα και επί τους εχθρούς εξαιρετικόμην. Τέλειον μίσος εμίσον αυτούς, εις εχθρούς εξετήγεν εντόμοι, δοκιμασόμοι και ο Θεός, και γνώθηκε η καρδία μου, έτασόμοι και γνώθηκε τα στρίβους μου, και είδε η οδός ονομίας εν εμή, και οδήγησόν με εν οδό αιωνία. Εξελούμε, Κύριε, εξεφρών πονηρού, από ανδρώους αντίκου ρίσε με, ή την ειδεολογήσοντο αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέρα καρετάζοντο πολέμους, εικόνισαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεως, οι όσα σπίδωνε επί τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπου αδίκων εξελούμε, ή την εισδιλογήσω του όπως χειλείς τα διαβήματά μου. Έκρυψαν η περήφανη παγίδα μου, και συνείς διέθενα παγίδα της ποσή μου, ερχόμενο τρίβου, σκάνδαλα εφεντόμη. Είπα το Κύριο Θεός μου, εσύ ενώτησε, Κύριε, τη φωνή της δέησεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη σωτηρίας μου, επεσίες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώσ' με, Κύριε, από τις επιθυμίες μου αμαρτωλώ. Διαλογήσω το πατέρ μου, μη εγκαταλείβεις με, μη ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, σκοπός των χειλαίων αυτών καλύψει αυτούς, πεσούνται επ' αυτούς άνθρακες, εν πυρή καταβαλείς αυτούς, εν τελεπορίες ομοιοποστώσιν. Ανήρ γλωσσόδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικον κακάθυρεύσεις διαφθοράν. Έδωναν την πίστη Κύρος τη φύση των πτωχών και την δίκη των πενήτων, πλην δίκη εξομολογήσονται το ονοματί σου και κατασχίσει. Και κατοικήσουν ευθύσιν το πρόσωπο σου, δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, και έκραξα προσέ, εις ακουσόν μου, πρόσχει στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε προσέ. Κατευθυνθείτε η προσευχή μου, στη μία με ενώπιόν σου, έπορε στον χειρόν μου θυσίες περινή. Του Κύριε φυλακή το στοματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου. Μη εκκλίνει στην καρδία μου εις λόγος πονηρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες, συν ανθρώπες εργαζομένοι στην ανομία, και μη συνδυάζομαι των εκλεκτών αυτών. Δεύσε με κηδίκυρος εν ελέη και ελέγξη με έλεον δε αμαρτωλού, μη λιπανάτω την κεφαλήν μου, ότι έτηκε η προσευχή με εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσω για τα ρήματά μου ότι διδύθησαν, ως υπάρχουν εις εράγοι επί της γης, διασκορπίσε τα οστά αυτών παρά τον άδει, ότι προσεκίδιε, Κύριε, οφθαλμή μου, επισύλπισα, μη αντανέλη στην ψυχή μου. Φύλαξόν με από παγίδος η σύνεση Αντώνου και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να φιβλίστρω αυτόν οι αμαρτωλοί κατά μόνο σημεί εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή προσχύρωνε και έκραξα, φωνή προσχύρωνε δεήθην. Έχαιώ ενώπιον αυτού την δεήσή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το εκλείπαινε εξ εμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωσα στρίβους μου. Εν δω τα αυτοί πορευόμουν έκρυψαν παγίδα μη, κατενώνε σε δεξιά και επέβλεπον και ουκ είναι πηγινώσκον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστεινε βρετών τη ψυχή μου. Και έκραξα προς ε, Κύριε, ύπαση, ελπίς μου, μερίς μου, αγιζόντων. Πρόσες προς την δεήσή μου, ότι ταπεινώθης φόδρα. Ρίσε με το κατηδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ με. Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου, ότι εξομολογήσε το ονοματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως όντα αποδόσμη. Κύριε, εις άκουσαν τις προσευχείς μου, ενώ ότι στην δέση μου και ληθεία σου, εις άκουσα όμως τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έρθεις κρίση με το δούλου σου, ότι δικαιωθείς των απειών σου πάνζων. Ότι κατεδίωξον εχθρός η ψυχή με ταπείνωσε νεζήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, εκηδίασαν επί με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελήτησεν πάση της έργης σου, εν πείμασε χειρών σε μελέτων, διεπέτασε προς τα σχήρα ψυχή μου σχιάνη δρόση. Ταχύς ακουσών και εξαλείπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψε προς το πόνσο πέ μου, και ομοιηθείς με σκαταβαίνει στην εισλάπων, ακουστών πίσω με το προϊτέλαιο όσο την επισύλπισα, ορισών με Κύριο οδόν εν υπορέψω με την προσέρθμη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, ήταξόν με το πίντο θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, είναι και το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ψυχή μου, και εν το ελέξω λαφρές σου εχθρούς μου, και πολλής πάντως θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλους είμαι. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λεών μου είπε με. Κύριε, αιτί εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου τη λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού σε σκιά παράγουση. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστρεψον αστραπήν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με ξηδά των πολλών, εκχειρώσιον αλωτρίων. Όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός ο δίν και νίνα σωμέσει εν ψαλτηρίο δεκαχόρθο ψαλώσει. Το διδόντι την σωτηρίαν της βασιλεύση, το λυτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού έκρον θέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε ευχηρώσιον αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν οι αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένε εν την νεότητη αυτών, εθιγατέρες αυτών και καλοπισμένε, περί και κοσμημένε ως ομοίωμα ναού. Τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγούμενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολίτο καπληθύνονται εν τες εξόδης αυτών, οι βόες αυτών παχύς. Ουκ έστι κατάπτωμα φραγμού δε διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Εμακάρισαν τον λαόν ου ταύτα εστί μακάριος ο λαός σου Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, ο βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και ενετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εστί πέρας. Γενναία και γενναία επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου απαγγελούσι. Την μεγαλοπρέπεια της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, Χριστός Κύριος τη σύμβαση και ικτήρμη αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά το σάνση, Κύριε, πάντα τα έργα σου και οι όσοι ίσου ευλογησά το σάνσε. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και την δυναστείαν σου λαλήσουσι, του γνωρίσε της εις των ανθρώπων την δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά, πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού, υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ενορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Η οφθαλμή πάντων είσαι ελπίζουση και εσύ δίδω συντροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και εμπιπλάς πάνω σώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύς Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσε Κύριος πάντα στους αγαπώντες αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσεν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρκ στο όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Μη πεποίθατε επάργοντας επί ους ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επικύριον των Θεών αυτού, τον ποιήσατε των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούν τα κρίμα της αδικουμένης, διδώντα τροφήν της πεινώσει. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά

0: Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ίσχυς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός, αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος ταπεινών δε αμαρτωλούς έως γης. Εξάρξατε το Κύριο εν εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα, το περιβάλλοντι των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζοντι τη γη ετών. Το εξανατέλλοντι εν όριση χόρτων και χλώοντι δουλεία των ανθρώπων, διδόντι τις κτίνες η τροφήν αυτών και τις νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέ εν τις κνήπες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν τις φογουμένης αυτών και εν τις ελπίζους είναι επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μουχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους Ιού σου εν σύ. Ότι θείς τα οριά σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος χιών αυτού ως ιέριον, ο μίχλιν ως εισποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε, εξαποστελεί των λόγων αυτού και τίξει αυτά, πνεύσε το πνεύμα αυτού και ρίσετε ύδατα, ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώ, δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, ουκ επίησεν ούτω παντί έθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωσεν αυτής. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της. Εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν ηλίος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδωρτο υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθε το και ου παρελεύσετε. Εν είτε των Κύριων εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλας αχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη αρπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες οι λαοί άρχοντες και πάντες

και υψώσει κέραση λόγου αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτόν. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιείς αντί αυτών, και οι Ιης Ιών αγαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυμπάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ρομφέ ευδίστομοι εν τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνεσιν, ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες, και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες ιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνου. Εν είτε αυτών εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτου των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και εγκύησαν το κρινεστέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεισισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσου με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφρουσίνη να αγαλιάσονται ως τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψου με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα στετριμένον, καρδίαν στετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίς θυσίαν δικαιοσύνης εναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το φυσιαστήριόν σου μόσχους.

0: τον ουρανόθεν του λόγου μη θέτα τη γνώσιν και τρανώστης εν γη του Ευαγγέλιον κηρύξαντα, Ιάκωβον τον Μέγαν προηρημένος του Αλφαίου των γόνων ανεφημίσε, σε δισοπό καταπέμψε μη χάριν Χριστέ Ιησού, ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητήν σου, και κήρυκα τούτον πάση της πέραση δωρησάμενος, και πρέσβην προσεύ πρόσδεκτον, πρεσβεύει γαραή υπερπάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαραή υπερπάντων ημών.
0: Τι ενάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου ενδόξου, και πανεφήμου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, τον

Παναγνωσίων, Ανδρονίκου και Αθανασίας της συμβίου αυτού. Σύσκηνον Ανδρόνικος Αθανασίαν, κόσμο τε να σκίσιτε καν πόλο έχει. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος και ομολογητρίας Ποπλίας, ρηστήσα κόσμου της πλάνης υποπλία, πόλου πρόσηση φωλεής ως τρουθίων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του Αποστρατιωτών, εις ύψος αρθείς αρετών Θείος Πέτρος, τον χούν απεκτής ύψος ουρανού φθάνει. Τι αυτή η μέρα μνήμη των δικαίων Αβραάμ του Πατριάρχου και του ανεψιού αυτού Λότ. Τι σήκωσε στην Αβραάμ τεχνικότος, ου κόλπος άλλη σήκος ως το Λαζάρο. Υπήρξε το Λότ ουρανός σιγόρ νέα, ισόν θάσας πέφευγε ενός σπήρ των βίων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου του Τυφλού, πρίγκιπος της Σερβίας, άλλος Ιώβων, ο Στέφανε Πολύτλα, στέφος Ήλιφας εκ του Πατρός των Φώτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Διονυσίου, πρώτου Επισκόπου Παρισίων και των Συν αυτό μαρτυρισάντων, ρουστικού και ελευθερίου. Ως κρυός επίσημος ολοκαυτώθης εν Παρισίης Διονύσιε Πάτερ, βίων ρέοντα ρουστικός απειρνήθη, μαρτυρικός συνθνίσκον ελευθερίο, τες των σών Αγίων.

Σάνθεν ειρήνης ξεφυρίας των συμφώνημων, Κυρίου Δεϊθόμη, υπέρ της ειρήνης του Συνόντος Κόσμου Ευσταθίας των Αγίων Θεοεκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμη, υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και τα μεταπίσεις ευλαβίες και φόβου Θεού, εις αιώνων εν αυτό, Κυρίου Δεϊθόμη, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Ευλευστερίου της εν Χριστώ Διακονίας, Πατός του Κλήρου και του Λαού, Κυρίου Δεϊθόμη, υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας Αυτής, του Κυρίου Δεϊθόμη, υπέρ της Ιεράς Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστημων των εναυτές, Κύριου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίες αέρων, εφορίας των αρπών της γης,

Χριστίνη μας, από πάσης την υψιός οχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου διηθόμεν. Αν οι λαγούς όσων ελέησον,

και οι Παρθένου Μαρίες με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών στο το Θεό παραθώνεθαν. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τιμή και αΐ,

0: τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Του.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σπαναγίας αχαράμου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάνων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν η ζωή ημών.

είπε ο Κύριος, τι είναι ομοιώσου στους ανθρώπους της γενεάς ταύτης και τι είναι οι συνόμοιοι. Όμοιοι οι παιδείς στην αγορά καθημένης και προσφωνούσιν αλλήλεις και λέγουσιν, υβλήσαμεν ημίν και ούκ ορχήσαστε, εθρηνήσαμεν ημίν και ούκ εκλάψατε. Ελήλθε γάρ Ιωάννης ο Βαπτιστής, μήτε άρτων εστίων, μήτε ίνων πίνουν, και λέγεται δαιμόνιον έχει. Ελήλθε ο Υιός του ανθρώπου εστίων και πίνων, και λέγεται ιδού άνθρωπος φάγος και εινοπότης, τελωλών φίλος και αμαρτωλών, και δικαιώθη η σοφία από τον τέκνον αυτής πάντων. Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι, ως οι πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού, «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη. Ρίχεται ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτασης των θερισμών αυτού». Και προσκαλεσάμενος ο Ιησούς του 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε τα εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν. Των δε 12 Αποστόλων τα ονόματα εστί ταύτα. Πρώτος Σίμων ο λεγόμενος Πέτρος και Ανδρέας ο αδελφός αυτού, Ιάκωβος ο του Ζεβεδαίου και Ιωάννης ο αδελφός αυτού, Φίλιππος και Βαρθολομαίος, Θωμάς και Ματθαίος ο Τελώνης, Ιάκωβος ο του Αλφαίου και Λεβαίος επικληθής Θαδαίος, Σίμων ο Καρανίτης και Ιούδας ο Ισχαριώτης, ο και παραδούς αυτών. Τούτος στους 12 απέστελνε ο Ιησούς, παραγκύλας αυτής λέγον, εις οδόν εθνών μη απέρθετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέρθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα του Απολλωλώτα οίκου Ισραήλ, πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες, ότι

Υπομεν πάντες τους κοινείς και εξ ως διανύες ημών. Υπομεν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δώμε πάσου, επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μεγαλό σου με θάσου επάκουσον και ελέησον. Δώθε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου μου Ιγνατίου, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιερών διακόνων και μοναχών, και πας Χριστό ημών αδελφότητων. Ελέησον. Εν δεόντα κατοικουμένης ιεράς μονής ταύτης Νικοδήμης μοναχής και σε Χριστό συνοδείας αυτής. Εδώ να τα υπερελέως ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις και συγχωρήσεις των αφαίσεων των αμαρτιών, το δόνο Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, βαδικούν

0: κτήτορος ιεράς μονής ταύτης και πάντων των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων αυτής. Χριστόμου ερμονάχων, στο κράτος Δημητρίου Ιωάννου Μαλάμους, Βασιλείου Στυλιανού Στυλιανής, Κωνσταντίνου Αλεξάνδρου Ζωής, Θεώνης και Μάρθου, και πάντων των προαναδοσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε
0: και υπέρ των καρποχωρούντων και καλλιεργούντων εν τη ιεράμονη ταύτη, κοπιόντων ξαλουσών και υπέρ του πρέστατος λαού, τα δεχομένων του παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Και ελέησον ημάς του οποίου στο λέω σου και τους κτηρμούς σου κατάπτωσαν επί μας και επί πάντων λαών σου, τον αμεκριβόμενο το παρασού μέρα και πλούσιον έλεος. Ότι λέει μου φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμε, το Πατρί και το Αίω και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων. Έψαστε οι κατοικουμένοι του Κυρίου, η πιστή υπέ των κατοικουμένων δεηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησει, κατοικήσει αυτούς των λαών της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη έχει αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον, ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρητη, η κατοικούμενη της κεφαλάσιμων του Κύριου κλείνατε. Κύριε Θεός ημών, εν υψηλής κατοικών και ταπεινά εφορών, ότι τη σωτηρία των γέννητων ανθρώπων εξ αποστήλας των μονογενείς σου Υιών και Θεών, των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, επίβλεψον επί τους δούλους σου, τους κατοικουμένους, τους υποκυκλικότασι των εαυτών αυχαίνα και καταξίωσαν αυτούς εν καιρό ευθέτω του λουτρού της πανηγενεσίας, της αφέσεως των αματιών και του ενδύματος αφασίας. Ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισαν αυτούς τη εκλεκτού σου τίμη. Είναι και αυτή η συνήμη δοξάζωση και των πάντημων και μεγαλοπρεπές όνομά σου, το Πατρός και του Ιδιού του Αγίου Πνεύματος, νυν και αϊκήν σε όνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, οι κατοικούμενοι προέρχεται, όσοι κατοικούμενοι προέρχεται, μη πεις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί, έτοι

Κυρία, ευχαριστούμε σε Κύριε Θεό των δυνάμεων, του καταξιώστη ημάς παραστήνει καινή του Αγίου Θυσιαστηρίου και προσπεσήν της εκτιρμήσου υπέ των μητέρων αρματημάτων του λόγου γνωγημάτων. Πρόσδοξε ο Θεός την δέηση μνημών, πίσον ημάς αξίους γενέστε, που προσφέρειν σοι δεήσεις και ηγεσίες και θυσίες ανεμάκτους υπερπανώς του λαού σου, και κάνσον ημάς που σέφθη στην διακονία σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, καταγνώστος και απροσκόπτος, εν καθαρό το ματήριο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο, ή να εισακούν ημών ήλιος μηνύης εν το πλήθη της αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αΐ.

0: Σοφία, πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτομαι και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας ευθυνδέσιν ημών, καθαρίσεις ημών τα ψυχάς και σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δω εις ημίν ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου Θυσιαστηρίου, χάζε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βιού και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντα με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και κατακρίτως μετά εκ των Αγίων Σου Μυστηρίων, εσ' υπορανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους Σου πάντοτε φυλατώμενοι, Συ δόξα να πέμπονε, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Άγιος, ο δεχόμενος της ΕΕΝΕΣ, ο επικαλωμένος σε εν όλη καρδία, πρόσδεσ κύμων των αματωλών την δέησιν, και προσάγει το Αγίος της ΕΕΣ θηρίο και κάλωσον ημάς, προς την εγγύνση τώρα την κυρισίες πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αματημάτων και των του λαού γνωημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρη ενώπιον σου, του γενέστης και πρόσδεσον της εν ημών, και της κοινότητας των πνεύματος χαριτώ, το γαθόν ειδημάς και επί τα προκειμένα δώρα τάχτα και επί πάντα του λαού σου.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθούντα και ταφέντα, και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά της Γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Σύ επερθύνσε προσκυνή, εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου γάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, κατάληπτος αιών, ως αύτοσον, Σύ και μονογενησιώσου των Πνεύμων στο Άγιον, Σύ εκτομιώντος εις το ίνι ημάς παρηγαγής και παραπεσόντας ανέστης ασφάλι, Υου καπέρς πανατιών έως ημάς εις των ουρανών ανήγαγης και τη βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσεν. Υπέ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενήσιο και το Πνεύμα της του Άγιο, υπέρ πάντων ονίσμεν και ον ουχισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων, ευχαριστούμεν Σύ και υπέ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατεξίου σας και τις υπαρέστηκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων και χερουβίου και τα σεραφείμ εξατέρυγα απολιώματα μετά σε αυτερωτά

αγών άρτων της Αγίας Οφού και Χράνης και μου μισχυρσή. Ευχαριστή σας και ευλογείς του γεια σας, κλάσσας, έδωγε της Αγίας Οικομαρητές και Αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα.

Χριστριμένο Αναστάσεις, ουρανός να βάσει και δεξιόν κατέτας. Της Δευτέρας και εν λόξω πάλι με παρουσίες του τα σάιπ των σών, σύμπροσφαίρομεν

Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κυρίων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εγκρατευτών και Παντός Πνεύματος Δικαίου, εν πίστη τετελείωμεν και έδειξουμε την διακορπίστον τον ίδιο Παρθένα, τότε σαν αναλύοντας

εις μνήστη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σ' όν εν τιμών ηχεία μακροημερεύοντα,

και δώσει μην εν ενίστον αδικημία καρδία, δοξάζειν και ανημήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές ονομάσουν, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ,

0: ανάπιον και περουράνιον, και νοερών αυτών θυσιαστήριων, ίσως μην εμποδίας πνευματικής, ανεγκαταπέμψει μη τη Θείαν χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε Ιησού,
0: υπέτουρης την ημάς, από πάσης την ύψεως,

0: Ουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις

0: Προ των θηρίων του λαού σου παρέστηκα και των τεινών λογισμών σου καθίσταμαι. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και Χανανέα ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξε όμοιτας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενον σου ως την πόρνη και την εμμόρουν. Η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαλμένη ευχερός την ία συνέλαβε. Η δέ του σου σαχράντους πόντας κρατήσασα. Την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώματο όμον δέξας και μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια. Καταφλέγουν μου τα της αμαρτίας σε κλίματα. Πρεσβείες της ασπόρους στεκούσισε και των ευουρανιών δυνάμεων. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ, ο αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού το ζώντος, όθων εις τον κόσμο αμαρτωλούς, σώσεων πρώτο σημεί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτου αυτοαισθήτου άφραντο σώμα σου και τούτου αυτοαισθήτου τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα ελόγω τα ενέργω, τα εγνώση και αθνία και αξίωσον με κατακρίτως μετασχή, των αχράντων σου μυστηριών, εις άφεσιν αμαρτιών και ίσο είναι αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργία μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους πλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου το μυστικό σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ομίγαρ της εχθρής σου του μυστηριών είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός ημνήστη δήμου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεοργούν αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπ βαρεστής τους αναξίους πλέγων. Θεού το σώμα και θέη με και τρέφει, θέη το πνεύμα, τον δένουν τρέφει ξένος. Έθεο σας πόθο με Χρίστε και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πύρια ήλω τας αμαρτίας μου. Και εμπλεστήνε της εν σύθρι της εν καταξίωσον, είναι τας Θείος Κύρτων μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσω με ο ανάξιος, εαγάρ τον μίσο συνεισθεωθήν εις τον νυμφώνα, όχι τον με ελέγχει ο Τιού και στή του γάμου, και δέσμιος ετυπαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια Ταύτα, δια του ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τε και σώματος, και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εμείς δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστηριόν είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός, συμνήστη δήμου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Αλφαίου. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, Υιός του Αλφαίου, είναι ένας εκ των 12 Αποστόλων του Κυρίου μας. Καθώς φαίνεται, ήταν αδελφός του Ιωσή και η μητέρα του Μαρία συγκαταλεγόταν στις μυροφόρες γυναίκες που διακρίθηκαν περισσότερο στη διακονία προς τον Κύριο και τους μαθητές του. Ο Απόστολος Ιάκωβος θέλησε να μείνει στην αφάνεια και να περιβληθεί με τη σιωπή και την περισυλλογή, ενώ όσο ήταν ακόμη στον κύκλο των μαθητών του Κυρίου. Ήταν κι αυτό ένα μέσο για να στρέψει την προσοχή του στο εσωτερικό βάθος του εαυτού του, αποτέλεσμα της εσωτερικής του καλλιέργειας ήταν να βγει αργότερα στο κήρυγμα του Ευαγγελίου με μεγάλο ζήλο και να προσελκύσει πολλούς στη χριστιανική πίστη. ο Απόστολος Ιάκωβος περιόδευσε σε πολλά μέρη για να καταλήξει στην Αίγυπτο, όπου μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο. Όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, αρχικά οι 12,

πράγματι ιδιώτες, καθώς τους ονόμαζαν περιφρονητικά οι Ιουδαίοι, αυτούς όμως κάλεσε ο ίδιος ο Κύριος, καθώς εξιστορεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς το Ευαγγέλιο του, ο Κύριος μας, αφού διανυκτέρευσε στο όρος προσευχόμενος, κάλεσε ύστερα τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, ους και Αποστόλους ονόμασε, γιατί θα αποστελόταν στην Οικουμένη να γίνουν οι κήρυκες του Ευαγγελικού μηνύματος και να συνεχίσουν το έργο του. Πράγματι, Άγιοι Απόστολοι, ύστερα από την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος, έγιναν οι πανίσχυροι κήρυκες του Θείου Λόγου, ίδρυσαν και επεξέτειναν την Εκκλησία, την οποία είχε θεμελιώσει ο ίδιος ο Κύριος με το τίμιο αίμα του πάνω στο Σταυρό. Το έργο των Αποστόλων συνεχίστηκε από τον Απόστολο Παύλο, καθώς και από τους βοηθούς συνεργάτες του. Όλοι οι Άγιοι Απόστολοι μπορεί να ήταν απλοί βιοβαλεστές ή ψαράδες στο επάγγελμα, αναδύθηκαν όμως διαπρίσιοι κήρυκες του Θείου Λόγου και υψώθηκαν πάνω από την καθημερινότητα. Έγιναν οι άφταστοι αναμορφωτές και φωτιστές της Οικουμένης. Ας ευχηθούμε η αναστροφή μας μέσα στον κύκλο του έτους με τους Αγίους Αποστόλους του Κυρίου μας να μας φέρει πιο κοντά στην αγιότητα και την απλότητα της ζωής της πρώτης Εκκλησίας, πιο κοντά στη χάρη και την ευλογία του Θεού. Τες του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Εκθάμναθων Αγισοποιών, φρικτών Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον. Ανηλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξεν ημάς ο Θεός, εισή χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάθητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν η ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε στέστε τον άνθρωπο και των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα επεξίωση ημάς των Πορανίων και Θανάτων Μυστηρίων, παρατόπισε μόνο την οδό, στηρίξουν ημάς πάντα στον φόβο σου, πλούσιν ημών τη ζωή. Ας φάσουμε ένα διαβήματα ευχές και εσύ στην ενόξη του Τόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο γιασμός ημών και στη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

Αγών σου λόγω της Κύριε και Γιάς τους επισυπηθώτας σας το λόγος και ευλόγησης την κληρονομία στο πύρο με τις χρυσίες φύλλα της Αγίας των Παπώνες στην Εφραίπη Ενδίκους. Σε αυτός αντιδόξτε η Κύριε δυνάμει και μην καταλήξει μας ο λυπής της επισέ ειρήνη το κόσμο σου δόρηση. Σε εκκλησίες σου της ιερέσει το στορό και πεδολό σου και πας να δώσει καθή και πανδόρη ματέλειον άμα θενεστή. Καταβαίνον έξω το πατρόν στον φώτον. Και εσύ τη δόξα ευαριστία η προσκύνηση να απέβομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Ο πάντοτε λεσφορήσα το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στη γη παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσεν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασε τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνη αυροδιέτων, λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός, πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν τις διαφόρες καρπείς ευλόγησον και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξας είναι και τιμήν και μνήμη του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, ταύτα προετέθησαν παρατωσών δούλων και εις μνημόσυνον των ευσεβήτη πίστη τελειωθένων, παράστο δε αγαθέ της τευτρεπίσας η ταύτα και της τη μνήμη επιτελούσι πάνω τα προσωτηρία νεβήματα και των αιωνίους αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς Παναχράντου, Δεσπίνη Σιμοθετόγου και η Παρθένου Μαρίας, το Αγίον Δόξο Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, που και την μνήμη επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων. Ότι εσύ ευλογών και γιάζοντας σήμερα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, σι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγία και από τη ζωή σου.

0: Κύριο και έλεος έρθει θυμάς, δι' αυτού Θεία χάρτη την ανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, η οφείση μου, Κύριε, δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο ειθυμός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου Αγίες του Μητρός, δυνάμει τιμή και ζωπιού σταυρού προστασίες των ημίων εγωρανίων θείων αίων δυνάμειων ασωμάτων, εξής τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και πανεπιμένων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής και Ακλήστια Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, Ανδρονίκου Αθανασίας και Ποπλίας των Οσίων, των Δικαίων Αβραάμ και Λότ, όν την μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεείς και σώσει ημάς, σ' αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Και εκεί χρειάζεται στα τη πάτη μα, καλή σα ημέρα.
1: Επάντα ηθίκη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ημνήσων ευθύ ευχαρίστησον μέγα, και τα δε θερμό εξ ψυχή θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατεξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξεων μεταλαβήν, των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατεξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντα και αναστάς, και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά τάφτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμού των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώς γενέστε ταύτα καμή, εισίασιν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις κλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι και ο αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενο, τη ει χάριτο μνημονεύω διαπαντό, και μικέτια με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρεσε απελπίδη ζωή αιωνίου, ει την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ύφο ακατάπαυστο, και η απέροντο ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλο το άρητον, σύ γαρί το όντω εφετών και ανέφραστο σε προσύνη, των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχομοι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέουμε ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξώ με υπό την σκέπη σου και εν την των περίγων σου σκιά, και δόρισέ με μέχρι σε σκάδις μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφηση των αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, σίγαρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και πλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλβε προς μελό μου συνθέσεις, εις πάντας αρμόσεις νεφρούς εις καρδίαν, φλέξον δακάνθας των όλων μου πλεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φόδισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αείς και επεφρούρητα και φυλατέ με, παντός έργου και λόγου ψυχοπτώρου, άγνησε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε συνέτησε και φώτιζέ με, δείξον με σώνους κοινώμα πνεύματος μόνου και μικέτης κοινώμα της αμαρτίας, εινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας καπούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος οι πάντας υγειασμένους, τα σταξιαρχίαστε των εσωμάτων, των πρόδρομών σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζεται συνάχραντο εν αγνήν μητέρα, όντα συνητά εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατον σον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχει αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αύτη, εις χαράν υγείαν και ευθροσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελέψη σου, αξίωσόν με των αμαρτωλών στην εκδεξιών της εις δόξης, πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου τον Αγίον, αμήν. Παναγία δέστηνα Θεοτόκε, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίσης και έπι η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίως άσμα των ανάξιων, κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του ημίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμων του Θεού φιλεύς πλαχνοσμήθη, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίαση ψυχήστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημίν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δεσπότα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας της πειρασμών, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού. Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψας αχάριστην οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας του κόσμου θησαυρούς εναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό του Θεού, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν, και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προς την ίνεν τριάδη των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής, ως τα θεία σαφών, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την στην ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δια πρεσβειών της Παναστάντου Μητρός και Πάτρος των Αγίων.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Οκτωβρίου σήμερα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου Ιού του Αλφαίου, της Αγίας Ποπλίας της Ομολογητρίας, του Οσίου Πατρός Σιμών Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίας αυτού, του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου του Αποστρατιωτικών, των δικαίων Αβραάμ και Λότ του Ανιψιού αυτού και του Αγίου Στεφάνου του Τυφλού πρίγκιπο Σερβίας. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία. Η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας μας θυμίζουν ότι όσο σκληρά κι αν δοκιμάζονται οι άνθρωποι, δεν πρέπει να χάνουν την πίστη τους, αλλά μέσα από την δοκιμασία να βλέπουν το χέρι του Θεού που τους οδηγεί στη σωτηρία. Οι Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία ήταν ανδρόγυνο και είχαν δύο παιδιά τα οποία όλους ξαφνικά πέθαναν. Δεν απελπίστηκαν, αλλά αποφάσισαν να αποσυρθούν σε μοναστήρι. Μοίραζαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς και οι δύο, αφού προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, πήγαν στην Αίγυπτο. Μάλιστα έφτασαν στο σημείο που ζούσε ο Όσιος Δανιήλ, ο οποίος την μεν Αθανασία την έστειλε σε γυναικεία μονή, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος θέλησε να ξαναπάει στους Αγίους Τόπους και με την ευλογία του γέροντά του ξεκίνησε. Στο δρόμο συναντήθηκε με την Αθανασία, η οποία με ανδρική ενδυμασία πήγαινε στους Αγίους Τόπους. Πορεύτηκαν δίχως να ανταλλάξουν καμία κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν από το προσκύνημα, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος με την ευλογία του γεροντά του ήρθε στην Αθανασία και έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγός του. Μόνο όταν αυτή κοιμήθηκε, ο Ανδρόνικος έμαθε ότι ήταν η σύζυγός του που έζησε τόσα χρόνια πλάι του σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με μια τέτοια σύντροφο. Μετά από μια σύντομη ασθένεια, κοιμήθηκε και υπορέθηκε και εκείνος προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει τη σύζυγό του Αθανασία και τα δύο τους παιδιά στην Βασιλεία του Θεού. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Ο μοναχισμός δεν είναι επινόηση κάποιων ανθρώπων. Ο μοναχισμός είναι ένας τρόπος ζωής που αποβλέπει στην επίτευξη της ευαγγελικής τελειότητος. «Η θέλης τέλειος είναι, δεύρω ακολούθημη», προτρέπει ο Χριστός. Δεν μπορούν όμως όλοι να ακολουθήσουν τον Χριστό και να ζήσουν όπως εκείνος έζησε επί της γης. «Ου πάντες χωρούσιν των λόγων τούτων, αλλής δέδοτε». Ο Χριστός τον επίγειο βίο του έζησε ενός μοναχός. Αποσυρώτα στις ερήμους, προσευχόταν, αγρυπνούσε, ήταν αχτίμων, διαφύλατε την Παρθενία, ήταν υπήκος και στους υποτιθεμένους γονείς του, αλλά και στον ουράνιο πατέρα του. Αν και δεν όφιλε να ζήσει εν υπακοή και μετανία, αφού ήταν ομότιμος και σύνθρονος με τον πατέρα, τούτο όμως το έπραξε για να γίνει υπόδειγμα σε μας. Οι μοναχικές υποσχέσεις που δίνουν ακόμη και σήμερα οι μοναχοί κατά την κουρά τους είναι κυρίως αυτές της υπακοής, της παρθενίας και της αχτιμοσύνης. Για αυτές τις παναρετές έχουν ως πρότυπο τον ίδιο τον Χριστό. Ο μοναχός κάνοντας την αποταγή του δεν φεύγει από τον κόσμο για τη μισή των κόσμων, αλλά γιατί ελκύεται από το Πνεύμα το Άγιο για μια πληρέστερη επαφή και ένωση μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα πει ότι για αυτήν την Θείαν Ένωση φεύγει από τον υπαίτιον βίον και εκλέγει τη μοναχική πολιτεία. Ο μοναχός προσπαθεί να αποβάλει το κοσμικό φρόνημα, γιατί όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης, εάν αγαπά κανείς το κοσμικό φρόνημα, δεν υπάρχει αγάπη για τον Θεό Πατέρα μέσα του. Ο μοναχός δεν είναι ο εξωκοσμικός και ο ακοινώνητος. Μπορούμε να πούμε ότι ο αληθινός μοναχός είναι πιο κοινωνικός από αυτούς που ζουν μέσα στην κοινωνία, γιατί κοινωνεί άμεσα με τον Θεό. Δια της εν Χριστώ αγάπης και της προσευχής, συμμετέχει στις θλίψεις του κόσμου και οικετεύει τον Θεό να εχύσει το έλεος του σε όλους τους ανθρώπους της γης. Ας δούμε όμως πώς βλέπουν τον μοναχισμό μερικοί Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι ο μοναχός δια της ασκήσεως και της εν Χριστώ στρατεύσεώς του γίνεται μάρτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που ζει μόνος με μόνο τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποφαίνεται ότι ο μοναχισμός είναι η όντως φιλοσοφία. Οι δε μοναχοί μιμούνται τους Αποστόλους και τις ασώματες δυνάμεις. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι τρεις ιεράρχες της Εκκλησίας μας, παρόλο το κοινωνικό έργο που επετέλεσαν, έβλεπαν τον εαυτόν τους πρωτίστως ως μοναχό. Από τους παραπάνω ορισμούς καταλαβαίνουμε την βαρύτητα και την αξία που δίνανε στο μοναχισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μάλιστα εκπλήσεται και φρύτει όταν μαθαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που κατηγορούν τον μοναχισμό και ιδιαίτερα όταν αυτοί προέρχονται από την τάξη των πιστών. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος τονίζει ότι ο μοναχός είναι αυτός που θαυμάζει συνεχώς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι μοναχός είναι τάξη και κατάσταση των ασωμάτων αγγέλων που κατορθώνεται μέσα σε υλικό σώμα. Γι' αυτό εξάλλου η μοναχική πολιτεία ονομάζεται Αγγελική και κατά τον Άγιον Ισάκ τον Σύρο αποτελεί το καύχημα της του Χριστού Εκκλησίας. Ο δε μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής Περίου ο Λόγος τόνιζε ότι ο αληθινός μοναχός είναι προϊόν του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά ο κοινοβιακός μοναχισμός εφαρμοζόταν στις μέρες των Αγίων Αποστόλων από τους πρώτους χριστιανούς. Είχαν τα πάντα κοινά και κάθε μέρα τελούσαν ομοθυμαδών τις ακολουθίες στον ναό. Ο αναχωρητικός ερημητικός βίος ήταν γνωστός και από την Παλαιάν Διαθήκη. Ασκητές ερημίτες ήταν όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Τίμιος Πρόδρομος. Σίγουρα θα εφαρμοζόταν από κάποιους και στους πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Ιστορική μαρτυρία αναχωρητού έχουμε για τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο τον 3ο αιώνα. Ο κοινοβιακός μοναχισμός οργανώθηκε όμως μετά την περίοδο των διωγμών ως γνωστών με τον Μεγάλο Παχώμιο στην ταβέννηση της Αιγύπτου, αργότερα στην Παλαιστίνη με τον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο και τον Μεγάλο Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη. Κατόπιν στα μέρη του Ολύμπου της Μικρασασίας και στην Κωνσταντινούπολη με τους Τουδίτες.
Στον ιερότατο Άθωνα μεταγγίστηκε ο κοινοβιακός τρόπος ζωής των σπουδητών. Τούτον δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μοναχισμός και πιο πριν στον Άθωνα, αφού όταν ήρθε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίδης στο Αγιόν Ημώρος, συνάντησε πολλούς αναχωρητές, ερημίτες και ασκητές, ενώ είχε ήδη καθιερωθεί ο θεσμός του πρώτου του Αγίου Όρους. Ο Αγιοτόκος Άθωνας μέσα από την υπερχιλιόχρονη ιστορική ζωή του έχει αναδείξει πάμπολες σωσιακές μορφές. Εμείς στην παρούσα ομιλία μας θα αναφερθούμε στον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έζησε για 40 περίπου χρόνια στο Άγιον Όρος και αποτελεί μια σύγχρονη μαρτυρία ότι ο Άθος δεν πάβει να επιτελεί το έργο του να δημιουργεί Αγίους. Αγίους οικουμενικούς που με τον φωτεινό βίο τους και την κεχαριτωμένη διδασκαλία τους επηρεάζουν όλη την Εκκλησία μας, η οποία μέσω αυτό σεμνύνεται, λαμπρύνεται και δοξάζεται. Όσιος γέροντας Ιωσήφ γεννήθηκε στο χωριό Λεύκες της νήσου Πάρου το 1898. Ήταν προορισμένος σε κοιλίας μητρός να ακολουθήσει τον Χριστό και να γίνει συνεργός του για τη σωτηρία των ανθρώπων. Η μητέρα του όταν τον γέννησε είδε σε όραμα έναν άγγελο να της παίρνει το μωρό. Όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε, ο άγγελος της έδειξε ένα σημειωματάριο με γραμμένη την εντολή ότι οπωσδήποτε έπρεπε να πάρει το μωρό. Σε ηλικία περίπου 23 ετών είδε σε όραμα ότι ο επουράνιος βασιλέας τον καλούσε να υπηρετήσει στα ανάκτορά του. Αυτό τον έκανε να σκέφτεται συνεχώς την αιώνια βασιλεία του Θεού και να βιάζει τον εαυτό του με κάθε είδους άσκηση και κακοπάθεια στην Πεντέλη και στα γύρω βουνά της Αθήνας όπου τότε έμενε. Έτσι μετά από λίγο διάστημα δοκιμασίας απαρνείται τον κόσμο και έρχεται στο Άγιον Όρος, ποθώντας να ζήσει την ασκητική ζωή. Ήταν άνθρωπος εξαιρετικής σωματικής δυνάμειος και ανδρείας με ισχυρή θέληση. Έγινε άνθρωπος της προσευχής. Το χάρισμα της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής του δόθηκε από την Παναγία πολύ σύντομα. Άσκησε στο έπακρο την νηστεία, την αγρυπνία και την προσευχή. Κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έτρωγε μία φορά την ημέρα 75 γραμμάρια αλεύρι που το έβραζε με λίγο νερό και αλάτι. Τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου ένα μικρό κονσερβοκούτι αποτελούσε την ημερήσια μεζούρα για την ποσότητα του φαγητού του. Στα πρώτα 8 χρόνια της ασκήσεώς του δεν κοιμήθηκε σε στρώμα. Πάνω σε ένα σκαμνί τον έπαιρνε λίγο ύπνος. Αγρυπνούσε μέχρι περίπου την αυγή του ηλίου στο τέλος της ζωής του. Καθημερινή του εργασία εκτός των άλλων πνευματικών καθηκόντων του ήταν να λέει την ευχή νοερός επί 6 συνεχόμενες ώρες και χωρίς να μετεωρίζεται ο νους του. Κύριο έργο του αποτελούσε η νύψη, η τήρηση του νου. Αυτή η νοερά εργασία τον οδήγησε σε αυτομεμψία και αυτογνωσία, σε έντονη φλογερή προσευχή μετανοίας και σε συχνές αρπαγές του νου μέσα στην θεωρία του αχτίστου φωτός του Θεού. Ο μακάριος γέροντας ήταν αγράμματος, αμόρφωτος κατά κόσμον, αλλά έγινε θεοδίδακτος και σοφός κατά Θεόν. Βίωσε την Θείαν Χάρη την πρώτη επίσκεψή της, τη συστολή της, την θεοεγκατάληψη κατά τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο, αλλά και την ανάκλησή της με μόνιμη και αισθητή παρουσία κατά το τελειωτικό πνευματικό στάδιο. Αξιώθηκε πολλές φορές να δει αγγέλους. Μία φορά ένας άγγελος τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού, κάτι που σπάνια συναντούμε στους βίους των Αγίων. Άλλη φορά την εορτή των Θεοφανίων, τρεις άγγελοι εμφανίστηκαν ενώπιόν του, τον θυμίαζα, τον ευλογούσαν και έψαλαν εν ενή στόματι «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια». Είχε αυτό που θα έλεγε αργότερα ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος πνευματική τηλεόραση, δηλαδή τα χαρίσματα της διακρίσεως και της διοράσεως, αν και έδινε μεγαλύτερη σημασία στην διάκριση των πνευμάτων που την χαρακτήριζε ως άλλας για τη ζωή των μοναχών. Πάμπολες φορές, όπως μας λέει και τώρα ο βιογράφος του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπετινός, που είχε την ευλογία να ήταν υποτακτικός του, όταν βρισκόταν για τις ανάγκες της συνοδείας σε κάποιο μακρινό διακόνημα για αρκετό χρονικό διάστημα και εκεί περιστάσεις οστενοχωρούσαν, έστελνε ο μακάριος γέροντας γράμμα που του εξηγούσε τι του συμβαίνει, γιατί του συμβαίνει και πώς θα επιτευχθεί έκβαση αυτού του πειρασμού.
Χωρίς καν να του μιλήσει κάποιος, λάβανε πληροφορία για την εσωτερική κατάσταση του άλλου. Πολλές φορές διέκρινε έτσι τους αιρετικούς που τον πλησίαζαν, δίχως καμία συνομιλία με τον επισκέπτη. Όταν μία φορά επέμενε ο γεροντάς μας Ιωσήφωβα το παιδινός να μάθει τον τρόπο της πληροφορίας του για γεγονότα που ελάβαναν χώρα σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, του ανέφερε το εξής περιστατικό. «Κάποτε καθόμουν εδώ στο παράθυρο γονατιστός και έλεγα την ευχή. Σε μια στιγμή, όπως κρατούσα το νου μου στην ενέργεια της ευχής, με επεσχίασε το θείο φως και ο νους μου άρχισε να πλατείνεται τόσο που όλα μου έγινα φωτεινά πλέον και έβλεπα όλη την πλευρά του τόπου μας από τα Κατουνάκια ως τα μοναστήρια κάτω μέχρι τη Δάφνη. Τότε είδα τον πατέρα Αθανάσιο, τον κατασάρκα αδελφό του, να έρχεται προς εμάς από το μονοπάτι του Αγίου Παύλου, φορτωμένος με το μεγάλο ντορβά του, και έμεινα να τον παρακολουθώ έως ότου ήρθε μέχρι εδώ. Τον έβλεπα σε όλες τις κινήσεις του, που καθόταν να ξεκουραστεί ή ακουμπούσε το φορτίο του, στην πηγή της Αγίας Άνης, στο μήλο που σταμάτησε να πιει νερό, και μέχρι που έφτασε στην πόρτα μας και πήρε το κλειδί, άνοιξε, μπήκε μέσα και ήρθε μπροστά μου και έβαλε μετάνοια. Ο αείμνηστος γέροντας είχε φλογερή αγάπη προς την κυρία μας Θεοτόκο. Μόνο που άκουγε το όνομά της, δάκρυζε από το θείο πόθο και τον πάναγνο έρωτα. Είχε άμεση επαφή, γνώριζε την Παναγία μας, όπως έλεγε και ο ίδιος, με την διπλή της ιδιότητα, τη Μητροπαρθενική. Συνήθως μετά από σκληρές δοκιμασίες και περιόδους μεγάλων θλίψεων, του εμφανιζόταν η Παναγία για να τον παρηγορήσει. Του τόνιζε συνέχεια: «Δεν σου είπα να έχεις την ελπίδα σου σε μένα, γιατί αποθαρρύνεσαι?» Μια φορά στο εκκλησάκι του Δημίου Προδρόμου στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, από το τέμπλο που βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας, εμφανίστηκε ζωντανή, ολόσωμη και ολόφωτη Θεοτόκος και είπε εις τον γέροντα: «Να πάρε τον Χριστό». Ο γέροντας όμως συστάλθηκε και δεν έκανε καμία κίνηση. Τότε το θείο βρέφος χαΐδεψε με το χέρι του 3 φορές στο μέτωπο και στο κεφάλι τον μακάριο γέροντα. Μετά από μια μεγάλη θλίψη, του είδε μέσα σε άπλετο θείο φως τον Χριστό εσταυρωμένο να του λέει: «Είδε πόσα εγώ υπέφερα δι' εσένα». Και όπως αναφέρει ο ίδιος, όλες οι θλίψεις μου ως καπνός διελήθησαν. Ο θάνατος του γέροντος Ιωσήφ ήταν οσιακός. Πολλές μέρες πριν κοιμηθεί είχε λάβει πληροφορία από την Παναγία ότι θα τον πάρει στη γιορτή της. Όταν τον επισκέφθηκε ο κύριος αείμνηστος Σωτήρης Χινάς, ο γνωστός εκδότης εκκλησιαστικού βιβλίου από τον Βόλο, την παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959, του είπε: «Αύριο, Σωτήρη, αναχωρώ δια την αιώνιαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες θα θυμηθείς το λόγο μου». Πράγματι, μετά την αγρυπνία της κοιμήσεως της Παναγίας μας, αφού κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια και είπε: «Εις εφόδιο ζωής αιωνίου», ύστερα από λίγες ώρες παρέδωσε ήρεμα την ψυχή του στα χέρια εκείνου που επόθησε και υπηρέτησε από την νεότητά του. Ήταν μόλις 61 ετών, αλλά από την πολυάσκηση, την κακοπάθεια και τις ποικίλες ασθένειες που πλήθυναν κατά το τέλος της ζωής του, φαινόταν ως υπέργυρος. Ο θάνατος του Ιωσιού Γέροντος, αντί να προξενήσει λύπη και πένθος στους υποτακτικούς του, σκόρπισε αναστάσιμη αίσθηση. Την ημέρα της κοιμήσεως του εμφανίστηκε σε μια γνωστή του ηγουμένη στη Θεσσαλονίκη, η οποία με απορία το ρώτησε: «Πώς βρέθηκες εσύ εδώ, γέροντα, μήπως κοιμήθηκες?» Και της απάντησε: «Ναι, και πέρασα να σε χαιρετήσω». Στο μαθητή του γέροντα

Αμαρτία ο γέροντας Εφραίμ και πάλευε με τους λογισμούς του αν έκανε καλά, εμφανίστηκε ο γέροντας Ιωσήφ και του είπε: «Τώρα που έκανε συνοδεία, να έχεις πιο πολύ μισθό». Αλλά και στον αείμνηστο γέροντα Αρσένιο που κοιμήθηκε το 1983, τον αγαπητό και φόρου ζωή συνασκητή του, εμφανιζόταν πολύ συχνά ο μακάριος γέροντας και τον γνωστοποιούσε το θέλημα του Θεού. Ο αείμνηστος γέροντας Ιωσήφ δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, όπως ανεφέρθη, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού. Και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφον από τις χειρόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος, κατόρθωσε δια του θείου φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει υψηλωτά την κλίμακα της εμπειρικής θεολογίας και να αναδειχθεί ένας τέλειος θεολόγος. Η θεολογία, κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικώ σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες, είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γράφει σχετικός ο μακάριος γέροντας: «Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και γνώση ως φωτισμόν. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει η κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα να κινησεί εμπαθών εις όλων το σώμαν». Γνωρίζουμε ότι η αληθινή θεολογία είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και όχι απλά μια ακαδημαϊκή μόρφωση και παιδεία. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι δε επιστολές του ευλογημένου γέροντος Ιωσήφ είναι θεολογικές πραγματείες και ας είναι γραμμένες χωρίς φιλολογική καλλιέπεια. Ερευνώντας κάποιος αυτές μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει, έστω και εν εσόπτρο, τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος αθωνίτης μοναχός. Ο Σιώτατος γέροντας ήταν ένας μεγάλος αγωνιστής και εραστής της νηπτικής εργασίας. Σε όλη του τη ζωή ο γέροντας είχε ως συνεχή αδολεσχία την ευχή του Ιησού. Κάθε βράδυ, όπως προανεφέραμε, είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται ο ίδιος σε επιστολή του. 6 ώρες καθήμενος εις προσευχήν, τον νουν δεν εσυχώρουν να βγει από την καρδία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα εντός της καρδίας σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Με την νηπτική εργασία, δηλαδή την εσωστρέφεια, την αυτοεποπτεία και την ευχή, ο μοναχός αγωνίζεται ώστε να αποβάλει τους πονηρούς, εσχρούς και καθάρτους λογισμούς. Γράφει ο Άγιος Γέροντας σε μία μοναχή: «Όπως εργάζεσαι, λέγε διαρκώς την ευχή, ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν τη λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόπιν τη συνηθής ζιονούς με τον ενδιάθετο λόγον. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας τον νουν ασχημάτιστον καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκληση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνον ο νους να σχηματίσει λογισμόν μετεωρισμού, καθαρίζει χάριτη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις πονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός. Αλλά γίνεται όλος περιφλεγής εις την ενθύμιση του Θείου Ονόματος και εις την αγάπη του Σωτήρος Χριστού». Μολονότι ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ήταν άκρος ησυχαστής, πρότασε την παναρετή της υπακοής έναντι των οποιονδήποτε άλλων αρετών και ασκήσεων. Σε μια επιστολή του προς τη συνοδεία ενός γυναικείου κοινοβίου αποφαίνεται: «Της υπακοής το φορτίο λογίζεται σύνοψης των λοιπών αρετών, όπως και ο σταυρός των παθών του Κυρίου. Και καθώς ο ληστής δια του σταυρού εισήλθεν εις τον παράδεισον, ούτω και εμείς δια της υπακοής ως δια σταυρού εισερχόμεθα εις την βασιλείαν, προφανώς υπαρήκω η έξω της βασιλείας». Γνωρίζοντας ο αείδημος γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου πνευματικού πατρός για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού αγώνα, έγραφε σχετικός: «Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς, όταν προσκοληθήσεις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσίων».

0: Εσχύσεις εις την νοεράν προσευχήν, θεωρείται αναγκαία η καθαρή εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση του πνευματικού πατρός καθώς προανεφέρθηκε. Δεν είδα, τονίζει ο Μακάριος Γέροντας, ψυχήν ευχομένη να προοδεύσει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις στην κεφαλήν του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Εννοείται ότι ο εραστής της νηπτικής εργασίας πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και συντετριμμένη καρδία είναι αδύνατο να μην αποκτήσει ως ένικον τον Ιησούν. Ο Όσιος Γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του. Αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατέβεις στο μηδέν, να γίνεις χώμα. Ιδού η καταγωγή σου, μη λησμονείς πόθε συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσαι. Η ταπεινοφροσύνη είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, και τονίζει ο Οσιότατος Γέροντας ένα μοναχό. Έστω λοιπόν η ταπείνωσή σου ως ένδυμαν εις όλες τας κινήσεις σου και γίνους πόγκο στη συνοδεία, καθαρίζον πάντα ονειδισμόν και εξουδένωσιν, ποτίζον την ψυχή σου όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πραγματικό λοιπόν δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο Μακάριος Γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίης Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3-4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτό γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη σ' όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόρβιος Γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα, διότι κατά την πατερική διδασκαλία νονούς με το αδιάλειπτο πένθος του ανακτά τον φυσικό του φωτισμό και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδία του ανθρώπου μεταφέρει τον μικρό και πεπερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Κάποτε, όπως αναφέρει ο γράφος του Μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ, τον έβλεπα να αγωνιά και τον ρωτούσα τι συμβαίνει και μου απαντούσε με πόνο ότι κάποιο γνωστό πρόσωπο πάσχει και ζητά βοήθεια. Δεν μπορούσε να ακούσει κάτι λυπηρό για κάποιον αδελφό και να μην κλάψει, να μην προσευχηθεί για αυτόν. Ζητούσε από τον Χριστό να μην τον βάλει στον παράδεισο, εάν δεν έβαζε πρώτα και τον αδελφό, αν δεν έδινε την παρηγορία του και στον αδελφό. Η αγάπη και ο πόθος για την ψυχική ωφέλεια του πλησίου το συνείχε. Η καρδία του από αυτήν την αγάπη είχε πλατινθεί τόσο, ώστε να χωράει τον κάθε άνθρωπο. Όλο του το είναι και διευρυνθεί από την προσευχή υπέρ του κόσμου. Παρόλο που ήταν πολύ αυστηρός, θα λέγαμε ανελέητος για τον εαυτό του, έδειχνε μεγάλη συμπάθεια και σφλαχνία προς τον πλησίον. Αυτό αποτελεί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γνησίου ορθοδόξου ασκητού. Η αγάπη προς τον πλησίον τον ανάγκασε πολλές φορές και μετά το θάνατό του να εμφανίζεται και να βοηθά τους πιστούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε για μια κυρία από την Κρήτη, την οποία είχαν δελεάσει χιλιαστές με την αρνητική διδασκαλία τους να αρνηθεί την ορθόδοξη πίστη. Και εμφανίζεται ο γέροντας στο σπίτι της και άρχισε να την κατηχεί με την παρουσία και μετά την παρουσία σε ενώπιον του Χριστού. Και αυτή η εμπρεύματη Αγία γνώρισε τη μοναδική αλήθεια που βρίσκεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Την επόμενη μέρα αυτή η κυρία είδε σε κάποιο βιβλιοπωλείο τη φωτογραφία του γέροντος και έμαθε ότι ήταν ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής που είχε κοιμηθεί πριν αρκετά χρόνια. Όταν γνωρίσαμε τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ και του αναφέραμε για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ανεφώνησε με έμφαση. Τον είχα γνωρίσει και είχα την αίσθηση ότι βρισκόμουν απέναντι σε ένα πνευματικό στρατηγό. Ένας άλλος άγυρο της γέροντας μας ανέφερε ότι όταν το συνάντησε νόμισε ότι γινόταν σεισμός από την ενέργεια της ευχής του Μακαρίου Γέροντος Ιωσήφ. Όπως μας έλεγε και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος, στενοχωριόταν πολύ που δεν μπόρεσε να εκπληρώσει την επιθυμία του να γνωρίσει τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ όταν αυτός ακόμη ζούσε. Ο μακαρίστος γέροντας Χερουβίμ κτήτορας της μονής Παρακλήτου στον ορπό Αττικής, όταν μόναζε στη σκήτη της Αγίας Άνης, έλεγε ότι η συνοδεία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού αποτελούσε τις πνευματικές προφυλακές της σκήτης. Ο μακαριστός πατήρ Ιερώνυμος από την Αίγινα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια για το γέροντα μετά από μια συνάντησή τους. Ο Ορθόδοξος μοναχισμός στην πραγματική του διάσταση, ακόμη και στις έσκατες μέρες που ζούμε, αποτελεί έναν οδοδείχτη προς τον ουρανό. Όσοι ως γέροντας Ιωσήφ, με την ευλογημένη από το Θεό βιωτή του, μας άφησε ένα δείγμα ορθοδόξου ασκητικής γνησιότητος, πολλά προσέφερε στον αγιορητικό μοναχισμό και γενικά στον ορθόδοξο μοναχισμό στο παρελθόν και στο παρόν, αλλά φρονούμενο ότι θα συνεχίσει να προσφέρει και στο μέλλον, αν εμείς μελετούμε το βίο του, εστερνιζόμεθα και εφαρμόζουμε την δασκαλία του και ζητούμε τις Άγιες του ευχές. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετος συγκομιδή». Σε αυτή την εκπομπή μιλάμε για τα πάθη που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τον κάνουν να υποφέρει και για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να μεταμορφώσει τα πάθη του σε αρετές. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που φροντίζει επιμελώς, αόκνος και ευχαρίστως για την υποστήριξη την τεχνική της εκπομπής μας και για την ηχοληψία και επιλέγει την μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής. Είχαμε δει και στις προηγούμενες μας εκπομπές ότι όπως υπάρχουν τα σωματικά νοσήματα, υπάρχουν και τα πνευματικά νοσήματα και ότι οι Άγιοι Πατέρες ήταν πραγματικά πνευματικοί γιατροί που γνωρίζαν ακριβώς πώς θεραπεύεται η ψυχή του ανθρώπου και αυτή τους τη γνώση την παρέδωσαν στην Εκκλησία, την άφησαν ως παρακαταθήκη ιερή, την οποία η Εκκλησία έχει παραλάβει και φυλάγει ως κόρην οφθαλμού. Όλα όσα κάνει η Εκκλησία μας, από το κεράκι που θα ανάψουμε, από τις αγιογραφίες που θα αγιογραφήσει και σε ποια θέση θα βάλει τους Αγίους, τις Αγίες, τις Παραστάσεις κλπ. Από τον τρόπο με τον οποίο θα χτίσει το ναό, από τον τρόπο με τον οποίο θα προσευχηθεί ο ιερέας, ο ψάλτης, ο πιστός, από την ευωδία του θυμιάματος, μέχρι και τα πιο υψηλά πράγματα, όλα τα πάντα όσα κάνει η Εκκλησία μας αποβλέπουν στην θεραπεία συγκεκριμένων παθών του ανθρώπου, εντάσσονται μέσα στη διαδικασία τη θεραπευτική. Η Εκκλησία μας είναι ένα πνευματικό ιατρείο και είναι, τολμώ να πω, το μόνο πνευματικό ιατρείο. Ένα νοσοκομείο δεν το κρίνει κανείς από τους αρρώστους που έχει, αλλά το κρίνει από την αποτελεσματικότητα στη θεραπεία την οποία προτείνει. Και η Εκκλησία μας δεν έπαυσε ποτέ να χαρίζει στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, στον κόσμο θεραπευμένες υπάρξεις, τους Αγίους της. Καλούς ανθρώπους, ενάρετους, μπορεί να συναντήσει κανείς και εκτός Εκκλησίας. Αγίους όμως, μόνο μες στην Εκκλησία συναντά κανείς. Δεν μπορεί να συναντήσει εκτός Εκκλησίας Μέγα Βασίλειο, Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, Άγιο Σημαίον Νέο Θεολόγο και ούτω καθεξής. Η Εκκλησία μας ουδέποτε έπαψε να θεραπεύει την ανθρωπότητα, γιατί είναι η μόνη που γνωρίζει την μεθοδολογία και έχει τα φάρμακα τα κατάλληλα για να θεραπεύσει. Έχει τα μυστήρια, έχει τη Θεία Κοινωνία, έχει την εξομολόγηση, έχει το βάπτισμα και όλες τις άλλες τελετές και αγιαστικές της πράξεις. Έτσι, σε άλλες θρησκείες και φιλοσοφίες και ιδεολογίες κλπ. Μπορεί κανείς να συναντήσει επίγνωση της αρρώστιας και περιγραφή της αρρώστιας, αλλά και βέβαια διάθεση θεραπείας, αλλά θεραπεία δεν μπορεί να βρει γιατί απουσιάζουν παντελώς τα φάρμακα. Με πρώτο και καλύτερο και κύριο φάρμακο την Θεία Κοινωνία και τον Λόγο του Θεού. Επομένως, προσπαθούμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή να δούμε αυτή την μέθοδο τη θεραπευτική που η Εκκλησία μας προτείνει. Λέγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές ότι κατ' ουσίαν ένα είναι το πάθος που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο, η φυλαυτία. Από αυτό το πάθος γεννώνται όλα τα άλλα πάθη. Ας δούμε λοιπόν σήμερα με όσο το δυνατόν μπορούμε συντομία και σαφήνεια ποιο είναι αυτό το πάθος της φυλαυτίας, πώς εκφράζεται, πώς περιγράφεται από τους πατέρες και αν προλάβουμε να δούμε και πώς θεραπεύεται.

Μετά από αυτή την υπέροχη μουσική ανάσα, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας και στη ροή της, ευχαριστώντας πάντοτε την Αποστολή Αφονταρά για την επιλογή των μουσικών διαλυμάτων. Επιστρέφουμε για να δούμε το πάθος της φιλαυτίας, που είναι το βασικό πάθος. Θεωρείται από πολλούς πατέρες ως η πηγή όλων των κακών της ψυχής, η μητέρα όλων των παθών. Οι πατέρες στο σύνολό τους αναφέρονται στο συγκεκριμένο πάθος. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τον όρο φύλαυτος. Αναμφισβήτητα όμως αυτός που του αποδίδει την πιο σημαίνουσα θέση είναι ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Είναι λοιπόν μητέρα όλων των παθών και κατά κύριο και πρώτο λόγο των τριών γενικότατων παθών, από τα οποία παράγονται όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή της γαστριμαργίας, της φιλεργυρίας και της κενοδοξίας. Η φιλαυτία χωρίζεται σε ενάρετη και εφάρμαρτη φιλαυτία. Μορφή ενάρετης φιλαυτίας, φυσική για τον άνθρωπο, παραγγέλει ο Χριστός, δίνει εντολή ο Χριστός να έχουμε αυτή την φιλαυτία την ενάρετη, στα πλαίσια της πρώτης εντολής, η οποία λέει «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε Αυτόν», και η οποία συνίσταται στην προς εαυτόν αγάπη ως δημιουργήματος κατ' εικόνα του Θεού, και επομένως σημαίνει να αγαπάς τον εαυτό σου εν το Θεό και το Θεό εν εαυτό. Λέει η εντολή να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, σαν να είναι ο εαυτό σου ο πλησίον σου. Εάν λοιπόν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, πώς θα αγαπήσεις τον πλησίον σου? Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας σωστά. Να αγαπάμε τον εαυτό μας, να τον σεβόμαστε, να τον ευλαβούμαστε τον εαυτό μας ως εικόνα Θεού. Αμαρτία λοιπόν, κατά κύριο λόγο, δεν είναι το ότι εμείς αρρωσταίνουμε, υποφέρουμε, πονάμε κάνοντας λάθος επιλογές στη ζωή μας. Αμαρτία είναι ότι βλασφημείται εξαιτίας μας η εικόνα του Θεού, και η εικόνα του Θεού είμαστε εμείς οι ίδιοι. Φανερώνουμε, εκφράζουμε, παρουσιάζουμε, αποκαλύπτουμε μία παραμορφωμένη εικόνα του Θεού στον κόσμο. Ενώ είμαστε εικόνες Θεού και οφείλουμε να υποστηρίζουμε αυτό το γεγονός της υπάρξεώς μας, να αποκαλύπτουμε, να εκδηλωνόμαστε ως εικόνες Θεού, εμείς εκδηλωνόμαστε ως παραμορφωμένες αφύσικες εικόνες του Θεού και υβρίζεται ο Θεός εξαιτίας μας. Αυτή είναι η ουσία της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν να αγαπήσουμε τον εαυτό μας επειδή είναι εικόνα του Θεού, να αγαπήσουμε το Θεό εν εαυτό μέσα μας, τον εαυτό μας, στην εικόνα του δηλαδή που είμαστε εμείς, και να αγαπήσουμε τον εαυτό μας εν το Θεό, όχι αυτόνομα. Η φιλαυτία πάθος συνιστά ακριβώς την εγωιστική αγάπη του εαυτού και κυρίως ορίζεται ως αγάπη ή παθολογική αγάπη για το σώμα μας και τις εμπαθείς ροπές του σώματός μας. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αγαπά τον εαυτό του, επειδή ακριβώς είμαστε εικόνες του Θεού, έχουμε μια τέτοια αυτοσυνειδησία ότι είμαστε κέντρο όλου του κόσμου. Γιατί μπορούμε και έχουμε δυναμική να γίνουμε πρόσωπα, όπως είναι πρόσωπο Θεός, να γίνουμε και εμείς πρόσωπα μέσα από τη σχέση μας με τον προσωπικό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς αισθανόμαστε ο καθένας από εμάς ως κέντρο όλης της δημιουργίας και όλου του κόσμου, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός. Αυτό όμως εκφυλίζεται όταν γίνεται εγωισμός, όταν γίνεται υπερηφάνεια, όταν γίνεται φιλαυτία. Αντίθετα, όταν γίνεται δοξολογία, ευχαριστία, σεβασμός, δέος προς τον Θεό, τότε εκφράζεται σωστά και μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο πολύ σύντομα από σύντομο δρόμο στη Βασιλεία των Ουρανών.

εκπομπή την οποία ακούτε, αγαπητοί ακροατές, ονομάζεται «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Την επιμέλεια και παρουσίαση αυτής της εκπομπής έχει ο πατήρ Ανδρέας Γκατσέλης και ασχολούμαστε στην εκπομπή μας με την καρδιά της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Διδασκαλίας, δηλαδή προσπαθούμε να αναλύσουμε τη μεθοδολογία και τους τρόπους τους οποίους παρουσιάζουν οι Άγιοι Πατέρες ως θεραπευτική, ασκητική. Προσπαθούμε λοιπόν να κατανοήσουμε το ποια είναι η αρρώστια μας μετά την πτώση και πώς μπορούμε να την θεραπεύσουμε, με ποιον τρόπο συμμετέχουμε στη διαδικασία της θεραπείας μας. Είπαμε ότι το κύριο και κεντρικό πάθος είναι η φυλαυτία. Ξεχωρίσαμε τη φυλαυτία σε καλή και κακή. Η καλή φυλαυτία είναι πηγάζει από την συνείδηση ότι είμαστε εικόνες του Θεού και κατά συνέπεια ντρεπόμαστε, δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να εκφράζεται ως κάτι διαφορετικό, ως κάτι κατώτερο από αυτό που πραγματικά είναι. Εικόνα και τέκνο Θεού. Η κακή φυλαυτία είναι μια εγωιστική αγάπη για τον εαυτό μας, για τις σωματικές κυρίως ειδονές. Είναι προφανώς συνδεδεμένη με την ειδονή. Είναι αναζήτηση της αισθητής σαρκικής ειδονής. Αναζήτηση που, όπως έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αποβαίνει καθοριστική στη διαδικασία της πτώσης του ανθρώπου. Μάλιστα, η φυλαυτία συνδέεται με την άγνοια του Θεού, η οποία την ενισχύει. Και αντίστροφα βέβαια, η φυλαυτία ενισχύει την άγνοια του Θεού. Εφόσον η γνώση του Θεού πηγάζει από την αγάπη για τον Θεό, εφόσον η αγάπη είναι γνώση στις προσωπικές σχέσεις, η φυλαυτία που είναι προσανατολισμός της αγαπητικής δύναμης ή αν θέλετε εγκλωβισμός της αγαπητικής δύναμης μέσα στον άνθρωπο, από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, τότε, όχι όμως για τον συνάνθρωπο, τότε φυσικό είναι να δημιουργεί άγνοια του Θεού. Ταυτόχρονα με την αδιάκοπη και πολύμορφη αναζήτηση της ειδονής, η φυλαυτία οθεί τον άνθρωπο στην αποφυγή της οδύνης, η οποία ακολουθεί βέβαια αναπόφευκτα την ειδονή. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι αληθής ύπαρξη και οντότητα μόνο όταν είναι εν το Θεό,

ο οποίος κοιτά μόνο την καλοπέρασή του και τον εαυτό του και αδιαφορεί για τους άλλους, τελικά δεν αγαπά ούτε τον εαυτό του. Ουσιαστικά, χωρίς να το καταλαβαίνει και χωρίς να το γνωρίζει, μισεί τον εαυτό του. Έτσι, γι' αυτό το λόγο οι πατέρες ορίζουν την φιλαυτία ως μια πνευματική αυτοκτονία. Όταν ο άνθρωπος διακόπτει την άσκηση των αρετών και ανοίγει την πόρτα στα πάθη, προξενώντας τη μεγαλύτερη βλάβη που μπορεί να προξενήσει στον εαυτό του, τότε πραγματικά αυτοκτονεί σε πνευματικό επίπεδο. Εισάγει στην ψυχή του μέσα ασθένειες, ταραχές, σχίσματα και κάθε είδους οδύνες. Η φιλευτία λοιπόν οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από τον Θεό, μακριά από τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά οδηγεί τον άνθρωπο και μακριά από τον πλησίον του. Ο φίλευτος άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται σωστά στον ίδιο του τον εαυτό και πληγώνει τον ίδιο του τον εαυτό, και είναι λάθος να ψάχνουμε να βρίσκουμε αιτίες του πόνου μας στους άλλους. Μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάνουμε κακό στον εαυτό μας με τη φιλαυτία μας.

Είδαμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το κύριο πάθος με το οποίο παλεύει ο άνθρωπος είναι το πάθος της φιλαυτίας, η παράλογος αγάπη προς τον εαυτό του. Είδαμε ότι τελικά δεν είναι αγάπη αυτή η αγάπη, δεν είναι σχέση σωστή και υγιής αυτή η σχέση που δημιουργεί η φιλαυτία του ανθρώπου με το εγώ, με τον εαυτό του, αλλά είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Ο φίλευτος μισεί τον Θεό, μισεί τον εαυτό του και φυσικά κατά συνέπεια μισεί και τον πλησίον του. Αγνοώντας τον Θεό λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος δεν μπορεί πλέον να αγαπήσει πραγματικά και τον πλησίον του, γιατί θεμέλιο της αληθινής αγάπης προς τους άλλους είναι ο ύψιστος σύνδεσμος που ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους, και αυτός ο ύψιστος σύνδεσμος είναι η κοινή σχέση που έχουμε με το Θεό, ότι είμαστε παιδιά του ίδιου Πατέρα, ότι έχουμε μια ενιαία ανθρώπινη φύση, μια ενότητα, αυτό που ο Χριστός χάρισε στην ανθρωπότητα, την αίσθηση της ενότητας, της μεταξύ μας ενότητας. Όταν λοιπόν χαθεί η σχέση με τον Θεό, χάνεται και η αίσθηση της ενότητας μεταξύ των ανθρώπων. Χωριζόμενος από τους άλλους λόγω της φιλαυτίας, ο άνθρωπος σχίζει τα ίδια του τα μέλη, αφού και οι άλλοι είναι σώμα Χριστού, όπως λέμε στην Εκκλησία. Αυτοδιαμελίζεται ο άνθρωπος. Ο φίλευτος στερείται κάθε αυθεντικής σχέσης με τον πλησίον του. Δεν αντιλαμβάνεται πλέον στον πλησίον του αυτό που συνιστά στο βάθος της ύπαρξης και οντότητάς του και διακόπτει την πνευματική κοινωνία μαζί του.

Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναπτύσσονται επιφανειακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όπου κυριαρχούν η αμοιβαία παραγνώριση και μάλιστα η αμφιμονοσήμαντη άγνοια, η αναισθησία των μεν έναντι των δε και η απουσία αληθινής κοινωνίας. Και η πραγματικότητα αυτή εκτείνεται μέχρι τις συνθήκες της αντικειμενικής εγκύτητας, όπως αυτές μιας οικογενειακής κυψέλης. Ακόμη και μέσα στην οικογένεια ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει. Ο φύλαυτος αναζητεί προπαντός τη δική του ειδονή πλαγίως μέσω των πολλαπλών παθών που γεννά η φυλαυτία, η οποία αντιτίθεται στην αγάπη προς τον πλησίον και οδηγεί στο μίσος. Ο φύλαυτος επιζητεί την αυτοεπιβεβαίωση και το δικό του συμφέρον αντί να επιδιώκει το όφελος και το καλό των άλλων. Ο πλησίον του αποτελεί πλέον για τον φύλαυτο ένα απλό μέσο απόκτησης των ειδονών, τις οποίες θέλει να φτάσει, και καταλήγει έτσι να υποβιβάζεται ο πλησίον, ο απέναντι άνθρωπος, από τον φύλαυτο στην τάξη των αντικειμένων. Εξίσου πιθανό είναι ο πλησίον να αποτελεί για τον φύλαυτο και έναν ανταγωνιστή, έναν αντίπαλο, που απειλεί την αυτοεπιβεβαίωσή του και την αναζήτηση της ειδονής. Οπότε, τι συμβαίνει τότε? Κατευθύνει εναντίον του όλη την επιθετικότητά του. Ο άλλος χρησιμοποιείται για να ικανοποιήσει τα πάθη μου και αν δεν το κάνει, εισπράττει την κακία μου και τον θυμό μου. Έτσι λειτουργεί ο φύλαυτος. Εκεί όπου η φυλαυτία κυριαρχεί, βλέπουμε αντιθέσεις, διαιρέσεις, αντιπαλότητες, φθόνο, ζηλοτυπίες, διχόνοιες, έχθρες, φιλονικίες, επιθετικότητα και όλες τις εκδηλώσεις του πάθους αυτού, όπως την έλλειψη κοινωνίας, την αδικία, την εκμετάλλευση των μεν από τους δε και φόνους, πολέμους και ούτω καθεξής. Η μόνη λοιπόν λύση για καλυτέρευση της κοινωνίας, για διόρθωση της κοινωνίας, είναι η εκκλησιαστικοποίηση της κοινωνίας μας, είναι η θεραπεία της φυλαυτίας των ανθρώπων, και αυτή την τέχνη της θεραπείας μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία την έχει, τη γνωρίζει, την ασκεί με αποτελεσματικότατο τρόπο και την προσφέρει ελεύθερα, αφιδόλευτα, εντελώς δωρεάν σε όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή που είχατε να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι μέσα στα πατερικά κείμενα. Ανανεώνουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να προσεγγίζουμε προφητικές μορφές και κείμενα. Και έχουμε φτάσει σήμερα, θα μιλήσουμε για έναν ακόμα προφήτη, τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος ανήκει στους μικρούς προφήτες. Έχουμε πει γιατί ονομάζονται μικροί και μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει διαφορά ως προς τη χάρη που είχε ο καθένας από αυτούς, αλλά αφορά μόνο στην έκταση που είχαν τα γραπτά τους κείμενα. Όταν έχουμε ένα μικρό κείμενο σε έκταση, τότε ονομάζεται μικρός προφήτης. Ή αν είναι ένα μεγάλο κείμενο, ονομάζεται αναλόγως μεγάλος προφήτης. Ο προφήτης Μιχαίας είναι μια μεγάλη λοιπόν θρησκευτική προσωπικότητα, η οποία εμφανίστηκε στο Ιουδαϊκό Βασίλειο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. πάντοτε. Οι προφήτες είναι π.Χ. Ο προφήτης ανήκει στον κύκλο των 12 λοιπόν μικρών προφητών, αλλά η αξία, ενώ ονομάζεται μικρός προφήτης, η αξία των λεγόμενων, των προφητιών του, των λόγων του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως οι προφήτες μιλούν, έχουμε πει, για τον ερχόμενο Μεσσία. Ετοιμάζουν το λαό αιώνες πριν για αυτό που θα γίνει, δηλαδή για την έλευση του Μεσσία στον κόσμο. Ο προφήτης Μιχαίας φαίνεται ότι εξαρτάται από τον προφήτη Ισαΐα. Δηλαδή φαίνεται ότι ανήκει στη σχολή του Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε σχολή, θεολογική σχολή, προφητική σχολή, ας την πούμε έτσι. Και εκεί πρέπει να φίτησε ο Μιχαίας. Όπως μας πληροφορεί τώρα και ο Ιερεμίας, ο άλλος αυτός μεγάλος προφήτης, καταγόταν ο Μιχαίας από την Μορέσεθ, μία περιοχή κοντά στη Γάδ. Η πληροφορία ότι η Μορέσεθ βρισκόταν πλησίον της Γάδ δείχνει ότι πρόκειται για κάποιο χωριό, και για τον καθορισμό του χρησιμοποιήθηκε η παραπλήσια πόλη, επειδή ήταν άγνωστο το χωριό. Ο Μιχαίας προέρχεται από γεωργική και ποιμενική οικογένεια και άρα πρόκειται για μια οικογένεια με ήθη αγνά, αυστηρά σε αρχές, και σε αυτές τις οικογένειες δεν υπήρχε η χλειδί και δεν υπήρχε και η πολυτέλεια. Άγνωστοι λόγοι, πιθανόν κάποια επιδρομή εχθρών κατά της πατρίδας του, ανάγκασαν τον Μιχαία να εγκαταλείψει το χωριό του, τη Μορέσεθ, και να γνωρίσει τη ζωή της πόλης και μάλιστα τη ζωή της πρωτεύουσας, της Ιερουσαλήμ. Η ζωή των πόλεων με τις αντιθέσεις μεταξύ του πλούτου των πλουσίων και της φτώχειας των φτωχών, με το σπάταλο βίο των αρχόντων, με τον έκλειτο ηθικό βίο των πολιτών, με τους ιερείς και τους ψευδοπροφήτες, φαίνεται ότι δεν του τέριαζαν καθόλου. Είναι σαν ένα παιδί να φύγει από την επαρχία, από το χωριό του, που όλα ήταν διαφορετικά, και να πάει σε μια μεγαλούπολη και εκεί να δει έναν άλλο πολιτισμό, αλλά όχι πολιτισμό θετικό, αλλά κάτι προς το χειρότερο, δηλαδή έναν έκλειτο βίο. Θα το συναντήσουμε μετά, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο του, ο προφήτης καλείται από το Θεό. Έτσι έγινε με τους περισσότερους προφήτες, με διάφορους τρόπους ο Θεός τους καλούσε στο προφητικό αξίωμα. Και αυτή η κλίση του έγινε πριν από την κατάληψη του Ισραηλιτικού βασιλείου, δηλαδή το 722 π.Χ. Γιατί, το ξέρουμε ότι έγινε πριν, γιατί την προφητεύει την καταστροφή. Άρα προηγήθηκε η ύπαρξή του. Ζούσε ακόμα στην εποχή του βασιλιά Εζεκία. Ο Μιχαίας είναι λίγο νεότερος από τον Αμός και τον Οσιές, σύγχρονος όμως του Ισαΐα, αλλά και από αυτόν κάπως νεότερος. Αυτοί οι προφήτες, οι τρεις, ο Αμός, ο Οσιέ, ο Ισαΐας και ο Μιχαίας, μαζί τους αποτελούν τώρα την τετράδα των προφητών που εμφανίστηκαν και έδρασαν στον 8ο αιώνα π.Χ. Ο προφήτης Μιχαίας δρά σε μια περίεργη περίοδο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, κατά την οποία συνέβαιναν μεγάλες πολιτικές ζυμώσεις και πολεμικά γεγονότα. Αλλά ενώ σοβαρά γεγονότα συνέβαιναν στην εποχή του, που κατέληξαν και σε αυτή την καταστροφή του έθνους, όμως ο προφήτης δεν φαίνεται να τα θίγει μέσα στα κείμενά του. Την προσοχή του την επισύρει η εσωτερική κατάσταση της κοινωνίας. Κυρίως βλέπει αυτή την ηθική κατάπτωση, την παρακμή. Πραγματικά, αυτές ήταν και οι αιτίες για την κατάληψη του Ισραηλιτικού έθνους. Βλέπουμε δηλαδή πως καταστρέφεται ένας λαός. Υπάρχουν αιτίες σχετικά με τον ηθικό βίο των ανθρώπων. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία στρέφει τα πύρινα κηρύγματά του. Αυτό κάνει ο προφήτης. Εμφανίζεται στην κοινωνία που ζει, που δρά, και λέει την αλήθεια. Λέει αυτά που ο Θεός του είπε να πει. Δεν είναι ψευδοπροφήτης, δεν προφητεύει χάριν συμφέροντος, δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Το κήρυγμά του είναι καθαρό. Είναι θεόσταλτος και θεοκινούμενος, θεόκλητος. Έτσι και ο Μιχαίας πιστεύει ότι όταν ένα έθνος δεν έχει βάσεις ηθικές, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο, δεν μπορεί να ζήσει. Με μία φράση στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει αυτά που λέω. Του Ιακώβ την ασέβεια και του Ισραήλ την αμαρτία. Αυτό λέει. Λέει αυτό που πρέπει να δούμε και στο σήμερα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο καθένας κάνει μία προσέγγιση στα πράγματα. Ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος, ο ψυχολόγος, ο καθένας μέσα από την επιστήμη του προσπαθεί να βρει πού είναι η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Πού είναι η ρίζα του κακού. Και εδώ πέρα ο προφήτης, βυθίζοντας το προφητικό του μάτι, όμα, μέσα στα γεγονότα, με τη διάβγεια που έχει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδε ότι η ασέβεια και η αμαρτία είναι αυτή που οδηγεί στην παρακμή, ένα έθνος, ένα λαό. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για το κήρυγμα του προφήτη. Το κέντρο του κηρύγματος είναι η ηθική, όπως είπαμε, και η κοινωνική κατάσταση της εποχής. Οι ισχυροί τι κάνουν? Αυτό που κάνουν πάντοτε. Καταπατούν το δίκαιο. Καταδυναστεύουν τους αδύνατους. Για να πλουτίσουν μεταχειρίζονται κάθε μέσο. Και ο Μιχαίας με μεγάλη δύναμη που την αντλεί από την πίστη του στον Θεό και τις ηθικές του επιταγές επιτίθεται κατά των αρχόντων, καυτηριάζει το βίο τους και ιδιαίτερα υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους αδύνατους έναντι στην καταδυνάστευση και στην εκμετάλλευση. Είδατε ότι αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Είδατε ότι η ιστορία είναι ίδια. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Από πότε, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και σήμερα 21ο αιώνα μετά Χριστόν, ίδια πράγματα, ίδιες καταστάσεις, ίδια ταλαιπωρία στη ζωή των ανθρώπων. Διαβάσω λίγο μέσα από το κείμενο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονο σε εκείνους που σκέπτονται την κακία στα κρεβάτια τους. Είναι κάποιοι που πραγματικά δεν μπορούν να κοιμηθούν από τις σκέψεις του τι κακό θα κάνουν το πρωί. Και μόλις ξημερώσει την εκτελούν, γιατί έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αν επιθυμούν κτήματα αρπάζουν. Αν οικίες τις αποσπούν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο και τα υπάρχοντά του, τον οικοδεσπότη και το κτήμα του. Σεις όμως εναντίον του λαού μου ως εχθροί παρουσιάζεστε. Από φιλήσιγους ανθρώπους αρπάζετε το μανδύα. Από αυτούς που βαδίζουν αμέριμνοι αφαιρείτε το ημάτιο. Τις γυναίκες του λαού μου τις εκδιώκετε από τα ευτυχισμένα σπίτια τους και από τα παιδιά, και τα παιδιά αρπάζετε από τα χαρούμενα δωμάτια τους. Εμπρός, φύγετε, γιατί δεν είναι εδώ ο τόπος της ησυχίας σας. Και σε άλλο σημείο, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει χαρακτηριστικά: τότε είπα, ακούτε εσείς οι αρχηγοί του Ιακώβ και εσείς οι άρχοντες του Ισραήλ, δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίζετε το δίκαιο? Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Τρώγουν τις σάρκες του λαού μου και αποσπούν το δέρμα του και θράβουν τα οστά, σπάνε τα κόκαλά του. Στο ίδιο κεφάλαιο, ελέγχει τους άρχοντες, ελέγχει τους επιφανείς. Ακούστε λοιπόν αυτά, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ, και εσείς οι άρχοντες του οίκου Ισραήλ, αλίμονο σε εκείνους που αποστρέφονται το δίκαιο και διαστρέφουν την αλήθεια, το ευθύ, το ευθές, οι οποίοι οικοδομούν τη Σιών με αίματα και κτίζουν την Ιερουσαλήμ με αδικίες, οι άρχοντες της κρίνουν δωροδοκούμενοι και οι ιερείς προφητεύουν με πυρωμή. Ποια είναι η δύναμη που τον κάνει να τα λέει όλα αυτά? Καταλαβαίνετε τι είναι στο σήμερα αυτό? Είναι να παρουσιαστεί μπροστά σε μεγάλον αξιωματούχο και να του πει τέτοιες αλήθειες. Θέλει θάρρος αυτό. Αυτό το θάρρος δεν είναι ανθρώπινο. Κινεί τα βήματα και τη γλώσσα του ο ίδιος ο Θεός. Παράλληλα προς τους άρχοντες, ο Μιχαίας, όπως και οι προηγούμενοι προφήτες, πολεμάει τους ψευδοπροφήτες, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους της ηθικής και κοινωνικής αθλειότητας του κράτους. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες ήταν προσκολλημένοι στη βασιλική αυλή και έλεγαν στο λαό δήθεν προφητείες, τις οποίες συνέθεταν με βάση τα συμφέροντα των αρχόντων. Έτσι με το κύρος που είχαν ως προφήτες βοηθούσαν τους άρχοντες στην εγκληματικότητά τους, δηλαδή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες ο προφήτης Μιχαίας τους καλεί λαοπλάνους, εκμεταλλευτές που τρώγουν τις σάρκες του λαού. Προσθέτει στο κείμενό του τα εξής, λέει ο Γιαχβέ, ο Θεός: αλίμονο στους προφήτες οι οποίοι παραπλανούν το λαό μου. Αν έχουν κάτι στα δόντια τους να φάνε, έχουν ειρήνη. Σε εκείνον όμως που δεν δίνει κάτι στο στόμα τους, κηρύσουν τον πόλεμο. Η ηθική όμως κατάπτωση δεν παρατηρείται μόνο στις ανώτερες τάξεις, αλλά και στον λαό. Τι ούτε οι άρχοντες, τι ούτως λαός. Τα πάντα έχουν διαφθαρεί. Με βαθιά λύπη ο προφήτης διαπιστώνει ότι κάθε άνθρωπος, σε κάθε άνθρωπο λείπει η ευσέβεια και η ειλικρίνεια. Εξωτερικεύοντας τη βαθιά του θλίψη, παριστάνει τον εαυτό του σαν εκείνον που ερευνά τον αγρό μετά τη συγκομιδή να βρει καρπούς. Για φανταστείτε τον πνευματικό εργάτη, τον προφήτη. Ψάχνει κάπου να βρει κάτι ζωντανό, κάτι που να υπάρχει, έναν άνθρωπο που δεν πέθανε. Πνευματικός θάνατος είναι αυτός. Έχει πεθάνει η κοινωνία και ψάχνει μια ψυχή να ασχοληθεί μαζί της. Δεν υπάρχουν καρποί, δηλαδή ευσεβείς άνθρωποι, γιατί μπήκαν όλοι προηγουμένως στον αγρό και τον κατατρίγησαν. Όλοι μαζί έκαναν το λάθος. Για να δούμε στο 7ο κεφάλαιο πώς περιγράφει όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Μιλάει για τον εαυτό του. Αλίμονο σε μένα, γιατί είμαι σαν τον συναθρίζοντα οπόρες μετά τη συγκομιδή. Καμιά σταφυλή δεν υπάρχει για να φάω. Κανένα πρωτόβλαστο σήκω για να επιθυμήσει η ψυχή μου. Ο ευσεβής χάθηκε από τη χώρα και δεν υπάρχει αγαθός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι τους ενεδρεύουν για αίμα, για αίματα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τα χέρια τους είναι ικανά να πράξουν το κακό. Ο αξιωματούχος ζητά επιρρομή. Ο ισχυρός κρίνει κατά την επιθυμία του. Και ο κριτής διαστρέφει το δίκιο. Μην έχετε εμπιστοσύνη στο σύντροφο. Μην εμπιστεύεσαι στο φίλο. Από τον επιστήθιο φίλο σου φύλαξε τη θύρα του στόματός σου. Ο γιος περιφρονεί τον πατέρα. Η θυγατέρα επαναστατεί κατά της μητέρας. Η νύφη κατά της πεθεράς, εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικοί του. Αυτή την έκφραση είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε και την ξέρετε. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικοί του. Ποιος σου βγάλε το μάτι? Ο αδελφός μου μου έβγαλε το μάτι. Και πόσες φορές δεν συναντάμε αυτά τα κείμενα μέχρι και σήμερα να έχουν αξία, γιατί είναι επίκαιρα, γιατί συμβαίνουν αυτά. Τόσους αιώνες μετά Χριστόν φτιάξαμε πολιτισμό, φτάσαμε στο φεγγάρι, αλλά τα ανθρώπινα πάθη είναι ίδια και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτά. Επειδή επικρατεί η ηθική και κοινωνική κατάπτωση και στα δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο, στον Ιούδα και στον Ισραήλ, όπως ήδη έχουν πει οι προφήτες, ο Αμός, ο Οσιέ, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας προφητεύει την καταστροφή των βασιλείων αυτών. Μα το βλέπεις ότι πάει σε καταστροφή η κοινωνία. Φαίνονται τα πράγματα. Γιατί όπως και οι άλλοι προφήτες πιστεύει και αυτός ότι οι κοινωνίες και τα έθνη τότε μόνο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να σταθούν στη ζωή όταν στηρίζονται στους αναλύωτους ηθικούς νόμους, την τήρηση τον οποίον έχει ο Θεός. Βλέπει λοιπόν ο Μιχαίας στον κόσμο την ηθική τάξη και στην ιστορία βλέπει πάλι τη θεία ενέργεια που τιμωρεί την παράβαση των ηθικών νόμων. Έτσι προφητεύει την καταστροφή του Ισραηλιτικού και του Ιουδαϊκού βασιλείου, γιατί παρέβησαν τους ηθικούς νόμους. Χρησιμοποιεί μία εικόνα και περιγράφει την καταστροφή των δύο βασιλείων. Ακούστε όλοι οι λαοί, ακροαστείτε η γη και το πλήρωμα αυτής. Ιδού, ο Θεός βγαίνει από τον τόπο του και κατεβαίνει στις κορυφές της γης. Τα όρη λιώνουν κάτω από αυτόν και σκίζονται οι κοιλάδες, σαν το κυρό μπροστά στη φωτιά, σαν το κερί μπροστά στη φωτιά. Σαν τα νερά που κυλίονται στην κατοφέρεια. λόγω της ανομίας του Ιακώβ και λόγω της αμαρτίας του οίκου του Ιούδα. Τη Σαμάρια θα τη μεταβάλω σε ερείπια, σε αγρό και τόπο φυτείας αμπελιών. Τους λίθους τους θα καταλύσω, θα κατακυλήσω στην πεδιάδα και τα θεμέλια θα τα κατασκάψω. Γιατί από χρήματα πορνείας είναι μαζεμένα και σε χρήματα πορνείας θα μεταβληθούν. Λέει λίγο παρακάτω στο τρίτο κεφάλαιο. Τώρα θα φωνάξουν στο Ιαχβέ. Δεν θα αποκριθεί όμως αυτούς, αλλά θα κρύψει το πρόσωπό του από αυτούς, γιατί επετέλεσαν κακές πράξεις. Μας λέει, μας περιγράφει ότι η καταστροφή στα βασίλεια αυτά θα συντελεστεί με πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό οι εχθροί εκπυρώνουν το σχέδιο του Θεού και καταστρέφουν τα πάντα. Άκου, ο Ιαχβέ φωνάζει προς την πόλη. Ακούτε εσείς που ανήκετε στη φυλή και το δήμο της πόλης, της οποίας οι πλούσιοι είναι γεμάτη κακουργία και οι κάτοικοι της μιλούν ψεύδι. Μπορώ να λησμονήσω τον αθέμητο πλούτο, το δελικτό ελιπές μέτρο. Μπορώ να συγχωρήσω τις ψευδείς πλάστιγκες, είναι εκεί που ζύγιζαν, και τα μέσα στο θύλακα ψεύτικα σταθμά. Αλλά και εγώ θα αρχίσω να σε χτυπώ, να σε ρημώσω λόγω της αμαρτίας σου. Θα τρως, αλλά ποτέ δεν θα χορταίνεις. Θα σπέρνεις, αλλά ποτέ δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά ποτέ δεν θα αληφθείς με λάδι. Θα πατάς τα φύλλα, αλλά δεν θα πιεις ποτέ κρασί. Τήρησες τις εντολές του Ομρί και όλες τις πράξεις του οίκου Αχάβ. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο εμπαιγμού θα κάνω. Αλλού ο προφήτης παριστάνει την καταστροφή ότι ήδη έγινε και ο εχθρός καταμετρά τη γη. Η κληρονομία του λαού μου καταμετράται. Κανένας δεν υπάρχει που να μπορεί να αποδώσει κάτι. Οι εχθροί μας διαμοιράζουν τη χώρα μας. Τελείως καταστραφήκαμε. Και όταν τα ακούει όλα αυτά, δεν χαίρεται ο προφήτης. Αυτά που εξαγγέλει δεν τα λέει με χαρά. Δεν τα λέει με ικανοποίηση. Μέσα του πονάει. Είναι άνθρωπος του Θεού. Για τα εξής θέλω να θρηνήσω. Θέλω γυμνός να βαδίσω. Θέλω σαν το τσακάλι να θρηνήσω και σαν την στρουθοκάμιλο να στενάξω. Πάσχει, συμπάσχει ο γνήσιος προφήτης με το λαό. Αλλά ενώ τον Μιχαία τον επλήγωνε βαθιά αυτό το κήρυγμα περί καταστροφής, ο λαός ήταν αδιάφορος, δεν άκουγε. Ο λαός δεν άκουγε τον προφήτη. Όπως τότε με τον Νόε, ο Νόε έφτιαχνε την κυβωτό και ο κόσμος ηρωνευόταν και του έλεγαν «Τι κάνεις Νόε, έλα μαζί μας». «Εγώ φτιάχνω την κυβωτό, θα γίνει κατακλυσμός». «Ποιος κατακλυσμός, έλα ευλογημένε». Το βλέπετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται. Δεν μπορούσε ο λαός να πιστέψει την καταστροφή του έθνους, γιατί ο Θεός ξεχώρισε τον Ισραήλ από όλα τα έθνη και επειδή τον ξεχώρισε νόμιζε ότι δεν θα καταστραφεί ποτέ και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επειδή σύναψε διαθήκη με τους πατριάρχες. Έτσι οι Ισραηλίτες από την ιδιαίτερη κλίση τους αντρούσαν την πεποίθηση ότι θα παραμείνουν πάντοτε σταθεροί και δεν πρόκειται ποτέ να καταστραφούν. Έλεγαν στο Μιχαία, μην προφητεύεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μη μας λες την αλήθεια. Δεν αντέχουμε την αλήθεια. Δεν θα έρθει καταστροφή. Μήπως είναι καταραμένος ο οίκος του Ιακώβ, το έθνος μας, ο λαός μας. Μήπως είναι εξοργισμένο το πνεύμα του ή τέτοιες είναι οι πράξεις του. Δεν είναι αγαθοί οι λόγοι του προς το λαό του Ισραήλ. Δηλαδή, αυτή η πεποίθηση που τη βλέπουμε ακόμα και στα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός, δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Δεν είναι ο Ιαχβέ ανάμεσά μας. Δεν μπορεί να μας συμβεί κανένα κακό. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Είχαν κλείσει τα αυτιά τους, δεν άκουγαν τις καμπάνες που χτύπαγαν μέσα από τους λόγους του προφήτη. Γι' αυτό εξαιτίας σας, τα λέει πιο με σαφήνεια, η Σιών, η Ιερουσαλήμ, θα μεταβληθεί σε αγρό, η Ιερουσαλήμ σε σωρό ερυπείων, το όρος του ναού σε δασόδι λόφου, θα καταστραφούν τα πάντα. Κάποια στιγμή ο λαός δεν υιοθετεί αυτό που λέει ο προφήτης, αλλά φοβάται. Εάν εγώ επιδίω καμάτεα και απατηλά και προφήτευα ψέματα από μέθη και κρεπάλι, τότε θα ήμουν προφήτης του λαού αυτού. Τον αντίον, εγώ είμαι γεμάτος από δύναμη και δικαιοσύνη και ισχύ για να εξαγγέλω την ασέβεια του Ιακώβ και την αμαρτία του Ισραήλ. Έχουμε πει ότι ο προφήτης κάνει, όλοι οι προφήτες ετοιμάζουν τον δρόμο του Μεσσία, και ο προφήτης μιλάει γι' αυτό, λέει ότι ένα μικρό υπόλοιπο θα διασωθεί, όπως πάντοτε, πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, όση ασέβεια και αν υπάρχει στον κόσμο, σε ένα σπίτι, σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που πραγματικά αγαπούν τον Θεό και είναι με την καρδιά τους και κατ' ουσίαν με τον Θεό. Αυτό είναι ένα υπόλοιπο το οποίο δεν θα λείψει ποτέ σε καμία εποχή. Θα συναγάγω τα χωλαίνοντα και θα συναθρήσω τα διασκορπισμένα, θα καταστήσω υπόλοιπο, θα καταστήσω τα χωλαίνοντα υπόλοιπο και τα ασθενή θα τα κάνω ισχυρό έθνος και θα βασιλεύσω σε αυτούς από του νυν και ως του αιώνος. Και κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε με τον Μιχαία είναι ότι μας λέει τον τόπο γέννησης του Χριστού. Δεν μιλάει μόνο για την παρουσία του Μεσσία, αλλά μας λέει ότι η Βηθλεέμ θα είναι αυτή η μικρή πόλη, πολύχνη, η οποία θα αξιωθεί στα δικά της χώματα, στο σπήλαιό της, να γεννηθεί ο Χριστός. Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος Εφραθά, η μικρότερη μεταξύ των γενών του Ιούδα, από σένα θα προέλθει το πεδίον, ο 8ος αιώνας προ Χριστού είμαστε. Και παρουσιάζει την πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Λέει πολύ σπουδαία στο κείμενό του ο προφήτης, λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας σήμερα με κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι της εποχής του Μιχαία, όπως και οι άνθρωποι κάθε εποχής, ζητούν τον Θεό, αλλά είναι θολωμένοι. Δεν έχουν καθαρή την έννοια θρησκείας. Ζητούν ένα Θεό να υπηρετήσει τα πάθη τους και τα θέλω τους και μόνο. Θεωρούν ότι ο Θεός έχει ευαρεστείται σε προσφορές. Εδώ ο προφήτης μας λέει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο Θεός τα έχει όλα δικά του, την καρδιά μας θέλει. Ούτε ενιαύσιους μόσκους, ούτε ολοκαυτώματα, αλλά ένα μόνο ζητώ. Ακούστε, μας αφορά πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Είδατε ότι και στην Καινή Διαθήκη ο νέος εκείνος πάει στον Χριστό και του λέει τι θέλει ο Θεός από μένα. Σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό για σένα. Τίποτα άλλο παρά να έχεις δικαιοσύνη, να αγαπάς και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό να πορεύεσαι. Είδατε πόσο απλά. Τίποτα άλλο παρά δικαιοσύνη και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό σου να πορεύεσαι. Ας πορευόμαστε, αγαπητοί μου, με αυτές τις ωραίες με αυτό το ωραίο παράγγελμα που είναι τόσο διαχρονικό από τον προφήτη, από τον προφήτη Μιχαία, τον οποίον σήμερα προσεγγίσαμε μέσα από το κείμενό του.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
3: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Η Εκκλησία του Χριστού ευλογεί όλη τη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή αγιάζει τον άνθρωπο. Ακριβώς γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να αγιάσει τον άνθρωπο, να θεώσει τον άνθρωπο, να θεώσει την ανθρώπινη ζωή και να τον επαναφέρει στην κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσης και να τον ανεβάσει ακόμη περισσότερο και ακόμη υψηλότερο μάλλον. Άρα η Εκκλησία ευλογεί όλη τη ζωή του ανθρώπου και μεταξύ αυτών ευλογεί και την οικογένεια. Ευλογεί και τον γάμο και αυτό το κάνει με το μυστήριο του γάμου. Το μυστήριο του γάμου θεωρείται και λέγεται ότι είναι μυστήριο του έρωτος, είναι μυστήριο της αγάπης. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία ευλογεί την ένωση δύο ανθρώπων και την αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για το μυστήριο του γάμου, που είναι ένα από τα μυστήρια τα οποία έχει η Εκκλησία μας, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, όπως και το μυστήριο της ιεροσύνης δεν είναι υποχρεωτικό, που σημαίνει δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι αναγκαστικά να γίνουν ιερείς, ούτε και μπορούν όλοι οι άνθρωποι να παντρευτούν. Είναι από τα λεγόμενα προαιρετικά, είναι μέσα στην προαίρεση του ανθρώπου. Ας δούμε λοιπόν λίγο το μυστήριο του γάμου, γιατί αυτό έχει σχέση με την οικογένεια και η οποία η οικογένεια είναι το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής αλλά και το κύτταρο της κοινωνικής ζωής. Το πρώτο σημείο να τονίσουμε είναι ο γάμος προ και μετά την πτώση, γιατί υπάρχει γάμος, η ένωση ανδρός και γυναικός πριν από την πτώση του Αδάμ και της Εύας, και έχουμε λοιπόν μετά το γάμο, μετά την πτώση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα τα θέματα πρέπει να τα εξετάσουμε μέσα σε αυτή την προοπτική. Προπτωτική κατάσταση, μεταπτωτική κατάσταση. Που σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και αμέσως μετά δημιούργησε και την Εύα. Και πήρε ένα κομμάτι από το σώμα του Αδάμ και έπλασε και έγινε η Εύα. Και έτσι ο Χριστός τους ευλόγησε. Έχουμε λοιπόν τη δημιουργία του Αδάμ από τη γη, από το χώμα, και έχουμε τη δημιουργία της Εύας από το ίδιο το σώμα του Αδάμ. Λέει λοιπόν εκεί η Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός επέβαλε ύπνωση στον Αδάμ, σαν να κοιμήθηκε ο Αδάμ, και μετά έκανε αυτή την επαρέμβαση, την επέμβαση μάλλον, και πήρε λοιπόν ένα κομμάτι και έπλασε την Εύα. Μόλις ξύπνησε ο Αδάμ, τι είπε? «Τούτο οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Αυτό που βλέπω τώρα χάρηκε πολύ και είδε, πρώτη φορά είδε έναν άνθρωπο δίπλα του και λέει αυτό είναι η σάρκα μου. Πώς το ήξερε? Το ήξερε διότι ο Αδάμ είχε νοερά προσευχή. Ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως είχε και τη λογική, που όταν κανείς έρχεται σε ύπνωση η λογική υποτονεί και δεν μπορεί, δεν σκέφτεται, αλλά υπάρχει όμως η νοερά ενέργεια. Οπότε ενώ κοιμόταν ο Αδάμ, επέβαλε ύπνωση ο Θεός στον Αδάμ, τότε με την νοερά ενέργεια ήταν προφήτης και έβλεπε και είδε τη δημιουργία της Εύας και χάρηκε. Έχουμε λοιπόν το πρώτο ζευγάρι. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και άλλοι, ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης και άλλοι πατέρες, ότι πρώτης αμαρτίας, πριν αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, ζούσαν μέσα στον παράδεισο μάλλον ως άγγελοι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ως άγγελοι διητώντο. Λέει ζούσαν ως άγγελοι. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει, μετά την παράβαση τα της συνουσίας γέγονεν. Άρα δεν υπήρχε συνουσία πρώτης παραβάσεως. Βεβαίως τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσει την γη και τα λοιπά, αλλά αφενός μεν μπορούσε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο η αύξηση, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όπως οι άγγελοι είναι χίλιοι, χιλιάδες και εκατομμύρια και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει συνουσία μεταξύ των αγγέλων, έτσι θα μπορούσε να γίνει και όπως έγινε και η Εύα, έτσι να ακολουθήσουν να γίνουν και οι απόγονοι και οι άλλοι από αυτούς. Αφενός μεν αυτό. Και βεβαίως το άλλο, ότι μετά την πτώση εισήλθε τα της συνουσίας, και τότε ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, εξηγούν οι πατέρες, το ερμηνεύουν ότι αυτό θα γινόταν επειδή έβλεπε ο Θεός ότι θα γίνει η πτώση, ότι αυτό το αυξάνεστε και πληθύνεστε με τον τρόπο αυτό θα γινόταν μετά την πτώση. Πάντως εδώ κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού λέει «Η Δονή και ο Δίνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησαν». Δηλαδή από την αρχή που δημιούργησε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα δεν τους έβαλε η Δονή και οδύνει. Αυτό έγινε μετά την πτώση. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι μετά την παράβαση τα της ενουσίας γέγονεν. Οπότε χρειάστηκε η ευλογία του Θεού, ευλόγησε ο Θεός, ώστε και μετά την πτώση να υπάρχει αυτή η ευλογία. Γι' αυτό και χρειάζεται τώρα μετά την πτώση να γίνει, να γίνεται μυστήριο, δηλαδή χρειάζεται η ευλογία της Εκκλησίας, ώστε μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία και οι δύο, όχι ως άνθρωποι ιδιαίτεροι, αλλά ως σύζυγοι, να μπορούν να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς είναι τα της παραβάσεως και τα της συνουσίας είναι μετά την πτώση, γι' αυτό και χρειάζεται η ευχή της Εκκλησίας, ώστε να ευλογούνται όλα αυτά και να αρχίζει να αναπτύσσεται η οικογένεια κάτω από την ευλογία του Θεού. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, ότι ο γάμος τελικά είναι μυστήριο, με αυτή την έννοια είναι μυστήριο. Δηλαδή σε όλα τα έργα πρέπει να παρακαλούμε τη βοήθεια του Θεού, να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Και οι αρχαίοι μας προόγονοι έλεγαν «από Θεού άρξαστε». Και εφόσον από Θεού άρξαστε, πρέπει να αρχίζει κανείς, όταν αρχίζει την οικογένειά του, να αρχίζει από το Θεό και γίνεται αυτό το μυστήριο. Και υπάρχει μια τεκμηρίωση. Τεκμηρίωση και αγιογραφική. Το πρώτο παραστοπιστηρίζεται το να είναι μυστήριο, αυτή η ένωση ανδρός και γυναικός να γίνεται με ευλογία του Θεού και το μυστήριο, είναι το θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός στην Κανά της Γαλιλαίας, και ήταν το πρώτο θαύμα το οποίο έκανε, που είναι γνωστόν το ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα. Η Εκκλησία το καθόρισε να διαβάζεται κατά την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, και εκεί εκλήθη ο Χριστός και η Παναγία και οι μαθητές, εκλήθη το γάμο. Κάποτε τελείωσε το κρασί, το καλό κρασί, τελείωσε το κρασί, και η Παναγία είπε στον Χριστό «τελείωσε το κρασί». Παρακάλεσαν την Παναγία και η Παναγία είπε στον Χριστό «τελείωσε το καλό κρασί», και ο Χριστός ευλόγησε τους, ζήτησε η Παναγία να φέρουν δοχεία με νερό, τα οποία τα ευλόγησε και έγινε ο ίνο, συγγνώμη, το νερό, το είδωρ, έγινε καλό κρασί. Αυτό είναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το βιολογικό νερό, δηλαδή δύο άνθρωποι προσφέρονται μέσα στην Εκκλησία, το βιολογικό σώμα, το βιολογικό θα έλεγα νερό, μετατρέπεται και γίνεται πνευματικό σύνος. Δύο άνθρωποι ανεξάρτητοι εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία και γίνεται αυτή η ένωση και η αγάπη τους γίνεται εν Χριστώ. Και επίσης ο αρχιτρίκλινος, εκείνος που ήταν υπεύθυνος για το κρασί, όταν είδε ότι έφεραν κρασί καλύτερο από το πρώτο, τότε είπε «πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση, και όταν με θυστώσει τότε τον ελάσω». Μα τι είναι αυτό που βλέπω τώρα εδώ? Στα γεύματα, στους γάμους, στα γλέντια, πρώτα φέρουμε το καλό κρασί και όταν μεθούν οι άνθρωποι τότε φέρουν το χειρότερο κρασί, ώστε να μην το πιούνε. Εσύ δε τα τήρικας, είπε ο αρχιτρίκλινος στον εμφύο, εσύ δε τα τήρικας των καλών είναι ο νέος άρτη. Δηλαδή το καλό κρασί το έφερες μετά από το προηγούμενο, προς το τέλος. Και όπως έχω εξηγήσει και άλλη φορά, ότι εδώ δείχνει ότι το ανδρόγυνο που ενώνεται κατά Χριστόν, στην αρχή έχουν αγάπη και τα λοιπά, αλλά όσο περνάει ο καιρός δεν μειώνεται η αγάπη, αυξάνεται η αγάπη. Και η καλή αγάπη, απειλαγμένη από πάθη, από μικρότητες, από αδυναμίες, η πολλή αγάπη μεταξύ τους είναι όσο περνούν τα χρόνια και μάλιστα προς το τέλος. Τότε των καλών είναι ο τίθηση. Και εκεί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφαρέρωσε την δόξα αυτού και επίστεψαν σε αυτόν οι μαθητέ αυτού. Επομένως έχουμε το πρώτο θαύμα, την αρχή των σημείων, την αρχή των θαυμάτων. Ο Χριστός την έκανε σε ένα γάμο και ευλόγησε το κρασί και με την παρουσία του ευλόγηση και το γάμο. Με αυτήν λοιπόν την έννοια καλούμε το Θεό να ευλογήσει το νέο ανδρόγυνο, πηγαίνουμε στην εκκλησία, παρακαλούμε το Θεό να τους ευλογήσει και ευλογούνται για να αναπτύξουν μια καλή και χριστιανική οικογένεια. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν από την αρχαία παράδοση, γιατί έχουμε τον Αποστολικό Πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο, ο οποίος γράφει μια επιστολή του προς τον Άγιο Πολύκαρπο. Του λέει, με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωση ποιήστε, ή ναοί κατά Θεόν και μη κατ' επιθυμίαν. Καταπληκτικό χωρίο. Λέει λοιπόν ότι η ένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου. Γι' αυτό και όταν πρόκειται να εκδώσουμε κάποια άδεια γάμου, πηγαίνουμε στη Μητρόπολη και ζητάμε την άδεια του Μητροπολίτου. Και εκείνης δίνει εντολή. Δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να είναι σε όλους τους γάμους. Στην πραγματικότητα, ο γάμος πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου. Επειδή δεν μπορεί να είναι σε όλες τις συνορίες και σε όλους τους γάμους, γι' αυτό και πηγαίνουμε στη Μητρόπολη και εκδίδεται η άδεια του γάμου με εντολή του Επισκόπου στον ιερέα να τελέσει το μυστήριο του γάμου αντί αυτού. Και λέει, με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωση ποιήστε, γιατί οι ναοί κατά Θεόν και μη κατ' επιθυμία. Για να είναι η ένωση αυτή, ανδρός και γυναικός, να είναι κατά τον Θεόν, εν Θεό, εν Χριστό, και όχι με την ατομική επιθυμία του καθενός. Όχι ο καθένας θέλει μόνος του να έχει μια επικοινωνία, να έχει μια σαρκική ένωση με τον άλλον. Αλλά αυτή η ένωση πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Θεού. Και αυτό γίνεται με την άδεια του Επισκόπου. Είναι ένας πολύ άλλος χαρακτηριστικός ορισμός, ο οποίος δόθηκε από έναν Ρωμαίο νομιμαθή χριστιανό, νομικό, όχι νομιμαθή, νομικό, του 3ου αιώνα μετά Χριστόν στη Ρώμη, τον Μοδεστίνο, ο οποίος έδωσε τον χαρακτηριστικότερο ορισμό του γάμου. Τι είναι ο γάμος? Και γάμος εστίν, ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τα λέει όλα. Δηλαδή, πρώτον, ο γάμος είναι ένωση ανδρός και γυναικός. Διαφορετικά φύλλα, όχι του ίδιου φύλου. Αυτό είναι ο γάμος, όπως τον λέει εκείνος τον 3ο αιώνα και φυσικά γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ανδρός και γυναικός, πρώτον. Δεύτερον, και συγκλήρωση του βίου παντός. Εδώ δεν χωρεί διαζύγιο. Αυτό σημαίνει να υπάρχει ενότητα μέχρι το τέλος του βίου. Συγκλήρωσης του βίου παντός. Και το τρίτον είναι θείου, ανθρωπίνου και θείου κοινωνία. Θείουται και ανθρωπίνου κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που στηρίζεται σε θεϊκό νόμο, δηλαδή με την ευλογία του Θεού, και σε ανθρώπινο νόμο που επικυρώνεται και από την πολιτεία. Χρειάζεται και τα δύο. Όχι μόνο τις πολιτείες, γιατί μόνο τις πολιτείες λέγεται πολιτικός γάμος εντός εισαγωγικών. Χρειάζεται και ο θρησκευτικός γάμος και φυσικά μετά καταγράφεται και στα βιβλία της πολιτείας. Αυτός ο ορισμός είναι νομίζω καθοριστικός. Γάμος εστίν, ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ερχόμαστε στο τρίτο σημείο, είναι η ακολουθία του γάμου. Όλα τα μυστήρια έχουν μια τυπική διάταξη και το μυστήριο του γάμου έχει τη δική του τυπική διάταξη. Χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο είναι η ακολουθία του αραβόνος ή η ακολουθία των μνήστρων και το δεύτερο είναι η ακολουθία του στεφανώματος, των στεφάνων. Είναι δύο ακολουθίες. Αρχίζουμε με το ευλογητός ο Θεός, την ακολουθία του αραβόνος, των μνήστρων και μετά αμέσως μετά από λίγο όταν αλλάζουν τα δακτυλίδια, γιατί αυτό που λέμε ακολουθία των μνήστρων είναι η ακολουθία των δακτυλιδίων. Το κεντρικό είναι το δακτυλίδι, γίνεται η αλλαγή των δακτυλιδίων μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Και το άλλο, ακολουθία του στεφανώματος, το κεντρικό σημείο είναι το στεφάνωμα, είναι η ένωση, η άρμωση των χεριών του νυφή και της νύφης και μετά γίνεται μάλλον η στέψη. Λοιπόν, έχουμε δύο ακολουθίες. Και αυτή, το δεύτερο αρχίζει με το ευλογημένη, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Γίνονται μαζί και οι δύο αυτές ακολουθίες. Την παλιά εποχή ήταν ξεχωριστές ακολουθίες. Άλλο ήταν η ακολουθία του Αραβόνος και άλλο ήταν η ακολουθία του Στεφανώματος ή του Γάμου. Γίνονταν σε διαφορετικά μέρη. Και η ακολουθία του Αραβόνος ή των Μνήστρων γινόταν και στο σπίτι. Πήγαινε ο ιερέας στο σπίτι και έκανε την αλλαγή των δακτυλιδίων και διάβαζε τη σχετική ευχή. Αυτό όμως καταργήθηκε. Καταργήθηκε το να γίνεται διαφορετικά η μία από την άλλη ακολουθία, να γίνεται διαφορετικά η ακολουθία του Αραβόνος και διαφορετικά η ακολουθία του Στεφανώματος του Γάμου. Γιατί? Διότι τα παλαιότερα χρόνια συνήθως όσοι αραβωνιάζονταν κατά βάση παντρεύονταν. Και δεν υπήρχε περίπτωση να αραβωνιαστεί κάποιος και να μην παντρευτεί. Και όταν γινόταν η ιερολογία, όταν διάβαζε ευχές, αυτή που διαβάζουμε και τώρα, για την αλλαγή των δακτυλιδίων, τότε αν ήθελαν να χωριστούν, τότε έπρεπε να γίνει μια διαδικασία μέσα από και δικαστήρια για να γίνει χωρισμός, γιατί ήδη διαβάστηκαν ευχές. Γι' αυτό και τώρα έχουν ενωθεί ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε μερικά μέρη εκτός Ελλάδος γίνεται διαφορετικά ο αραβόνος και μετά, όταν δεν θέλουν να προχωρήσουν σε γάμο, τότε γίνεται διαδικασία πάλι διαζυγίου. Για να αποφευχθεί αυτό, ενώθηκαν οι δύο ακολουθίες, ώστε όταν πηγαίνουμε σε μια ακολουθία του γάμου, γίνεται και η ακολουθία του αραβόνος και η ακολουθία του γάμου. Και για να μην γίνεται αυτό, απλώς να σας πω, ίσως δεν το ξέρετε, ότι στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος το 590 του 1977 και μάλιστα στο άρθρο 49 του καταστατικού χάρτου, εκεί απαγορεύεται ρητός να γίνει και χωρισμένος η ακολουθία του αραβόνος από το γάμο, δηλαδή σε άλλη ημέρα και ώρα να γίνεται η μια ακολουθία και άλλο η άλλη, με παρουσία ιερέως και ευχή. Και μάλιστα λέει ότι αν ένας ιερεύς κάνει αυτό το χωρισμό, τότε τιμωρείται με ένα χρόνο αργία από πάση ιεροπραξίας και πολιτικά τιμωρείται με ένα χρόνο φυλάκιση. Γιατί αμέσως μετά βάζει σε περιπέτειες τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αραβωνιάζονται, δεν παντρεύονται και μετά πρέπει να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι δύο αυτές ακολουθίες τώρα γίνονται στην Εκκλησία μαζί. Αρχίζει η ακολουθία του αραβόνος ή των μνήστρων και ακολουθεί η ακολουθία του Στεφανώματος. Είπα προηγουμένως ότι η βάση της ακολουθίας του αραβόνος, των μνήστρων, είναι το δαχτυλίδι. Δηλαδή δίνεται το δαχτυλίδι και στη γυναίκα και στον άνδρα. Εδώ υπάρχει μια πατερική αρχαία παράδοση, να την πω έτσι, του Κλίμεντος του Αλεξανδρέως, ο οποίος λέει γιατί δίνεται το δαχτυλίδι και μάλιστα στη γυναίκα, δίνει ο άντρας στη γυναίκα. Τώρα γίνεται και εναλλαγή. Λέει, δίνεται στη γυναίκα το δαχτυλίδι εις το αποσημένεστε τα οίκη φυλακής άξια δια την επιμέλεια αντισφραγίδος. Δηλαδή ο άντρας έδινε το δαχτυλίδι στη γυναίκα ώστε να επιμελείται όλα εκείνα τα οποία είναι μέσα στο σπίτι αντισφραγίδος, ότι έχει την εξουσία. Έχει την εξουσία να είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι. Και επίσης υπάρχει μια άλλη μαρτυρία ενός Μητροφάνους Κρητόπουλου, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας τον 17ο αιώνα, που λέει για το δακτυλίδι: «Η των δακτυλίων περίθεσης δειλεί εκάτερον εκατέρω εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτού, αλ έτερον εταίρου». Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτή το ότι δίνεται το δαχτυλίδι και γίνεται αναλλαγή, αυτό δείχνει ότι ο καθένας ανήκει στον άλλον, δεν ανήκει στον εαυτό του, και εξουσιάζει, δεν εξουσιάζει κανείς μόνο τον εαυτό του αλλά και τον άλλον. Αυτό δείχνει την επικοινωνία, την ενότητα μεταξύ τους και επομένως ο ένας προσφέρεται και δίνεται στον άλλον. Μετά έχουμε την ακολουθία του στεφανώματος. Το κέντρο της ακολουθίας του στεφανώματος είναι η βάση μάλλον της ακολουθίας αυτής του μυστηρίου, είναι η άρμωση των χεριών. Εκεί παρακαλεί σε κάποια στιγμή ο ιερεύς και λέει: Κύριε ο Θεός ημών, προσεύχεται, άρμωσον τους δούλους σου, και τους ενώνει τον άνθρωπο με τη γυναίκα. Τότε γίνεται το κέντρο του μυστηρίου. Το κέντρο του μυστηρίου είναι ακριβώς τότε που γίνεται η άρμωση των χεριών. Κάθε μυστηρίο έχει το κέντρο του. Όταν έχουμε το βάπτισμα για παράδειγμα, ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου? Είναι που εύχεται ο ιερεύς να ευλογήσει το νερό και να γίνει ευλογημένο νερό, και μετά βαπτίζει μέσα στο νερό. Αυτό είναι το κέντρο. Ο εμβαπτισμός του παιδιού μέσα στο νερό είναι το κέντρο του βαπτίσματος, του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας? Το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι όταν παρακαλεί ο ιερεύς σε κάποια στιγμή, την ώρα που οι ψάλτες λένε «Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δοξολογούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε», τότε λέει, παρακαλεί τον Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, και λέει «Μεταβαλών το Πνεύμα Τίσου το Αγίο». Τότε ακριβώς κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Λίγο νωρίτερα είναι σκέτος, Άρτος και Ίνος. Αμέσως μετά από αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Είναι το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου του γάμου? Είναι ακριβώς αυτή η άρμωση των χεριών. Όχι απλώς τα στέφανα, γιατί μερικοί νομίζουν ότι τα στέφανα είναι την ώρα που τους λέει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού. Δεν είναι τότε. Είναι τότε που διαβάζει τη ευχή και λέει άρμωσαν αυτούς, και μετά γίνεται η στέψη, διότι ήδη έχουν ενωθεί και τους στεφανών και τους δυο μαζί. Και αυτό μας θυμίζει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα από το βιβλίο του Τοβίτ, είναι ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται το βιβλίο του Τοβίτ, και ήταν ένας ευσεβής πατέρας ο οποίος μια ολόκληρη ιστορία που εκεί στο βιβλίο φαίνεται ότι είναι δύο οικογένειες. Η μία οικογένεια είναι η οικογένεια του Τοβίτ και η άλλη είναι η οικογένεια του Ραγουήλ. Και κάποια στιγμή ενώνονται μεταξύ τους και ο υιός του Τοβίτ, ο Τοβίας, παντρεύεται την θυγατέρα του Ραγουήλ, Ραγουήλ που λέγεται Σάρα, και έρχεται λοιπόν ο πατέρας της γυναίκας και ενώνει και παίρνει το χέρι της κοπέλας και το δίνει στον Τοβία και ενώνονται και τους ευλογεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να διαβάσει κανείς το βιβλίο του Τοβίτ. Αν είναι ένα βιβλίο που μιλάει καθαρά για το μυστήριο του γάμου, πώς γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει όλο το περιεχόμενο, εκεί θα δει ακριβώς τι είναι ο γάμος, πώς είναι, γιατί άγγελος Κυρίου τον οδήγησε προς τα εκεί, ο Ραφαήλ, ο άγγελος τον οδήγησε τον Τοβία για να συναντήσει τη Σάρα, και το τι έγινε και πώς ενώθηκαν μεταξύ τους, πώς έγινε η ένωση κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που μιλάει για τον γάμο. Όπως επίσης ένα καλό βιβλίο είναι το Άσμα Ασμάτων. Βέβαια το Άσμα Ασμάτων αναφέρεται στον πνευματικό γάμο, στη σχέση της Εκκλησίας με τον Χριστό και στη σχέση του Χριστού, του πιστού με τον Χριστό, αλλά αναφέρεται και στα θέματα αυτά, στην αγάπη δύο ανθρώπων. Αλλά το κυριότερο βιβλίο που περιγράφει τι είναι ο γάμος και πώς πρέπει να γίνεται ο γάμος είναι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται το Βιτ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη βάση, όπως έλεγα προηγουμένως, η άρμωση των χεριών, και μετά αρχίζει και γίνεται το στεφάνωμα. Στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού τον δούλο του Θεού τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί στεφανώνονται? Τι δείχνει το στεφάνωμα? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Στέφανοι τες κεφαλές των εμφύων επιτίθενται, σύμβολον της νίκης, ότι μη κατηγονίστησαν υπό της Ιδονής. Όπως στεφανώνονταν οι αθλητές παλιά και τώρα, όπως στεφανώνονταν όταν έκαναν έναν αγώνα και πετύχαναν και έρχεται σε μια επίσημη τελετή και τους στεφανώνουν, έτσι γίνεται και εδώ και με τους δύο αυτούς νέους. Τους στεφανώνουν γιατί, διότι ήταν και αυτοί αγωνιστές, αθλητές, είναι σύμβολα της νίκης, διότι δεν ιτήθηκαν από την Ιδονή πριν από το γάμο, αλλά αγωνίστηκαν για να φτάσουν στο γάμο καθαροί και στη συνέχεια να στεφανωθούν ως νικητέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και άλλωστε και τα ρούχα τα οποία φοράει, το άσπρο, το λευκό, το πέπλο, το ένδυμα, το λευκό που φοράει η γυναίκα, δείχνει την καθαρότητα τη σωματική, και έτσι αγωνίστηκαν να παραμείνουν καθαροί μέχρι το γάμο. Και ερχόμαστε και του στεφανώνουμε και λέμε ο δούλος του Θεού, που σημαίνει τήρησε τις εντολές του Χριστού, τη δούλη του Θεού. Και μετά γίνεται και ο χορός του Ισαΐα. Αφού γίνεται όλη αυτή η στέψη, μετά χαιρόμαστε, όπως χάρηκε και ο Ισαΐας που είδε την έλευση του Χριστού διά της Παρθένου. Και εκεί τι γίνεται στο χορό αυτό? Γίνεται, ενώνονται οι δύο, ο άντρας και η γυναίκα, προηγείται ο ιερεύς κρατώντας το Ευαγγέλιο, τους κρατάει ο ιερέας τον νυμφίο, ο νυμφίος κρατάει την νύμφη, ο ιερεύς έχει το Ευαγγέλιο και γυρίζουν γύρω γύρω από το τραπέζι και ψάλλουν, εκτός του Ισαΐα χόρευε, «Άγιοι μάρτυρες ή καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύστε προς Κύριον, ελεηθήνετας ψυχάς ημών». Επικαλούμαστε τους Αγίους Μάρτυρες, που σημαίνει στα βήματα της ζωής σας, στην πορεία της ζωής σας, λέει η Εκκλησία με την πράξη αυτή, που θα είναι μαρτυρικά, θα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο δύο διαφορετικοί άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής τους να ενωθούν μεταξύ τους και ο ένας να υποχωρήσει στον άλλον. Στα βήματα της ζωής σας, για να μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε, σε αυτό το μαρτύριο που θα περάσετε, θα πρέπει να προηγείται ο ιερέας, ο πνευματικός σας πατέρας, ο οποίος όμως θα σας καθοδηγεί με το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον, με τις εντολές του Χριστού. Και όπως γίνεται και στα αθλήματα που έχουμε τους αθλητές που αγωνίζονται και έχουμε και τους προπονητές και έχουμε και τους διαιτητές. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Και σε μια ευχή λέει εκεί, ευλόγησαν αυτούς Κύριε Θεός ημών, μετά λέει διαφύλαξαν αυτούς Κύριε Θεός ημών και μετά μνημόνευσαν Κύριε Θεός ημών εν τη βασιλεία των ουρανών. Μεγάλο μυστήριο, δεν μπορούμε περισσότερα να πούμε, είπαμε τα πιο βασικά και να ευχηθούμε όλοι όσοι δέχτηκαν το μυστήριο αυτό να το ζούνε εν Χριστώ. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμανοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμανος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Μιλενός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει, για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι. Η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα, όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίης αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλικοί ήταν, ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί. Ήτανε πολύ ταπεινοί. Ήταν πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αντιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριον τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω εν συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουν πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν, κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λιγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή. Αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια. Όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα τέσσερα πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητας, της αυταπαρνήσεως, της και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, αυτονόμος, ένα παιδί 8 χρονών είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες. Είναι οι σαρδάριδες οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμή ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τις φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουλάκι που γράφει αστυνομία του Αγίου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή, γιατί η ζωή στη σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα κενόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το κενόβιο επί σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιθικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ευήρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίς τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας, θα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνουν στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις όχι σε ένα αλλά σε δύο και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί. και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενηνικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα, που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση, ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Ως φρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε και γιάτρευε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχότανε εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του

χαρίσματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα. Ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προσίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια τη σιωπή του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση. Τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε: δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις. Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα, ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει σε ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουνε. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες νηστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Συναίο, ο Πορφύριος, ο τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28 το Αγίο Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο στα 22 του ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα

0: τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίου για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του εισηγαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και διχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο Γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσικολίδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε η κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν, και νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη στο Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013 με πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχη μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίσετε συντομία το βίο του και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα τον γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνδεδεμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το είπε το Πάτερ: «Άντε, λοιπόν, αφού επιμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις». Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ, Πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απήντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πριν το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε. «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία. Νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω». Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει: «Είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. Γιατί άφησες το Γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό?» «Πήγα και στο Γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε?» «Αυτό που μου είπε δεν βγήκε». Δεν έγινε. «Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου». Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. «Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε?» είπε το όνομά του. «Πόσο χρόνο είσαι?» Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. «Και έχεις 10 χρόνια μοναχός?» Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. «Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι?» «Ναι». «Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες?» Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιούνται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε: «Έχεις ευλογία από το γέροντα?» «Ναι, έχω». «Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις?» Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει: «Τι θέλεις να μου πεις?» «Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω». 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε: «Έτσι ζουν οι μοναχοί?» Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης στον αγώνα. διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας: το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα, και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει, ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε, η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού, και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή, πώς μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στερήσει και σαν παιδάκι, δεν στερήσε τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου, έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω, νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα, και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. όταν εγώ δίνω το ότι παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να, μου λέει, έχω όλους αυτούς, και μου έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε ντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε, τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως στις διαθέσεις των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατά και την μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδωνε. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω? Μήπως δεν σ' αρεστήσει η ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας? Και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας, και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω? Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι? Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής, και άλλοτε να πας αλλού? Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν να αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος, σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε, θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνουν που θυμώνει. και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώντες. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στην συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελουμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορίζει τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι, Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου? Πώς τα θυμότανε όλα, ε? Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι, Γιώργο? Και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως. Η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους, εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου, να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκετος είμαι. Δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και προβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας? Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς? Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδο σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια. Έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό. Να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια. Έγινες μοναχός. Τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσω πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός. Διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποίησες όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω. Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλους μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπου σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και στη δική μας περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός είπαμε είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι του εγωισμού μας ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πως νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο αλλά τα έχω. Δηλαδή ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία, δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμωνο το δυνατό το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ πολύ κάρβωνα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ, ψουφ αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί, διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε, του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο Λέβητας, ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβουνο, ήταν τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε, αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο Λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο Λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη Λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήρι σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου, γέροντα συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα. Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη, για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε, μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του, μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη, ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν κατηργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και υποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του, γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς, με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο, αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τις σκέψεις του Αβά Χερήμωνα σχετικά με το φόβο που γεννιέται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου από το μεγαλείο της τελειότητας. Όταν σταθεροποιηθεί κανείς στην τελειότητα της αγάπης, λέει ο Αβάς Χερήμων, αναγκαστικά θα ανέβει σε μια βαθμίδα πιο ξεχωριστή και ακόμα πιο υψηλή. Αυτή η βαθμίδα είναι ο φόβος που αισθάνεται κανείς μήπως πληγώσει την αγάπη. Αυτός ο φόβος δεν γεννιέται από τον τρόμο για την τιμωρία, ούτε από την ελπίδα της ανταμοιβής, αλλά από το μεγαλείο της αγάπης. Είναι αυτό το μείγμα σεβασμού και τρυφερής στοργής που έχει ο γιος για τον γεμάτο επιοίκεια πατέρα του. Αυτόν που έχει ο αδελφός για τον αδελφό του, ο φίλος για τον φίλο του ή η σύζυγος για τον σύζυγό της. Καθένας από αυτούς, βέβαια, δεν φοβάται τα χτυπήματα ούτε τις επιτιμήσεις. Φοβάται μόνο μήπως πληγώσει την αγάπη, έστω και με το ελαφρότερο τραύμα. Για κάθε πράξη, για κάθε λόγο, είναι πολύ προσεκτικός, επειδή τρέμει μήπως μειωθεί μέσα του η φλόγα της αγάπης. Μήπως αυτή γίνει χλιαρότερη, μήπως υστερήσει σε κάτι έστω και στο ελάχιστο. Ο προφήτης Ισαΐας έχει εκφράσει πολύ ωραία το μεγαλείο αυτού του φόβου για την απώλεια της αγάπης. Γράφει στο 33ο κεφάλαιο του ομονίμου βιβλίου του «Ο Κύριος θα δώσει σταθερότητα στο μέλλον σου, λαέ του Κυρίου. Η σοφία και η γνώση θα είναι τα πλούτη που θα σε σώσουν. Ο φόβος σου στον Κύριο θα είναι ο θησαυρός σου». Δεν θα μπορούσε να δηλώσει ο προφήτης πιο καθαρά και πιο χειροπιαστά την αξία και την τιμή αυτού του φόβου, παρά με το να λέει ότι ο πλούτος της σωτηρίας μας, που βρίσκεται στην αληθινή σοφία και τη γνώση του Θεού, διαφυλάσσεται μόνο με αυτό το φόβο. Γι' αυτό τα προφητικά λόγια καλούν σε αυτό το φόβο όχι τους αμαρτωλούς, αλλά τους Αγίους. Ο Ψαλμωδός λέει «Φοβηθείτε τον Κύριο όλοι οι Άγιοι Του. Τίποτα δεν θα στερηθούν όσοι τον φοβούνται και τον σέβονται». Είναι απόλυτα βέβαιος ο προφήτης ότι δεν υστερεί καθόλου σε τελειότητα εκείνος που φοβάται τον Κύριο με ένα τέτοιο είδος φόβου. Όσον αφορά το φόβο της τιμωρίας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει «Όποιος αγαπάει δεν φοβάται». Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία. Άρα υπάρχει σημαντική απόσταση ανάμεσα σε αυτό το φόβο, ο οποίος δεν υστερεί καθόλου από τα άλλα χαρίσματα, γιατί είναι θησάβρισμα σοφίας και γνώσεως και στον ατελή φόβο. Αυτός ο τελευταίος δεν είναι παρά η αρχή της σοφίας. Προϋπόθεση για την ύπαρξη φόβου είναι η απειλή της τιμωρίας. και αυτή η απειλή απομακρύνεται από την καρδιά των τελείων όταν έρχεται σε αυτήν η πληρότητα της αγάπης. Γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Πράγματι, αν ο φόβος είναι αρχή σοφίας, πού αλλού υπάρχει τελειότητα παρά μέσα στην αγάπη του Χριστού? Αυτή έχει μέσα της το φόβο της τέλειας αγάπης και από αυτό το γεγονός αξίζει αυτή να ονομαστεί όχι πια η αρχή αλλά το θησαυροφυλάκιο της σοφίας και της γνώσεως. Υπάρχουν λοιπόν στο φόβο δύο βαθμίδες. Η πρώτη χαρακτηρίζει τους αρχάριους, δηλαδή εκείνους που ακόμη τρέμουν κάτω από το φόβο του ζυγού της δουλείας. Για αυτούς έχει υποθεί «Ο δούλος τιμά τον Κύριό του». Και στο Ευαγγέλιο επίσης διαβάζουμε «Δεν σας ονομάζω δούλους, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριός του». Να, γιατί έχει επίσης υποθεί «Ο δούλος δεν μένει στο σπίτι για πάντα». Η Αγία Γραφή θέλει με αυτό να μας εμπνεύσει ώστε να περάσουμε από το φόβο της τιμωρίας στην απόλυτη ελευθερία της αγάπης και στην εμπιστοσύνη που ταιριάζει στους φίλους και στα τέκνα του Θεού. Ο μακάριος Απόστολος Παύλος είχε προπολού ξεπεράσει τη βαθμίδα του δουλικού φόβου και είχε φτάσει στην αρετή της Θείας Αγάπης. Βλέποντας λοιπόν από το ύψος που βρισκόταν αυτά τα κατώτερα δώρα, διακηρύσει ότι ο Κύριος τον πλούτησε με πολύ μεγαλύτερα αγαθά, γιατί το πνεύμα που μας έδωσε ο Θεός δεν είναι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δύναμης, αγάπης και σοφροσύνης. Κατόπιν παροτρύνει αυτούς που φλέγονται από την τέλεια αγάπη για τον ουράνιο πατέρα και που η απολαβή της υιοθεσίας τους έχει κάνει ιούς και τους λέει «Γιατί το πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το πνεύμα μας δίνει το θάρρος να απευθυνόμαστε στον Θεό και να του λέμε «Αβά, πατέρα μου». Με παρόμοιο τρόπο μιλάει και ο προφήτης Ισαΐας για το φόβο της αγάπης όταν περιγράφει το πνεύμα που ανεπάφθη στον θεάνθρωπο κατά την ένσαρκη οικονομία του και λέει «Πάνω του θα αναπάβεται το πνεύμα του Κυρίου, το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνεση, εκείνο που θα του δίνει την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το φόβο στον Κύριο». Κατόπιν προς το τέλος, σαν κορονίδα όλων αυτών των δωρεών, λέει «Η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να φοβάται τον Κύριο». Πάνω σε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον να προσέξουμε ότι δεν λέει το πνεύμα του φόβου του Θεού θα αναπαυθεί επάνω του, όπως το είχε κάνει για τις άλλες δωρεές. Αλλά λέει, η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο. Αυτό το πνεύμα πράγματι, όταν κυριεύσει μια ψυχή, εκχέεται με αυθονία. Δεν καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά την πλημμυρίζει ολόκληρη. Και αυτό είναι φυσικό. Γιατί η ψυχή έχει γίνει ένα με την αγάπη, η οποία ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει. Αυτή η αγάπη δεν γεμίζει απλώς, αλλά κρατάει αδιάσπαστα και για πάντα ενωμένο με τον Θεό, εκείνον που έχει κυριευθεί από αυτή. Δεν μπορούν να ελαττώσουν αυτή την αγάπη τα χαρούμενα και τα ευχάριστα του κόσμου τούτου, πράγμα που συμβαίνει πολλές φορές με το φόβο, γιατί όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Τέτοιος είναι ο φόβος των τελείων. Από τέτοιου είδους φόβο ήταν γεμάτος ο θεάνθρωπος, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Κύριος δεν ήρθε μόνο για να μας εξαγοράσει, αλλά για να μας προσφέρει στο πρόσωπό Του το πρότυπο της θελειότητας και το υπόδειγμα των αρετών. Όσον αφορά το δουλικό φόβο της τιμωρίας, δεν είναι δυνατόν αυτός να είχε καταλάβει ποτέ τον Κύριο, γιατί εκείνος ήταν αληθινός Υιός του Θεού. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε.

Αβάς Κασιανός. Η πνευματική πείνα που είχαμε και η επιθυμία για να ακούσουμε τη διδασκαλία του γέροντα μας έκανε ώστε όχι μόνο να μην απολαύσουμε το γεύμα που εκείνος μας παρέθεσε, αλλά μάλλον να το θεωρήσουμε άγευστο και περιττό. Όταν τελειώσαμε το φαγητό, ο γέροντας χερίμων αντιλήφθηκε ότι περιμέναμε να τηρήσει αμέσως την υπόσχεση που μας είχε δώσει. Γι' αυτό πήρε αμέσως το λόγο και άρχισε την ομιλία του περίπου έτσι. «Αβάς χερίμων, χαίρομαι», είπε, «βλέποντας την αδυναμία που σας διακατέχει, στην οποία βέβαια σας παρασύρει η έφεση που έχετε για μάθηση. Δεν είμαι όμως καθόλου ικανοποιημένος από τον τρόπο που θέσατε την απορία σας, γιατί η σειρά που ακολουθήσατε, θέτοντας το ερώτημά σας, είναι σίγουρα στηριγμένη στη λογική. Η αγάπη όμως απαιτεί οπωσδήποτε την τέλεια και αδιάκοπη αγνότητα. Εδώ έχουμε δύο πνευματικές καταστάσεις καταπληκτικά όμοιες, την αγάπη και την αγνότητα. Δύο άρρηκτα δεμένες χαρές. Είναι τόση η ομοιότητα που τις ενώνει, ώστε είναι αδύνατον να έχει κανείς τη μία και να στερείται την άλλη. Πριν προχωρήσω στις σκέψεις μου, επιτρέψατε μου, πατέρες, να επαναλάβω το ερώτημά σας. Μου είπατε, μας μιλήσατε γέροντα για την τέλεια αγάπη. Θα θέλαμε τώρα να σας ρωτήσουμε πολύ απλά για την υψηλή βαθμίδα της καθαρότητας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτές οι κορυφές της αγάπης, όπως ως τώρα το αποδείξατε και από τις οποίες υψωνόμαστε από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση να υπάρξουν χωρίς την τελειότητα της αγνότητας. Μπορεί όμως ποτέ αυτή η αρετή να είναι τόσο σταθερή μέσα μας, ώστε να μην ενδίδουμε ποτέ στα θέλγητρα της φιλιδονίας? Είναι δυνατόν, εφόσον ζούμε στο φθαρτό αυτό σώμα, να παραμένουμε τόσο απρόσβλητοι από τα σαρκικά πάθη, ώστε να μην αισθανόμαστε ποτέ το τσίμπημα από το κεντρί τους? Να, με απλά λόγια, αυτό είναι εκείνο που μας απασχολεί. Το ερώτημά σας λοιπόν, πατέρες, επιτρέψτε μου και πάλι, θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο εξής σημείο και να διατυπωθεί κάπως έτσι. Είναι δυνατόν να σβήσει τελείως η πύρωση της σάρκας, αφού κουβαλάμε μέσα μας τις κατά κάποιο τρόπο έμφυτες φλόγες της? Αυτό ακριβώς νομίζω ότι είναι εκείνο που πρέπει να ξεκαθαριστεί και να φωτιστεί μέσα από μία συζήτηση ανάλογη με την προηγούμενη. Πρώτα απ' όλα, ας ερευνήσουμε με μεγάλη προσοχή πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα ο Απόστολος Παύλος. «Από νεκρόστε», λέει στην προς Κολασαΐς επιστολή, «τα μέλη σας που ζητούν γήινες απολαύσεις και ειδονές». Πριν όμως προχωρήσουμε περισσότερο την έρευνά μας, ας δούμε ποια είναι αυτά τα μέλη που ο Απόστολος μας παραγγέλει να νεκρώσουμε.

και στη συνέχεια εξηγεί σε τι συνίσταται αυτή η νέκρωση και λέει «Ώστε να μην είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας». Ζητάει λοιπόν, στενάζοντας από τα βάθη της καρδιάς του, να λυτρωθεί από αυτό το σώμα και αναφωνεί. «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο που είναι καταδικασμένο σε θάνατο?» Οι διάφορες κακίες αποτελούν τα πολλαπλά μέλη του σώματος της αμαρτίας. Ό,τι κακό γίνεται με πράξεις, με λόγια ή με σκέψεις είναι μέλη αυτού του σώματος. Αυτά τα μέλη πολύ ορθά χαρακτηρίζονται γήινα. Όσοι θέτουν σε ενέργεια αυτά τα μέλη ψεύδονται όταν λένε «είμαστε πολίτες του ουρανού». Ο Απόστολος απαριθμεί αυτά τα μέλη στο παρακάτω χωρίο και λέει «πορνεία, ακαθαρσία, κάθε πάθος, κάθε κακή επιθυμία και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία». Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει από όλα τα γήινα μέλη πρώτα την πορνεία, η οποία διαπράτεται με τη συμμετοχή του σώματος. Ως δεύτερο μέλος αναφέρει την ακαθαρσία που μολύνει τον άνθρωπο χωρίς να μεσολαβήσει σαρκική επαφή. Αυτή μολύνει απρόσμενα καμιά φορά τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του ύπνου ή και σε ώρα εγρήγορσης όταν η ψυχή είναι αμελής και ράθυμη. Ο Μωσαϊκός νόμος επιτιμά την ακαθαρσία και απαγορεύει την ενσυνείδητη πτώση του ανθρώπου σε αυτή την αμαρτία, σε σημείο που όχι μόνο δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να φάνε από τα κρέατα των θυσιών, αλλά και διατάσσει να απομακρύνονται από τη λατρευτική κοινότητα για να μην μολύνουν με το άγγιγμά τους τα ιερά αντικείμενα. Λέει λοιπόν ο νόμος «αυτός που είναι ακάθαρτος και φάει από τα κρέατα της ευχαριστήριας θυσίας που προσφέρεται για τη σωτηρία, αυτός ο άνθρωπος να αποκοπεί από το λαό του, και όποιος εγγύσει πράγμα ακάθαρτο θα αποκοπεί από τον λαό του και θα εξαφανιστεί». Επίσης, στο Δευτερονόμιο διαβάζουμε «αν βρεθεί μεταξύ σας κάποιος που δεν είναι καθαρός επειδή έπαθε ονείρωξη, να βγει έξω από το στρατόπεδο και να μην μπει μέσα όλη την ημέρα. Όταν βραδιάσει, να πληθεί με νερό και με τη δύση του ηλίου να μπει πάλι στο στρατόπεδο». Κατόπιν ο Απόστολος βάζει σαν τρίτο σκέλος της αμαρτίας την επιθυμία για ειδονή. Αυτή που αναπτύσσεται στα κατάβαθα της ψυχής και που μπορούμε να τη συναντήσουμε ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει σαρκική πτώση. Πράγματι, η ειδονή έχει τη ρίζα της στο ρήμα «είδομε», που σημαίνει «τέρπομαι από κάτι» ή «κάτι με ευχαριστεί βαθιά». Ύστερα, ο Απόστολος, κατεβαίνοντας από τις πιο βαριές αμαρτίες στις ελαφρότερες, αναφέρει σαν τέταρτο σκέλος του σώματος της αμαρτίας την κακή επιθυμία. Αυτό το όνομα αποδίδεται και στο πάθος της ασέλγειας, αλλά και γενικά χρησιμοποιείται για να ορίσει και όλες τις άλλες εμπαθείς επιθυμίες. Η επιθυμία είναι η αρρώστια της διεφθαρμένης θέλησης. Γι' αυτή μιλάει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο και λέει «όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία έχει ήδη διαπράξει μέσα του μοιχεία με αυτήν». Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να συγκρατήσει κανείς την επιθυμία ενός λάγνου ανθρώπου και μάλιστα όταν μια προκλητική παρουσία τον σαγηνεύει
και του προσφέρει την ευκαιρία

ελευθερία για τη διάπραξη της αμαρτίας. Βλέπουμε λοιπόν πολύ καθαρά ότι η αγνότητα, η οποία περιορίζεται μόνο στο σώμα, δεν αρκεί για να φτάσει κανείς στην τέλεια καθαρότητα, αν δεν προσθεθεί σε αυτήν και η αγνότητα της ψυχής.

Ως τελευταίο μέλος του αμαρτωλού σώματος, ο Απόστολος αναφέρει και την πλεονεξία. Ασφαλώς με αυτό θέλει να μας υποδείξει ότι όχι μόνο δεν πρέπει να επιθυμούμε τα αγαθά του πλησίον μας, αλλά ότι πρέπει με απλοχεριά να προσφέρουμε και τα δικά μας υπάρχοντα. Αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, ότι έκανε η πλειονότητα των πιστών της πρώτης εκκλησίας. Γράφει το ιεροκείμενο. Όλοι όσοι είχαν πιστέψει ήταν ομόφρονες και ομόψυχοι. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι από τα υπάρχοντά του είναι δικό του, αλλά ήταν όλα κοινά. Ούτε υπήρχε κανείς φτωχός μεταξύ τους. Γιατί όσοι είχαν χωράφια ή σπίτια, τα πολλούσαν και έφερναν το αντίτιμο και το έθεταν στη διάθεση των Αποστόλων, οι οποίοι τα μοίραζαν στον καθένα ανάλογα με την ανάγκη που εκείνος είχε. Και για να μην νομίζουμε ότι η απαλλαγή από το πάθος της πλεονεξίας είναι προνόμιο λίγων μόνο ανθρώπων, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι επιβάλλεται να τον νικήσουμε, γιατί η πλεονεξία είναι ειδωλολατρία. Πράγματι, δεν υπάρχει πιο εύστοχος χαρακτηρισμός για την πλεονεξία από αυτόν της ειδωλολατρίας. Όταν δεν βοηθάμε τον φτωχό στις ανάγκες του, όταν βάζουμε τις εντολές του Χριστού πιο πάνω από τα χρήματά μας, τα οποία φυλάμε στο πουγγί με τη τσιγκουνιά ενός άπιστου, τότε πραγματικά πέφτουμε στο αμάρτημα της ειδωλολατρίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προτιμούμε την αγάπη της ύλης από την αγάπη του Θεού αλλά και του αδελφού. Βλέπουμε ότι πολλοί για την αγάπη του Χριστού παραιτήθηκαν από την περιουσία τους. Και είδαμε ότι αυτοί όχι μόνο απαρνήθηκαν τα χρήματα, αλλά ότι ξερίζωσαν από την καρδιά τους ακόμα και την επιθυμία της κατοχής τους. Τι λέτε λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε με τον ίδιο τρόπο να σβήσουμε και την πύρωση της σάρκας? Αν είναι αδύνατον αυτό να γίνει, τότε δεν θα παρουσίαζε ο Απόστολος το αδύνατο ως δυνατό. Αν αυτός μας παραγγέλει να νεκρώσουμε και την πορνεία και την ακαθαρσία, είναι γιατί γνωρίζει καλά ότι αυτό είναι κατορθωτό και για τις δύο αμαρτίες. Έχει τέτοια πεποίθηση ότι μπορούμε να ξεριζώσουμε από τα μέλη του σώματός μας την πορνεία και την ακαθαρσία, ώστε, όπως λέει, δεν είναι αρκετό να τις νεκρώσουμε. Αυτές δεν πρέπει ούτε καν να τις κατονομάζουμε όταν μιλάμε μεταξύ μας. Λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος: «Πορνεία δε και κάθε ακαθαρσία ή πλεονεξία ούτε να αναφέρεται μεταξύ σας, καθώς πρέπει σε ανθρώπους που αγιάστηκαν από το Άγιο Πνεύμα, ούτε εσχρότητα ή ανόητα λόγια ή απρεπή αστεία». Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και για κάθε άλλο πράγμα που είναι εξίσου ολέθριο και μας απομακρύνει για τον ίδιο λόγο από τη Βασιλεία του Θεού, όπως ο ίδιος στη συνέχεια μας διδάσκει. Διότι πρέπει, λέει, να γνωρίζετε καλά ότι κάθε πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, δηλαδή ειδωλολάτρης, δεν έχει δικαίωμα να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Και αλλού πάλι λέει: «Μην έχετε αυταπάτες, ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού».
ύστερα από αυτά, δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε ότι μπορούμε να εξαφανίσουμε τελείως από τα μέλη του σώματός μας το μολυσμό της πορνείας και της ακαθαρσίας. Ο Απόστολος επίσης λέει ότι θα πρέπει παράλληλα με την πορνεία και την ακαθαρσία να αποφεύγουμε και την φιλαργυρία, τα ανόητα και ευτράπελα λόγια, τη μέθη, την κλοπή, δηλαδή όλα αυτά τα κακά που μπορούμε πολύ εύκολα να περικόψουμε. Εν τούτης, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας εξασφαλίσουν τη σταθερή καθαρότητα της αγνότητας ούτε η πιο αυστηρή εγκράτεια στο φαγητό και στο νερό ή η αγρυπνία, αλλά ούτε και η αδιάκοπη εργασία και η συνεχής ενασχόληση με τη μελέτη. Από τη σκληρή και επίπονη άσκησή μας, από την ίδια δηλαδή την πείρα μας, διδασκόμαστε ότι μια τέτοια ηθική ακεραιότητα είναι τελικά δώρο της χάρης του Θεού. Ποιος θα είναι λοιπόν ο καρπός από την ακούραστη επιμονή μας σε αυτές τις ασκήσεις? Ασφαλώς, το να ελκύσουμε πάνω μας το έλεος του Κυρίου. Να γίνουμε δηλαδή άξιοι για να δεχθούμε από το ευεργετικό χέρι του Θεού τη λύτρωση από τις επιθέσεις της σάρκας και από την παντοδύναμη τυραννία των παθών. Να μην τολμήσουμε όμως ποτέ να καυχηθούμε ότι κερδίσαμε με τις ασκήσεις μας την αγνότητα που επιθυμούμε. Άλλωστε, καθένας μας πρέπει να φλέγεται για την κατάκτηση αυτής της αγνότητας από τον ίδιο πόθο και από τον ίδιο έρωτα που συναντάμε στον φιλάργυρο, τον οποίο κατατρώει η πλεονεξία, ή στον φιλόδοξο που τον βασανίζει η δίψα για τιμές, ή αυτόν που κατακαίγεται από την φιλιδονία και από την επιθυμία της ικανοποίησης του πάθους του. Όποιος φλέγεται από τον ακόρεστο πόθο της αγνότητας θα περιφρονήσει ακόμα και την τροφή και το νερό που είναι απαραίτητα για τη συντήρησή του. Ίσως θα διώξει ακόμα και αυτό τον λίγο ύπνο που η φύση απαιτεί, ή θα τον δεχθεί με ψυχή γεμάτη φόβο και με δυσπιστία σαν ύπουλο εχθρό της καθαρότητας και σαν δηλωμένο αντίπαλο της αγνότητας. Αν αυτός το πρωί διαπιστώσει ότι παρέμεινε κατά τη διάρκεια της νύχτας καθαρός, ας χαρεί για την αγνότητα που του παραχωρήθηκε και ας αντιληφθεί καλά ότι δεν την πέτυχε ούτε με το ζήλο, ούτε με την επαγρύπνησή του, αλλά με την προστασία του Θεού. Ας γνωρίζει επίσης ότι παρόλα αυτά το σώμα του δεν θα παραμείνει σε αυτή την καθαρότητα παρά μόνο όσο το έλεος του Θεού θα θελήσει να του την παρέχει απλόχερα. Όποιος κατορθώσει να αποκτήσει τέτοιο φρόνημα θα προφυλαχθεί από την υψηλοφροσύνη η οποία τον πείθει να εμπιστεύεται στη δική του αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα αφήσει ποτέ τον εαυτό του να εφησυχάσει αμέριμνος. Ούτε πάλι θα γίνει μαλθακός ή σίγουρος και ασφαλής με τη σκέψη ότι είχε παλιότερα νικήσει τον πειρασμό. Γιατί αυτός γνωρίζει καλά από την πείρα του ότι αν αποσυρώταν από πάνω του η σκέπη του Θεού και η προστασία του έστω και για μια μόνο στιγμή, πολύ σύντομα θα έβλεπε τον εαυτό του κυλιδωμένο από τις πτώσεις και από την αμαρτία. Για να μείνει λοιπόν η αγνότητα αναφέρεται στο σώμα και στην ψυχή μας, πρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς με ταπείνωση και συντριβή καρδιάς.

Και συνεχίζει ο Αββάς Χερίμωνας τις σκέψεις του σχετικά με το τι ωφελεί τον άνθρωπο ο πόλεμος της σάρκας. Λέει, «Θέλετε, πατέρες, μια ολοφάνερη απόδειξη πάνω σε αυτό που σας λέω, η οποία θα σας κάνει να συμφωνήσετε και συγχρόνως να κατανοήσετε ότι ο πόλεμος της σάρκας είναι προς όφελό σας?» Όσο επικίνδυνος και αν φαίνεται αυτός ο αντίπαλος, είναι πολύ συνηθισμένες οι επιθέσεις του στα μέλη μας. Προσέξτε, παρακαλώ, αυτούς που είναι γεννημένοι ευνούχοι. Τι τους κάνει αυτούς αργούς και χλιαρούς στην άσκηση της αρετής? Δεν είναι το ότι είναι ήσυχοι και νομίζουν πως αυτοί δεν κινδυνεύουν να δουν αμαυρωμένη την αγνότητά τους? Ας μην πιστέψει όμως κανείς πως, λέγοντας αυτά, ισχυρίζομαι και ότι δεν έχουν αυτοί τίποτα να τους παρακινήσει προς την τέλεια αποταγή. Θέλω απλά να πω ότι, αν κάποιος ευνούχος αγωνιστεί με θάρρος και επιμονή για να κερδίσει το βραβείο της τελειότητας, αυτός θα νικήσει και θα ξεπεράσει την πνευματική χλιαρότητα, την οποία υποθάλπει μέσα του η φυσική αναπηρία του. Γιατί όταν μέσα σε κάποιον έχει ανάψει η φλόγα του πάθους, αυτή τον αναγκάζει να ρηχθεί στην πείνα, στη δίψα, στις αγρυπνίες, στη γυμνότητα και σε όλες τις σωματικές γυμνασίες, και μάλιστα όχι μονάχα με αναγκαστική υπομονή, αλλά με αγώνα πρόθυμο και χαρούμενο. Ο σοφός Σολομώντας λέει, «Ο άνθρωπος κοπιάζει για τον εαυτό του και διώχνει μακριά το θάνατο που προέρχεται από την πείνα». Και πάλι στο βιβλίο των Παροιμιών λέει, «Στον πεινασμένο και τα πικρά φαίνονται γλυκά». Επίσης, δεν θα μπορέσουμε να κυριαρχήσουμε στα πάθη μας, ούτε να αποβάλουμε τον πόθο για τα πράγματα του κόσμου τούτου, αν στη θέση των παθών, τα οποία επιδιώκουμε να εξαλείψουμε, δεν τοποθετήσουμε άλλες επιθυμίες και σωτήριους πόθους. Και αυτό γιατί η ζωτική ενέργεια της ανθρώπινης ψυχής δεν της επιτρέπει να μείνει χωρίς το αίσθημα της επιθυμίας ή του φόβου, της χαράς ή της λύπης. Δεν μένει λοιπόν παρά να μετασχηματίσει κανείς αυτή την έφεση της ψυχής ή την επιθυμία και να τη στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε να διώξουμε από την καρδιά μας τις σαρκικές επιθυμίες? Ας δώσουμε αμέσως θέση στις άγιες επιθυμίες και στις θεϊκές χαρές. Όταν η ψυχή πιαστεί σε αυτό το δίχτυ, τότε θα έχει στο εξής από κάπου να κρατηθεί, θα έχει κάπου να στηριχθεί. Και έτσι εύκολα θα απορρίψει τα θέλγητρα και τις γήινες χαρές που είναι τόσο πρόσκαιρες. Όταν ο καθημερινός αγώνας θα μας έχει οδηγήσει σε αυτή την πνευματική κατάσταση, τότε θα κατανοήσουμε με τη βοήθεια της πείρας που θα έχουμε ήδη αποκτήσει τι εννοεί ο στίχος εκείνου του ψαλμού που όλοι συνεχώς τον ψάλουμε στο γνωστό ρυθμό, αλλά από μόνο λίγοι, αυτοί δηλαδή που η πείρα τους έχει διδάξει, τον κατανοούν σε βάθος. Λέγει λοιπόν ο 8ος στίχος του 15ου ψαλμού του Δαβίδ. «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, τον βλέπω να στέκεται στα δεξιά μου
για να μην κλονιστώ. Μόνο αυτός που έχει τέτοια βιώματα θα συλλάβει το νόημα αυτών των λόγων σε όλη του την εμβέλεια. Μόνο εκείνος που έχει φτάσει σε αυτή την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος, για την οποία τώρα μιλάμε, θα καταλάβει ότι ο Κύριος είναι εκείνος που τον διαφυλάσσει κάθε στιγμή, ώστε να μην ξαναπέσει από αυτά τα σωτήρια ύψη. Μόνο εκείνος προστατεύει σταθερά τη δεξιά του ανθρώπου, δηλαδή τις άγιες κινήσεις της ψυχής του και τις πράξεις του. Ο Κύριος δεν στέκεται ποτέ στα αριστερά των Αγίων του, αλλά πάντοτε στα δεξιά τους, γιατί ο Άγιος άνθρωπος δεν έχει τίποτε κακό επάνω του. Οι αμαρτωλοί και οι ασεβείς δεν τον βλέπουν. Αυτοί δεν έχουν καθόλου τη δεξιά πλευρά, στην οποία ο Κύριος συνηθίζει να στέκεται, και δεν μπορούν να πούν μαζί με τον προφήτη και βασιλέα Δαβίδ: «Τα μάτια μου είναι συνεχώς στραμμένα προς τον Κύριο, γιατί αυτός θα βγάλει τα πόδια μου από την παγίδα». Τέτοια λόγια μπορεί να θεωρηθούν αληθινά μόνο όταν λέγονται από το στόμα εκείνου ο οποίος θεωρεί όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου περιτά και επιζήμια, ή τουλάχιστον κατώτερα από την τελειότητα που χαρίζει η αρετή. Ένας τέτοιος άνθρωπος στρέφει όλα τα βλέμματά του, όλη την επιμέλειά του και όλες τις φροντίδες του προς τη φυλακή της καρδιάς του και προς την τέλεια αγνότητα. Το πνεύμα, θα λέγαμε, οξύνεται με αυτές τις ασκήσεις και όσο προοδεύει ο άνθρωπος, τόσο και φωτίζεται. Τότε σώμα και ψυχή, ολόκληρη δηλαδή ύπαρξη, αγιάζεται. Όμως, αδελφοί μου, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας, ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός με θυμών.

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Πάρα πολλές φορές στην εποχή μας, αγαπητοί μας ακροατές, γίνεται λόγος για τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, για τον ανθρωπισμό και όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, η έννοια του ανθρωπισμού είναι διάχυτη στην εποχή μας ως εξής: τα καλά αισθήματα απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Τα καλά αισθήματα, αυτό το λέμε ανθρωπισμό, και λέμε για κοίταξε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανθρωπιστής ή είναι ανθρωπιστής, ή κάποιος οδηγός χτύπησε κάποιον στο δρόμο και δεν τον πήρε μαζί του, δεν ήταν καν ανθρωπιστής. Σήμερα η λέξη ανθρωπισμός κινείται συνήθως πάνω σε μια προσπάθεια του ανθρώπου να δείξει προς τον άλλον άνθρωπο τα καλά του αισθήματα. Όμως ο ανθρωπισμός δεν είναι αυτό. Προσέξατε το, λέει ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιληναίος. Δεν είναι αυτό ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να στηριχθεί σε ό,τι γεννάει και πληροφορεί το δικό του το μυαλό. Και συνεπώς ο ανθρωπισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ανθρωποκεντρισμός. Εγώ, ο άνθρωπος, είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Εγώ, ο άνθρωπος, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν έχει θέση στη ζωή μου καμία ο Θεός. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Και αμέσως, αγαπητοί μου, ο πατήρ Αθανάσιος μας βάζει σε μια άλλη οπτική του θέματος. Από εκεί που όλοι είχαμε υπόψη μας ότι το να είναι κάποιος ανθρωπιστής είναι κάτι πολύ καλό, γιατί έχουμε λάβει όλοι μας εμπολής μια ανθρωπιστική παιδεία, ανθρωποκεντρική καλύτερα, εν τούτης έρχεται να μας πει, και θα μας το εξηγήσει και αυτός και άλλοι πατέρες στην πορεία της εκπομπής με πολύ καλύτερο τρόπο, ότι ο ανθρωπισμός πάσχει ως έννοια, ως ιδέα, και ότι εν πολλής παρουσιάζεται μία του όψη, η όψη αυτή των καλών αισθημάτων και της καλής συμπεριφοράς προς τον συνάνθρωπο, και αυτό παρουσιάζεται ως ανθρωπισμός, αλλά δεν παρουσιάζεται και όλο το υπόβαθρο, το ιδεολογικό που υπάρχει πίσω από αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με το χριστιανισμό, όπως είπε. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Είναι δε γνωστό ότι ο ανθρωπισμός που σε κάθε γενεά, φυσικά σε κάθε εποχή, έχει αναπτυχθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες είναι κυρίως εκείνοι που πρωτοδημιουργούν τον ανθρωπισμό. Κατόπιν, όταν η ελληνική φιλοσοφία πηγαίνει στη Δύση, αρχίζει η Δύση να αναπτύσσει τον ανθρωπισμό στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στους νεότερους χρόνους μέχρι σήμερα. Και όπως αναφέρει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, δεν είναι τίποτε άλλο αυτό παρά η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει πρόοδο και πολιτισμό ερήμην του Θεού, χωρίς το Θεό. Και αυτό πάντοτε ο ανθρωπισμός είναι αποτέλεσμα της αθεΐας. Ίσως θα εκπλήτεστε, αλλά αυτός είναι ο ανθρωπισμός. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει ευγένεια χωρίς Θεό. Ο ανθρωπισμός είναι προϊόν των αθέων, δεν είναι ποτέ του χριστιανισμού. Οι πατέρες της Εκκλησίας πολέμησαν τον ανθρωπισμό. Τον πολέμησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Και προπάντων οι θεολόγοι του 12ου αιώνα, στο Βυζάντιο, όταν ερχόταν ο ευρωπαϊκός ουμανισμός, τον πολέμησαν με όλη τη δύναμή τους. Το Βυζάντιο κινδύνευσε από τον δυτικό ουμανισμό και από τον οποίο τελικά και έπεσε, τον δυτικό ουμανισμό. Και μας λέει εδώ πέρα ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός ο μακαριστός βέβαια, αλλά πολύ πεπειραμένος στα θεολογικά γράμματα της Εκκλησίας ιερομόναχος, ότι ο ανθρωπισμός στέκεται στον αντίποδα του χριστιανισμού. Και αυτό γιατί? Γιατί ουσιαστικά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να σταθεί χωρίς το Θεό. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει μια ηθική, ένα ιδεολογικό, φιλοσοφικό υπόβαθρο που θα πλαισιώνει τη ζωή του, έναν πολιτισμό, μια ανάπτυξη οικονομική, τεχνική, πολιτιστική και άλλη, η οποία όμως δεν θα έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Θα ξεκινάει από τον άνθρωπο, θα καταλήγει στον άνθρωπο και θα φιλοδοξεί να εξυπηρετεί μόνο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο όμως ως τι? Ως αυτό που είναι ή ως απλά ένα έμβιο «ον», ένα βιολογικό «ον»? Δυστυχώς ο πολιτισμός μας έχει αποδείξει ότι όταν μιλάει για τον άνθρωπο, θα λέγαμε ότι είτε ηθελημένα είτε αθέλητα έχει μία ελλιπή εικόνα για τον άνθρωπο. Τον βλέπει μόνο ως βιολογική ύπαρξη, με κάποια λογική παραπάνω, με κάποια αισθήματα παραπάνω από ό,τι μπορεί να έχουν τα υπόλοιπα έμβια όντα, τα ζώα, αλλά χωρίς την αιώνια προοπτική του. Όταν λοιπόν τον άνθρωπο τον ορίσεις από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι τη στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή και πεθαίνει, τότε πραγματικά είσαι καταδικασμένος κι εσύ να βάλεις στο κέντρο όλης της πλάσης ένα πλάσμα θνητό και να φτιάξεις και ένα πολιτισμό που θα μυρίζει θάνατο. Να φτιάξεις κανόνες συμπεριφοράς που εξυπηρετούν τον άνθρωπο μέχρι το θάνατό του και τίποτε παραπάνω. Και τον εξυπηρετούν με μοναδικό σκοπό και γνώμονα την βιολογική του ύπαρξη και την ίσως καλή διαβίωσή του στον πλανήτη μας. Για την Εκκλησία όμως ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ως ένα βιολογικό «ον» που είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένο, με χαρακτηριστικά δηλαδή που ο Θεός θέλησε να δώσει από τη δική του υπόσταση, από τη χαρακτηριστικά δικά του θεϊκά, το κατ' εικόνα είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο, όπως η ύπαρξη της αθάνατης ψυχής, το αυτεξούσιο, και ταυτόχρονα ο άνθρωπος είναι και πλασμένος να γίνει Θεός. Είναι και κελευσμένος Θεός κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Είναι πλασμένος καθομοίωσιν, όπως λέμε, του Θεού. Έτσι, όταν ο πολιτισμός μας αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μόνο με την εγκόσμια διάστασή του, ουσιαστικά αγνοεί τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας, όταν μιλάει για τον άνθρωπο και όταν λέει ότι όλα γίνονται για τον άνθρωπο, εννοεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος, για να ενωθεί με το Θεό ο άνθρωπος και εν Χριστώ να συμβασιλεύει εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θέλει από πεπτοκότες ανθρώπους να μας ανεβάσει ο Χριστός και να μας κάνει κατά χάριν Θεούς. Θέλει να μας χαρίσει τα δώρα που ζει στην κοινωνία του Παραδείσου, στην κοινωνία της Βασιλείας Του, μαζί με όλους τους Αγίους και όλους τους ανθρώπους που μπόρεσαν να σωθούν. Όμως ο πολιτισμός μας αγνοεί. Θέλει να τα καταφέρει χωρίς το Θεό. Και γι' αυτό τι κάνει? Χτίζει παλάτια στην άμμο. Φτιάχνει οικοδομήματα τα οποία είναι θνησιγενή και φτιάχνει πολιτισμό που είναι καταδικασμένος, τα λέγαμε, να πεθάνει. Φτιάχνει συστήματα ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, τα οποία εν τέλει δεν εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους πατέρες της Εκκλησίας να αντιμάχονται τόσο έντονα αυτή την τάση του ανθρώπου να σταθεί χωρίς το Θεό, αυτήν την τάση αυτονόμησης του ανθρώπου που έχει ονομαστεί ανθρωποκεντρισμός στην εποχή μας.

Βλέπετε, αγαπητοί μου ακροατές, που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας στην εκπομπή «Η καρδία μου ενώπιον σου διαπαντός» από το ραδιόφωνο, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, ότι ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να σταθεί χωρίς το Θεό, να υπάρχει χωρίς το Θεό και να δημιουργεί χωρίς το Θεό, φτιάχνει συστήματα αντίθεα, συστήματα που ουσιαστικά αντιστρατεύονται τον Θεό και όσους θέλουν να είναι με το Θεό. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να ξαναχτίζει ένα πύργο της Βαβέλ. Τι ήταν ο πύργος της Βαβέλ? Θέλησαν οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα πύργο που θα έδειχνε ότι αυτοί οι ενωμένοι έφτασαν πολύ ψηλά. Έφτασαν μέχρι τον ουρανό και φτάσαν το Θεό. Όμως βλέπουμε ότι για αυτή τους την υψηλοφροσύνη, για αυτή την υπερηφάνεια, ο Θεός επέτρεψε να μπερδευτούν οι γλώσσες τους, να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, και να ζητάει πέτρες κάποιος για να χτίσει και να μην του φέρουν πέτρες, να ζητάει νερό και να του φέρουν πέτρες. Και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε ποτέ αυτός ο πύργος της Βαβέλ να χτιστεί. Και αυτό γιατί? Γιατί πολύ απλά αυτό ήταν μια επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Τι ήταν το προπατορικό αμάρτημα? Εγώ, ο Αδάμ, θα γίνω Θεός. Και πώς θα γίνω? Χωρίς το Θεό, χωρίς τη χάρη του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο, αντί να ανέβω στα ύψη της θεϊκής μακαριότητος, πέφτω και τσακίζομαι. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα με αυτό τον πύργο της Βαβέλ τότε, αλλά και με τους πύργους της Βαβέλ που φτιάχνει σήμερα, ουσιαστικά τσακίζεται. Και τι βλέπουμε? Μία παιδεία, την ανθρωποκεντρική παιδεία, που είναι διαδεδομένη σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, που θέλει να κάνει ανθρώπους μορφωμένους. Και ουσιαστικά τι κάνει? Τους στερεί την γνήσια μορφή τους. Τους κάνει αμόρφωτους, όχι με την έννοια της ελλείψεως γνώσεων, αλλά τους κάνει χωρίς μορφή. Γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να φαίνεται στη μορφή του το αποτύπωμα της θεότητος. Και έρχεται η παιδεία μας να τους αφαιρέσει ακριβώς αυτό το αποτύπωμα. Και φτιάχνει ανθρώπους αγριεμένους. Ανθρώπους που μάθαν πολλά, ανθρώπους που έχουν μάθει να υπερασπίζονται δικαιώματα και ο καθένας με πρόφαση και αφορμή τα δικαιώματά τους, με το φορτίο των πολλών γνώσεων που έχει αποκτήσει, αντιμάχεται τον άλλον. Και οι κοινωνίες μας σπαράσονται από διχασμό. Η σύγχυση και η έλλειψη της ενότητας κυριαρχεί. Ενώ ζούμε σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ μιλούν κάποιες γλώσσες και μπορούν να συνεννοηθούν, υπάρχουν οι διεθνείς γλώσσες, τα αγγλικά και άλλα, που μιλούνται σε όλο το πλανήτη, ενώ υπάρχει μόρφωση, υπάρχει δυνατότητα να τρέξει η πληροφορία γρήγορα σε όλο τον πλανήτη, άρα και μια ευχέρεια στην επικοινωνία, παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε. Είμαστε σε μια διαρκή σύγχυση, σε ένα μπέρδεμα. Μιλάμε όλοι και κανένας δεν καταλαβαίνει κανέναν. Μάλλον καλύτερα, κανένας δεν ακούει κανέναν. Ο καθένας μιλάει για να μιλάει και αγνοεί και δεν θέλει να ξέρει αν ο άλλος τον κατάλαβε, αν τελικά επετεύχθη το ποθητό αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ουσιαστικά να χτίζονται, όπως είπαμε, παλάτια στην άμμο, καινούργιοι πύργοι της Βαβέλ, οικοδομήματα πάσης φύσεως, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τα οποία έχουν μεγάλη φιλοδοξία, μεγάλο εγωισμό, μεγάλη καινοδοξία και κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Μυτιλινέος μας φέρνει ως παράδειγμα, παρμένο από την εποχή του, τα διάφορα σύμφωνα που υπήρχαν στις προηγούμενες δεκαετίες και που τώρα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα σύμφωνα, το Ατλαντικό Σύμφωνο, το ΝΑΤΟ που λέμε, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας παλιότερα,
οι οργανισμοί Ηνωμένων Εθνών, οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χίλια δυο άλλα τέτοια. Υλικά σημεία που επιχειρούν να δείξουν και να κατακτήσουν μία ενότητα για την ανθρωπότητα. Αυτή η ενότητα όμως δεν επιτυγχάνεται. Αυτή η ενότητα δεν υπάρχει. Ενώ έχουμε νόμους, έχουμε οργανισμούς διεθνείς, έχουμε και τι δεν έχουμε, παρόλα αυτά η ειρήνη είναι πάντοτε επί ξύλου κρεμάμενη. Κρέμεται σε μια κλωστή. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη ανάβουν φωτιές και πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία τόσο κοπτόμαστε στο σύγχρονο ανθρωποκεντρικό πολιτισμό μας είναι τα κατεξοχήν καταστρατηγούμενα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ποτέ ο άλλοτε ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ελεύθερος και τόσο δούλος όσο είναι σήμερα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε στα πλαίσια που μας έχουν θέσει, τα οποία πλαίσια διαρκώς και στενεύουν. Θα φάμε ό,τι θέλουμε, θα δούμε ό,τι θέλουμε, θα ακούσουμε ό,τι θέλουμε, αλλά δεν υπάρχει και μεγάλη επιλογή σε όλα αυτά, γιατί το τι υπάρχει στην αγορά, είτε σε επίπεδο γνώσης, είτε σε επίπεδο πληροφορίας, είτε σε οποιοδήποτε επίπεδο, είναι πολύ σαφώς προκαθορισμένο. Παρόλα αυτά, ζούμε στην εποχή της ελευθερίας του ανθρώπου. Την εποχή του διαφωτισμού,

υπηρετούν τον άνθρωπο. Αλλά ποιον άνθρωπο? Τον εμπαθή άνθρωπο. Και όταν οι άνθρωποι αρχίσαμε να θεοποιούμε τον εαυτό μας, τι κάναμε? Θεοποιήσαμε τα πάθη μας. Θεοποιήσαμε τις αμαρτίες μας. Θεοποιήσαμε ό,τι πιο κατώτερο κουβαλάμε. Με αποτέλεσμα, σήμερα που κυριαρχούν αυτοί οι θεοί που εμείς φτιάξαμε, τα πάθη μας δηλαδή, και τα έχουμε ανάγει σε πρώτιστες αξίες, ζούμε σε κοινωνία που έχει αυθεντίες, απλά έχουν αντικατασταθεί. Παλιά αυθεντία ήταν ο Θεός, ήτανε τα συστήματα, τα πολιτικά, ήτανε οι διάφοροι άνθρωποι που είχαν υπερέχουσες θέσεις μέσα στην κοινωνία. Τώρα φύγαν αυτά και τι έχουμε? Έχουμε αυθεντία τα πάθη μας. Έτσι λοιπόν, ό,τι υπηρετεί την πορνεία μας, τη γαστριμαργία μας, την καινοδοξία μας και όλα όσα μαστίζουν την ύπαρξή μας, αυτό είναι νόμος. Και τώρα έχουμε τις συνέπειες αυτού του συστήματος και τις γευόμαστε. Γι' αυτό και στη σύγχρονη κοινωνία, τη δυτική κοινωνία, και όταν λέω δυτική δεν είναι τοπικός ο προσδιορισμός πλέον, αλλά είναι τροπικός, και εμείς στη Δύση ανήκουμε και η Ανατολή Δύση έχει γίνει. Σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, την ανθρωποκεντρική καλύτερα, βασιλεύουν οι αυτοκτονίες, βασιλεύει η απελπισία, βασιλεύει η ανυπαρξία ελπίδας και οράματος για δημιουργία, βασιλεύει η σύγχυση, το μπέρδεμα και η κατάθλιψη και αυτή η έλλειψη του ενδιαφέροντος εκ μέρους του ανθρώπου να κάνει κάτι. Δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος και επιχειρεί διαρκώς να ανακαλύπτει κάτι καινούργιο. Κάτι που να γυαλίζει, κάτι που να δώσει ένα διαφορετικό τόνο στην καθημερινότητα που ρημάζει τον άνθρωπο πραγματικά. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους στην εποχή μας που επιχειρούν πάντοτε κάτι καινούργιο να κάνουν. Επιχειρούν να αρέσουν στους άλλους ανθρώπους. Αλλάζουν τα μαλλιά τους, τα βάφουν, τα κόβουν, τα ξανακόβουν, τα ξαναβάφουν, αλλάζουν τα ρούχα τους, αλλάζουν τη φύση τους την ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εγχείρηση για να αλλάξουν φύλο, και όχι μόνο για να αλλάξουν φύλο, μετά αλλάζουν κι άλλο το φύλο τους. Έχουν υποστεί οι άνθρωποι 2 και 3 επεμβάσεις παρόμοιες. Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του σώματός τους. Και τι δείχνει αυτό το πράγμα? Δείχνει ένα απέραντο κενό. Ένα κενό το οποίο υπάρχει γιατί? Γιατί βγάλαμε το Χριστό από το κέντρο και βάλαμε τον εαυτό μας. Εμείς όμως χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό. Έτσι λοιπόν έμεινε κενό. Και αυτό το κενό, όσο και αν κοιτάξεις να το γεμίσεις με οτιδήποτε άλλο, δεν γεμίζει. Παραμένει κενό. Εκείνο που λείπει από τη ζωή μας είναι ο Χριστός. Όταν θα βάλουμε στο κέντρο το Χριστό και γίνουμε θέα ανθρωποκεντρικοί, τότε θα πάψουμε να ζούμε αυτές τις συνέπειες οι οποίες μαστίζουν την ανθρωπότητα στην εποχή μας.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

το ίδιο ακριβώς που προσπάθησε ο άνθρωπος να κάνει μόνος του από τον Αδάμ, από τον πύργο της Βαβέλ, το ίδιο γίνεται και με τους πλανήτες που γυρίζουν γύρω από τον ήλιο και φωτίζονται, παίρνοντας όμως το φως από τον ήλιο. Αν οι πλανήτες, ας πούμε, έλεγαν κάποια στιγμή «Δεν χρειαζόμαστε το φως του ηλίου, θα χρησιμοποιήσουμε το δικό μας φως», θα τους λέγαμε «Ποιο δικό σας φως? Εσείς οι πλανήτες δεν είστε αυτόφωτοι, το ξέρουμε από την επιστήμη». Το ίδιο θα λέγαμε και στους πρωτοπλάστους. «Ο άνθρωποι, δεν είστε αυτόφωτοι, δεν μπορείτε να αυτοθεωθείτε. Τη θέωση θα την πάρετε από τον ίδιο το Θεό και συνεπώς τον χρειάζεστε το Θεό». Θα μας πει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, «Δεν μπορούμε να γίνουμε ανθρωποκεντρικοί. Το κέντρο γύρω από το οποίο θα γυρίζουν τα πάντα θα είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Αυτός είναι το κέντρο. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας όλοι τίνουμε προς τον Θεάνθρωπο. Όλη η πλάση φτιάχτηκε για τον Θεάνθρωπο σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας. Για να έρθει η ώρα που θα ενανθρωπίσει ο Θεός και θα ενωθεί στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία και η ανθρώπινη φύση. Όλα κατατείνουν στον Θεάνθρωπο. Γιατί μέσω του Θεανθρώπου όλα σώζονται. Δια της προσλήψεως που έχει κάνει ο Θεάνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, σώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, δίχως τη συμβολή του Θεανθρώπου Χριστού, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος πλέον. Ο άνθρωπος θα στέκεται μόνο ως ένα βιολογικό «ον», με λίγα παραπάνω ένστικτα, αισθήματα και λογικές διεργασίες από τα ζώα. Ο άνθρωπος όμως που τίνει προς το Θεάνθρωπο, που θέλει να ομοιωθεί με το Θεάνθρωπο, που θέλει να ζει με τον Θεάνθρωπο, που θέλει όπως ο Απόστολος Παύλος να ζει ουκέτη εν αυτό ο ίδιος, αλλά να ζει ο Χριστός, τότε αυτός ο άνθρωπος θα λέγαμε ότι αποτελεί την καταξίωση του ανθρωπίνου είδους. Οι Άγιοι είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που εγχριστώθηκαν κατά την έκφραση του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς ή αλλιώς θα λέγαμε θεανθρωποποιήθηκαν ή θεώθηκαν κατά χάρη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πέτυχαν την αποστολή τους. Η αποστολή του ανθρώπου δεν είναι να παραμείνει ένας άνθρωπος θνητός. Η αποστολή του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός κατά χάριν, όπως είπαμε, έχει κελεύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και όλη η χωρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα δούμε όμως και άλλα πράγματα που έχουν προέλθει από αυτή την παραχάραξη ουσιαστικά που λέγεται ανθρωποκεντρισμός. Από αυτόν τον ανθρωποκεντρισμό έρχεται και ο μεγάλος κίνδυνος της εκοσμίκευσης και για την Εκκλησία μας. Μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης, από τους καλύτερους θεολόγους και πατέρες που είχαμε στην Εκκλησία μας, αναφέρει τα εξής. «Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άλλη οικονομαχία. Την πίεση που ασκεί η εκοσμικευμένη κοινωνία στην Εκκλησία να προσαρμοστεί στα δικά της μέτρα και ιδεώδη ώστε και η Εκκλησία να εκοσμικευθεί. Ο κίνδυνος για την Εκκλησία από την εκοσμίκευση είναι μεγάλος. Αντί η Εκκλησία να βοηθεί τον κόσμο να εκκλησιοποιηθεί, ο κόσμος προσπαθεί να εκοσμικεύσει την Εκκλησία, να την επηρεάσει και να τη μεταβάλει σε κόσμο. Έτσι η Εκκλησία θα κρατάει τα τυπικά της, αλλά θα χάνει την πίστη της. Θα πάθει ό,τι έπαθε ο παπισμός, για τον οποίο ο Άγιος Νεκτάριος έγραφε «Δια του δόγματος του Αλαθήτου, η Δυτική Εκκλησία απόλεσε την πνευματική της ελευθερία, απόλεσε τον στολισμό της, εκλονίστη εκ βάθρων, εστερήθη του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της παρουσίας του Χριστού, από πνεύματος δε και ψυχής κατέστη άναυδον σώμα». Έτσι λοιπόν
Έρχεται και η κοσμίκευση να επηρεάσει, όπως μας λέει ο πατήρ Γιώργος ο Καψάνης, την εκκλησία μας και ουσιαστικά να την αποεκκλησιαστικοποιήσει, να την κάνει κοσμικό καθίδρυμα. Η ουσία όμως αυτής της εκκοσμίκευσης είναι ο ανθρωποκεντρισμός. Αντιθέτως, η ουσία της εκκλησίας είναι ο θεανθρωποκεντρισμός. Εάν η εκκλησία χάσει ή ελαττώσει τον θεανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα, εκπίπτει σε ένα θρησκευτικό ίδρυμα ή σε μία από τις πολλές θρησκείες του κόσμου. Ο εκκοσμικευμένος άνθρωπος δέχεται την εκκλησία ως μία από τις θρησκείες του κόσμου, αλλά όχι ως τη μόνη αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο εν Χριστώ. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει αυτή η προσπάθεια εξίσωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν, όταν και η Εκκλησία μας είναι ένα και ίσο με όλες τις άλλες θρησκείες, αυτό οδηγεί προς μια πανθρησκεία δια της συνεργασίας όλων των θρησκειών. Σκοπός δεν είναι η αλήθεια που σώζει, δεν είναι η θεοποίηση του ανθρώπου, αλλά η ενδοκόσμια ειρήνη και συνύπαρξη. Αυτή η επιδίωξη βέβαια συμφέρει τους κοσμοκράτορες του αιώνος τούτου, γιατί θέλουν τους λαούς υποταγμένους στην κυριαρχία τους και δια της συνεργασίας των θρησκειών ειρηνικούς ή μάλλον καλύτερα κατεσταλμένους. Βλέπουμε εδώ πέρα τον μακαριστό πατέρα Γεώργιο Καψάνη να λέει αλήθειες που καίνε. Αλλά αλήθειες. Γιατί βλέπετε πάντοτε η αλήθεια του Χριστού είναι τέτοια που καμιά φορά δεν ησυχάζει και τόσο τον άνθρωπο, αλλά τον αναγκάζει να μπει σε μια διεργασία δυναμικότερη. Καμιά φορά του βάζει μια φωτιά μέσα και τον αναγκάζει να κάνει επιλογές κρίσιμες στη ζωή του. Έρχεται εδώ και μας λέει ο πατήρ Γεώργιος ότι χάρη της εκκοσμίκευσης που έρχεται από τον ανθρωποκεντρισμό προσπαθούν να επηρεάσουν την Εκκλησία. Και πώς να την επηρεάσουν? Να της πούν ότι κοίταξε, για να βοηθήσεις τον άνθρωπο πρέπει και εσύ να αλλάξεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κέντρο. Αυτομάτως μιλάμε για μία αίρεση στην πράξη. Δεν είναι ο άνθρωπος το κέντρο. Ο θεάνθρωπος είναι το κέντρο. Και ο θεάνθρωπος ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια, ναι, δεν είναι απλά έτσι μια ύπαρξη ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το κέντρο. Είναι αυτή η αγαπημένη ύπαρξη χάριν της οποίας ήρθε ο Θεάνθρωπος Ιησούς και ενανθρώπισε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξετε κάτι, λένε στην Εκκλησία, για χάριν του ανθρώπου. Και σιγά σιγά επιχειρούνται πολλά πράγματα που έχουν μια κοσμική προέλευση και κοσμική στόχευση. Τι θα αλλάξετε? Θα αλλάξετε τις ακολουθίες σας, θα τις κάνετε πιο σύντομες, πιο εύληπτες και εύκολες στον μέσο πιστό. Μετά θα αλλάξετε τους κανόνες σας, την ηθική σας. Δεν γίνεται να επιμένετε σε μία ηθική, μα η ηθική για την Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο στέκεται μόνο του, αυθύπαρκτο. Η ηθική για την Εκκλησία είναι οι κανόνες που απορρέουν από την φιλοδοξία μας να ομοιωθούμε με το Θεό. Όταν θες να γίνεις ένα με το Θεό, εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα πρέπει να τα διορθώσεις. Όλα όσα δεν ταιριάζουν στον άνθρωπο, όλα όσα για τα οποία δεν είναι πλασμένος ο άνθρωπος, πρέπει να φύγουν από τη μέση. Και αυτά είναι τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε 100 και κάθε 200 χρόνια τους νόμους που έθεσε ο Θεός για να θεώσει τον άνθρωπο κατά χάριν. Όμως έρχεται η εποχή μας, η ανθρωποκεντρική εποχή, και το λέει και αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στις μέρες μας τάσεις από ενοχοποίησης και ή δυνατόν και θεσμοθέτησης όλων των παθών, όλων των αμαρτωλών έξεων και τάσεων, απλά και μόνο για να μην ταράζεται ο άνθρωπος που αμαρτάνει. Για να συνεχίσει να αμαρτάνει ανένοχα και ακατάκριτα και να κοιμάται και ήσυχος.
Επειδή βέβαια δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε την ψυχή μας και τη συνείδηση που έχει φυτέψει ο ίδιος ο Θεός μέσα μας, όσο και αν μας απενοχοποιεί η εποχή μας η ανθρωποκεντρική και κοσμικευμένη, αν δεν είμαστε καλά μέσα μας στη σχέση μας με το Θεό και τους ανθρώπους, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με τίποτε. Γι' αυτό και στην εποχή μας και τα ψυχοφάρμακα φεύγουν με τις χούφτες προς τους ανθρώπους, και τα ηρεμιστικά και τα αντικαταθλιπτικά και τα αγχολητικά, και παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν ησυχάζουν και πολλές φορές πρέπει να αυξάνουν και τις δόσεις για να πετύχουν μόνο το πιο απλό, να κοιμηθούν. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ησυχάσει στη σχέση τους με το Θεό. Δεν έχουν αποδεχθεί καν τη θέση τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουν αυτή να είναι το κριτήριο και το μέτρο για τα πάντα και όχι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό και σφάλουν και απολαμβάνουν τις συνέπειες της πτώσεώς τους και του σφάλματος που έχουν κάνει.

Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί μου, τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια τραγική διαρκείας πτώση. Είναι προς την πτώση του ανθρωποκεντρισμού διαρκώς. Υπηρετούμε το κοσμοείδωλό μας, το οποίο είναι ουσιαστικά το αυτίδωλο. Έχουμε κάνει είδωλο τον εαυτό μας και θέλουμε να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση γινόμαστε όλο ένα και πιο δυστυχείς, όλο ένα και πιο ταραγμένοι, όλο ένα και πιο, συγχωρέστε μου την έκφραση, ανικανοποίητοι. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε, νομίζουμε ότι εμπόδιο είναι όλοι οι άλλοι που δεν μας αφήνουν να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας. Και βέβαια όποιος έρχεται να μας πει ότι παιδί μου δεν πας καλά, μας είναι πιο εύκολο να του πούμε φύγε από τη μέση παρά να προσπαθήσουμε να προβληματιστούμε γόνιμα και καρποφόρα. Και επειδή ο Θεός είναι παρόν, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, και επειδή ο Χριστός μας αγαπάει με μία αγάπη κρατιά ως θάνατο, δεν πάβει να μας υπενθυμίζει ποιος είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Με χίλιους τρόπους. Μέσα από τα κηρύγματα της Εκκλησίας, μέσα από την παρέμβαση του Θεού στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα από την αποτυχία που μας αφήνει να γευόμαστε, μέσα από χίλιους δύο τρόπους ο Χριστός μας λέει αλλάξτε πορεία. Στραφείτε προς τον Θεάνθρωπο. Και εμείς τι κάνουμε? Αμετανόητοι όντες και εγωιστές και ξεροκέφαλοι και επίμονοι, λέμε φύγε από τη μέση. Όταν όμως μπούμε στη διαδικασία λίγο να προβληματιστούμε και να πούμε έλα εδώ βρε άνθρωπε ταλέπορε, ποιο είναι το αποτέλεσμα των επιλογών σου? Είσαι χαρούμενος? Όχι. Είσαι ικανοποιημένος? Όχι. Είσαι ευτυχισμένος στη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους? Όχι. Τότε μήπως κάτι δεν κάνεις καλά? Μόλις πούμε αυτό το πράγμα και αρχίσουμε να δοκιμάζουμε την πατροπαράδοτη συνταγή για την ευτυχία που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι το να θέλουμε να ομοιωθούμε με τον Χριστό, και δούμε πώς το πέτυχαν οι άνθρωποι πριν από μας που είναι καταξιωμένοι πλέον στα μάτια του Χριστού και αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, τότε βρίσκουμε την πηγή της χαράς και της ευτυχίας. Τότε βρίσκουμε την ειρήνη και την αγάπη και τη χαρά και την αγαθότητα και όλα τα καλά που ενυπάρχουν στη σχέση με τον Χριστό και στην ένωσή μας με Αυτόν. Τότε πραγματικά γίνεται η ζωή μας από τώρα παράδεισος. Και από τώρα μπορούμε να ζούμε τα αγαθά του παραδείσου. Και τι κάνουμε? Περιμένουμε να περάσει, αγωνιζόμενοι διαρκώς να ενωνόμαστε με τον Χριστό. Και απλά μόλις έρθει ο θάνατος, περνάμε στην κατάσταση εκείνη που θα είμαστε μόνιμα μαζί του. Και που όλα αυτά τα καλά που τώρα έχουμε αρχίσει να γευόμαστε, εκεί θα τα γευόμαστε σε έναν άπειρο βαθμό και με μια διαβάθμιση που δεν τη φαντάζεται καν ο νους μας. Αλλά χρειάζεται αυτή η απόφαση. Χρειάζεται να κοιτάξουμε γύρω μας το σκοτάδι χωρίς να θέλουμε να το ωραιοποιήσουμε. Χρειάζεται να κοιτάξουμε τις αυτοκτονίες που έχουμε στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο μας. Να κοιτάξουμε τους αλκοολικούς. Να κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από τις ουσίες. Τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο. Τους ανθρώπους που ζουν σε μία θλίψη, σε μία κατάθλιψη, σε μία απογοήτευση. Τις οικογένειες που δεν φτιάχνονται στην εποχή μας. Δεν δημιουργούνται οικογένειες. Τα παιδιά που δεν γεννιούνται στην εποχή μας. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γεννήσουν και κάνουν αντισύλληψη, ή κάποιοι άλλοι, αφού συλλάβουν τα παιδάκια τους, τους κόβουν το νήμα της ζωής με τις εκτρώσεις που τις λένε αμβλώσεις, τις λένε διακοπές κοιήσεως και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα εφεύρουμε για να ωρεοποιήσουμε μια αποτρόπια πράξη του φόνου. Θα κοιτάξουμε γύρω μας τους πολέμους. Θα κοιτάξουμε γύρω μας τη δίψα και την πείνα των ανθρώπων για κάτι που θα τους δώσει πραγματική ειδονή,
και που παρόλα αυτά τους κάνει να τρέχουν να πιούν καθαρό νερό από τα βρωμόνερα που υπάρχουν στους δρόμους και στα ριάκια και από τα λασπόνερα. Θα κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι άντρες και θέλουν να είναι γυναίκες, που είναι γυναίκες και θέλουν να είναι άντρες. Τους ανθρώπους που ψάχνουν την ειδονή στα ζώα, στα παιδάκια, τα μικρά, τα αθώα. Θα κοιτάξουμε γύρω μας και θα δούμε όλο αυτό το σκοτάδι και θα πούμε «Σύνελθε, πρέπει να αλλάξει ζωή». Και θα γυρίσουμε το βλέμμα μας και θα κοιτάξουμε, είναι πολύ απλό αυτό που λέμε, τους Αγίους της Εκκλησίας. Πώς έζησαν, τι έκαναν, ήταν υπεράνθρωποι, γιατί τα κατάφεραν, κοπίασαν, ωραία. Δεν είναι τίποτε και εμείς κοπιάζουμε σήμερα, αλλά κοπιάζουμε εις Μάτιν, κοπιάζουμε Ματέως. Ποιος από τους σημερινούς ανθρώπους δεν κοπιάζει? Όλοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλοι για να σπουδάσουν διαβάζουν άπειρες ώρες και μόλις σπουδάσουν κοπιάζουν άπειρες ώρες για να βγάλουν το μισθό τους και να μπορούν να ζήσουν και δεν μπορούν να ζήσουν και πάλι καλά και ξανά κοπιάζουν και για να κάνεις οτιδήποτε κόπος χρειάζεται αλλά αρκεί ο κόπος να μην πηγαίνει χαμένος. Οι Άγιοι μας κοπίασαν αλλά πέτυχαν το ποθούμενο. Θα κοιτάξουμε λοιπόν αυτούς και θα πούμε εσείς πώς τα καταφέρατε. Και δόξα τω Θεώ έχουμε μαρτυρίες για το πώς τα κατάφεραν οι Άγιοι. Όλα τα πατερικά συγγράμματα δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς οι απλοί άνθρωποι, οι θνητοί άνθρωποι γίναν θεοί κατά χάρη μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μέσα από τον πόθο και την επιθυμία να ενωθούν με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Και μόλις αυτά τα αντιληφθούμε, τότε η ύπαρξή μας θα έχει λαβωθεί. Θα έχει λαβωθεί με μια γλυκιά λαβωματιά. Αυτή που προκαλεί η αγάπη του Χριστού. Αυτή που προκαλεί η ανταπόκριση δική μας στο γεγονός ότι ο Χριστός μας αγάπησε. Και επειδή εκείνος πρώτος μας αγάπησε, εμείς αγαπόμεν Αυτόν, σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και Ευαγγελιστή. Τότε κι εμείς θα θελήσουμε με έναν αθεράπευτο πόθο να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Και θα μπαίνουν τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας στη μέση για να παρεμβληθούν στην πορεία, για να μας ανακόψουν την πορεία, για να μην φτάσουμε στο Θεάνθρωπο, για να μην ενωθούμε με Εκείνον. Αλλά εκεί θα υπάρχει πάντοτε το σωτήριο φάρμακο της Εκκλησίας που λέγεται μετάνοια και θα ξεπερνάμε τα εμπόδια τα οποία θα ανακύπτουν και θα πηγαίνουμε ολοένα προς το Χριστό και στο δρόμο θα ξαναχτυπιόμαστε, θα ξαναπέφτουμε, θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον κακό εαυτό μας, με τον παλαιό άνθρωπο που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Τον κουβαλούσαν όμως και οι Άγιοι. Και παρόλα αυτά τι θα κάνουμε? Θα στρεφόμαστε πάλι προς τον Θεάνθρωπο, θα στρεφόμαστε πάλι προς τα Εκείνον και με μετάνοια θα του λέμε «Ελέησόν με, Συ ως Θεός συγχώρησον, εγώ ως άνθρωπος ήμαρτον». Και με αυτή την πεποίθηση ότι Εκείνος μας συγχωράει θα συνεχίζουμε την πορεία, θα συνεχίζουμε την πορεία και θα τρέχουμε ολοένα και πιο επίμονα, ολοένα και πιο ποθητά προς το Χριστό και θα μας αξιώσει ο Θεός εκείνη την ώρα την κατάλληλη για τον καθένα μας να ενωθούμε με Εκείνον και τότε θα μιλάμε και θα λέμε ότι εν τέλει όλα όσα κάναμε δεν ήταν μάταια. Μέχρι τώρα ματαιοπονούμε. Όταν πάρουμε όμως την απόφαση να είμαστε με τον Χριστό και ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο μιας διαρκούς προσπάθειας ένωσής μας με τον Χριστό, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι στο κέντρο και εσύ του κόσμου. Γιατί μπαίνουμε στο κέντρο του κόσμου πότε? Όταν ενωθούμε με τον Θεάνθρωπο. Τότε θα είμαστε και εμείς σε αυτό το θεάνθρωποκεντρικό σύστημα της Εκκλησίας αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε και στο κέντρο γιατί στο κέντρο θα είναι ο αγαπημένος μας, θα είναι ο εραστής της ψυχής μας, θα είναι εκείνος με τον οποίο ενώθηκε η ψυχή μας και το σώμα μας, θα είναι εκείνος μέσα στον οποίο θα υπάρχουμε και εκείνος που θα υπάρχει μέσα μας. Τότε με αυτόν τον τρόπο θα αισθανθούμε ότι έχουμε περπατήσει το δρόμο που μας αξίωσε ο Θεός να περπατήσουμε και ότι
όχι μόνο τον περπατήσαμε το δρόμο, αλλά υπάρχει και το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μας απονείμει ο ίδιος ο Χριστός εν ημέρα κρίσεως. Είναι υπέροχη αυτή η πορεία. Είναι υπέροχος αυτός ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής που ζήσαν οι Άγιοι, οι ομολογητές, οι όσοι, οι δίκαιοι, οι μάρτυρες, όλοι όσοι υπήρξαν πριν από μας και υπάρχουν και τώρα και θα υπάρχουν μέχρι τη συντελεία του αιώνος, και οι οποίοι μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από τον Χριστό. Ας πάρουμε τον Χριστό λοιπόν στα σοβαρά, ας το βάλουμε κέντρο της υπάρξεώς μας, ας ποθήσουμε να γίνει και κέντρο της κοινωνίας ολόκληρης, ολόκληρου του κόσμου, και μέσα από αυτή τη θεανθρωποκεντρικότητα να οδηγηθούμε όλοι στην ένωση μαζί του. Και τότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για λύπη, ούτε για θλίψη, ούτε για τίποτε από αυτά. Θα υπάρχει μόνο το φως του Χριστού που θα καταβγάζει όλους μας και θα μας γεμίζει από χαρά και από κάθε καλό το οποίο ποθεί η ψυχή μας. Ευχόμαστε σε όλους λοιπόν καλή θεοποίηση κατά χάριν, καλή θέωση, καλό αγιασμό. Αμήν.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω φιλοξενούμενο των μουσικών βυζαντινών διαδρομών έναν λαμπρό επιστήμονα, γιατρός, διευθυντής νοσοκομείου των Αθηνών, έναν έμπειρο καλήφωνο πρωτοψάλτη, έναν χωράρχη, έναν καθηγητή της βυζαντινής μουσικής. Έχει διαπρέψει και ως ιατρός αλλά και ως ψάλτης. Ως ψάλτης διετέλεσε πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, πρόεδρος ΔΣ του μουσικού οργανισμού TETIX, πρόεδρος του International TETIX Club, ευρεσιτέχνης, κατασκευαστής του μηχανικού Ισοκράτη και ως ιατρός συμμετείχε σε πολλά συνέδρια ιατρικής, έχει παρουσιάσει ένα τεράστιο επιστημονικό έργο και από το 2007 έως το 2013 έχει κάνει ειδικές επιστημονικές ιατρικές μελέτες. Το 1980 εξασκεί την ιατρική του ειδικότητα ως ειδικός παθολόγος και από το 2000 εξασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε νοσοκομεία των Αθηνών. Κάτοχος παγκόσμιας πατέντας συσκευής νεφελοποιητού, Atmos Nebulizer, κάτοχος παγκόσμιας πατέντας συσκευής Igmorino. Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να έχω δίπλα μου τον ιατρό κύριο Γεώργιο Ναούμ. Γιατρέ, θα μου επιτρέψετε...
4: Πολλά καλά λόγια είπατε για μένα.
3: Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντας είστε ιδρυτής του TETIX, ένα οδείο που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει μία άνθηση, το παρακολουθώ από το ίντερνετ, που έχει πάρα πολλούς καλούς καθηγητές. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό.
5: Κοίταξε, ο TETIX που ασχολείται κυρίως με την παράδοση, βυζαντινή μουσική παράδοση, παραδοσιακά όργανα, τραγούδι παραδοσιακό, δημοτικό και εν πολλής και λαϊκό, μικρασιάτικο και όλα αυτά. Με εξαιρετικούς όντως καλλιτέχνες που και αυτοί με αγαπήσανε και με στηρίξανε πάρα πολύ. Ο Μανώλης ο Καρπάτιος, ο Μάνος ο Γαλινοτόπουλος. Πάρα πολύ. Ναι. Ο Γιώργος στα βιολιά, στα κλαρίνα. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι έστρεξαν την προσπάθειά μου αυτή. Θεωρώντας και προβάλλοντας την σκέψη ότι η βυζαντινή μουσική θεωρητικά και ερευνητικά έχει αποδειχθεί πια, δεν είναι δική μας άποψη αυτή, ότι η βυζαντινή μουσική αποτελεί σαφώς ένα τέκνο της αρχαίας ελληνικής. Ναι. Συνδέεται ευθέως της αρχαίας ελληνικής μουσικής με τους ήχους, τους τρόπους κτλ. Ναι. Και με βάση και άξονα θεωρητική, αν θέλετε, την βυζαντινή μουσική δημιουργείται και το κοσμικό μέλος την εποχή των βυζαντινών χρόνων, όπου υπάρχουν δάνεια και αντιδάνεια μεταξύ της κοσμικής και της βυζαντινής μουσικής έφερασης, ενώ αναπτύσσονται και τα δύο συγχρόνως μαζί με το θέατρο, το οποίο είναι έξω από τις πλατείες των εκκλησιών, και ό,τι καλό εδομείται θεατρικά σε επίπεδο παραστάσεων εισάγεται και μέσα. Δηλαδή η περιφορά του επιταφείου, ναι, του σταυρού, η σταύρωση, όλα αυτά είναι δάνεια της θεατρικής δράσης εκτός εκκλησίας που βλέπαν ότι είχε καλή απήχηση στο κοινό και έτσι τα βάζανε σαν τελετές μέσα στον ναό. Και έτσι ανθρωθήκαν αυτά τα δύο, τα κοινωνικά, κοσμικά, μαζί με τα θρησκευτικά καλλιτεχνικά δημιουργήματα, ανθρωθήκανε και φτάσανε σήμερα στην εποχή μας, αγαπητέ μου Άκη, και απευθύνομαι στον Άκη που μαζί με την δράση του και τα παιδιά του που ακολουθούν, θα πρέπει να το χωνέψουμε αυτό για να το δώσουμε να το καταλάβουν και οι ιερείς και οι ειδικούς της Εκκλησία. Φτάσαμε λοιπόν, ενώ αυτά ήταν δάνεια και αντιδάνεια, επικοινωνούν τα δοχεία, και φτάσαμε σήμερα η βυζαντινή μουσική να είναι αποκλεισμένη, απομονωμένη στους τέσσερους τύπους της Εκκλησίας. Και έτσι αποδυναμώνεται η αξία, απαξιώνεται αυτό το τεράστιο μουσικό οικοδόμη που λέγεται βυζαντινή μουσική και γίνεται ένα αντικείμενο, θα λέγαμε, κοσμικής σάτιρας, σαν με τον τρόπο που εκφράζονται διάφοροι καλλιτέχνες για να σατιρίσουν ή τον ιερέα ή τον και ενδεχομένως και τον ψάλτη. Δεν το αξίζει αυτό. Άρα λοιπόν παραδοσιακή μουσική, βυζαντινή μουσική, θα πρέπει να αποτελεί μία ενιαία οντότητα. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Προς αυτή τη στόχευση κινήθηκα από το 90, όταν πρωτοδημιούργησα στον Άγιο Ελευθέριο την πρώτη μεγάλη χοροδία με ονόματα τα οποία σήμερα ηχούν εξαιρετικά εντυπωσιακά. Γιατί είναι εντυπωσιακά? Είχα στη χοροδία μου τον Μάκη, τον αδερφό μου, τον Μάκη τον νέο μου, τον Στάθη, τον Κασταλιώτη, τον Βαγγελ τον Κίκα, τον Παπαδημητρίο τον Νικολάκη, τον Παντελεήμονα που είναι τώρα ιερέας στην Ηλία, τον πατέρα Πόκια σήμερα, τον Νεκτάριο Πόκια, σωρία, τον Αντωνέλο, σωρία ονομάτων που είναι γνωστά σήμερα πάρα πολύ ιστορία, ήταν ο χορός μου. Ο χορός του Αγίου Ελευθερίου. Τα περισσότερα παιδιά από αυτά τα πήρα από τις αρχιεπισκοπής στο ίδρυμα φοιτητών που έχει επάνω στον Βύρονα κάπου εκεί που είναι, όπου τους πληρώνω εγώ όλους. Η ιατρική μου λοιπόν ήρθε να ξεπληρώσει, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο Θεούλης μου λέει αρκετά σου έδωσα, σε βοήθησα, θέλω να με επιστρέψεις. Και σιγά σιγά άρχισα να επιστρέφω. Ο Τέτιξ λοιπόν φιλοδοξεί και μου είναι εξαιρετικά μεγάλος στόχος, οραματικός στόχος θα έλεγα, να αποτελέσει την αιτία της επανασύνδεσης, συστηματικά όμως, του συνόλου μουσικού καλλιτεχνικού στίγματος της Ελλάδος. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας. Να μην την πω φιλοδοξία, είναι το όραμα μας. Είναι ο στόχος μας. Δουλεύουμε επ' αυτού. Έχοντας κάνει τα τελευταία όμως 8-10 χρόνια ένα μεγάλο διάλειμμα, διότι οι ιατρικές μου υποχρεώσεις πάλι με ένα περίεργο τρόπο έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε επίπεδο ερευνών, σε επίπεδο καινοτομιών, τα οποία οδηγούν, αυτά τα έργα μου οδηγούν σε εξαιρετικά μεγάλες για την παγκόσμια ιατρική ευρεσιτεχνίες, συσκευές ιατρικές δηλαδή, και μία καινοτόμως μελέτη που αφορά την ανατροπή σε παγκόσμιο επίπεδο της προσέγγισης 4 νόσων των 3 κυρίων κεφαλαλγίας, αγνώστη αιτιολογίας, ζάλης, αγνώστη αιτιολογίας και χρόνια κόπωσης αντικειολόγητης. Αυτά τα 3 λοιπόν, οι μελέτες μου που είναι 27 χρόνια μελέτες, έρευνες, με οδήγησαν πια στην αποτύπωση του αιτίου, την ανέβρεση του αιτίου που γίνονται αυτές, που υπάρχουν, που εκδηλώνονται αυτές οι διαταραχές, και ως εκ τούτου με τη νέα πρόταση που εισάγω και επ' αυτού δημιουργούμε μαζί με το νοσοκομείο το πρώτο στον κόσμο κέντρο κεφαλαλγίας ζάλης κόπωσης, που αντιμετωπίζει αιτιολογικά για πρώτη φορά στην ιστορία της ιατρικής. Ανατριχιάζω που το λέω, διότι δεν είναι εύκολο ένας γιατρός τώρα στην Αθήνα, που είναι η Αθήνα, στην Ελλάδα, που μέσα, ξέρετε, στον παγκόσμιο χάρτη, είμαστε μια πάρα πολύ μικρή μονάδα. Ξαφνικά λοιπόν ένας γιατρός με την ομάδα του εμφανίζονται, βγάζουν το κεφάλι του στο παγκόσμιο ερευνητικό στερεώμα και να λένε δείτε, ειδού η αλήθεια, η αιτία. Είναι μικρό πράγμα.
3: Είναι εντυπωσιακό, γιατί εγώ καταρχήν με πολύ δυσκολία επικοινώνησα μαζί σας. Όμως και γι' αυτό σας ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα λίγο για να μιλήσω με τη γραμματέα σας με αυτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό μου έκανε εντύπωση που αγαπάτε εξίσου και την ιατρική αλλά και την ψαλτική.
5: Βέβαια, δείτε τώρα, είναι μία αλυσίδα, αγαπητέ μου Άκη. Είναι μία αλυσίδα πραγμάτων. Και όταν κοιτάζω ιδιαίτερα στα μάτια τα νέα παιδιά, τα οποία έρχονται, οι νέες γενιές, που σκέφτομαι τι αποτύπωμα αφήνω, μας έχει κατακυριεύσει, θα λέγαμε, μία εσωστρέφεια περίεργη, ναι, και στο ψαλτικό, αλλά γενικότερα στον εκκλησιαστικό χώρο. Και αυτά δεν είναι καλά δείγματα. Και αν δούμε λιγάκι σε μάθος στην ιστορία των ανθρώπων, διακρίνεται σαφέστατα στον χώρο μας, αν θες τον ελληνικό, αλλά κυρίως στον της Ορθοδοξίας χώρο, και να το γενικεύσω του χριστιανισμού το χώρο, διακρίνονται κάποια εκφυλιστικά σημεία, σύννεφα, τα οποία προϊονίζουν εξαιρετικά μεγάλες αλλαγές τους επόμενους αιώνες. Ο βίος βραχής, η τέχνη μακρά, έλεγε ο Ιπποκράτης. Ο βίος βραχής, για να μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς και να βιώσουμε στο μικρό περιθώριο της ζωής μας τέτοιου είδους αλλαγές. Όμως, δανειζόμενοι λοιπόν την γνώση και την αναφορά, βλέπουμε ότι μερικά σημεία που δείχνουν όχι καλή προοπτική, παραδείγματος χάρη, αγαπητέ Άκη, στην εποχή μου μόλις, που ήμουν πιτσιρικάς, στην εκκλησιά του πατέρα μου, περνούσε, στο χωριό του πατέρα μου, περνούσε ο πατέρας μου, τον ξέρανε σαν Μίτσο και έγινε Παπαδημήτρης. Περνούσε έξω από τον καφενέ και σηκωνόντουσαν και λέγανε καλημέρα παπά, όλοι οι θαμόνες του καθενέ αποκαλυπτόντουσαν, βγάζανε το καπέλο, κάνανε υπόκληση και λέγανε καλημέρα παπά και καθόντουσαν. Σήμερα περνάνε δεσπότης, αγαπητέ μου, από το καφέ. Και ούτε σου του δίνει σημασία. Αυτά είναι σημάδια της κοινωνικής σχέσης. Και έχουμε πάντα σαν χώρο, σαν χώροι, εκκλησιαστικοί χώροι, πάντα την τάση να αποδίδουμε την αιτία σε άλλους, ότι φταίνε άλλοι. Φταίνε τα συστήματα, φταίνε τα ραδιόφωνα, φταίνε τα μέσα, φταίνε αυτοί, φταίνε οι κυβερνήσεις, φταίνε. Και δεν κοιτάμε καθόλου πόσο φταίμε εμείς. Διότι, αγαπητέ μου Άκη, σαφώς θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του αυτοπροσδιορισμού μας. Ποιοι είμαστε, τι είναι η ψευδή μουσική, πώς μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά αυτό το είδος. Διότι θέτω ένα ερώτημα στον Άκη, τον αγαπητό και ευγενέστατο αυτόν ψάλτη. Γιατί να υπάρχει η ψευδή μουσική, διότι θα σου πω εγώ, το χθες το πρωί της Αγίας Τριάδος, προχωρώντας του Αγίου Πνεύματος, προχωρώντας για την Εκκλησία, συνάντησα τον Χριστό μπροστά μου. Και με το που τον βλέπω, λέω, Θεέ μου. Και του λέω, σήμερα θα ψάρουμε στον πλάγιο του πρώτου. Και με κοιτάζει μια απορία. Λέω, μήπως θέλεις πλάγιο του τετάρτου να είναι πιο δωρικός. Πάλι με κοιτάζει μια απορία. Λέω, μη μου πεις ότι θέλεις τρίφωνα, διότι πάλι με κοιτάζει μια απορία και ξέρεις τι μου είπε, Άκη μου,
6: η ψυχούλα μου. Τι με κοιτάς εμένα. Αυτούς ρώταν. Και μου έδειξε τον κόσμο. Ποια είναι η σχέση μας με τον κόσμο. Γιατί να έχουμε τη βυζαντινή μουσική. Τι προσφέρει η βυζαντινή μουσική. Πώς μπορούμε να πείσουμε με τη μουσική μας οντότητα κοινό, κόσμο, ότι συμμετέχουμε σε μία θεία λατρεία με αυτό το είδος, είναι ικανό, είναι σπουδαίο. Και μιλάμε για μεγάλο θεωρητικό με τα διαστήματα, με τους ήχους και τα λοιπά. Πόσοι ψάλτες πιστεύεις, Άκη μου, ότι ψάλουν διαστήματα πράγματι. Για πες μου.
3: Κανονικά πρέπει να ψάλουμε διαστήματα, αλλά
6: άλλο το, πρέπει.
3: Το θέμα είναι ότι
6: πόσοι ψάλουμε.
3: Πόσοι κοιτούν τα διαστήματα.
6: Τόνο ή μητόνιο ψάλουν όλοι.
3: Ναι.
6: Μερικοί χαρισματικοί ψάλτες διαιτερούν ακόμη τα διαστήματα.
3: Ναι.
6: Αυτό λοιπόν, εάν το θεωρήσουμε τώρα με νέες γενιές των παιδιών μας και των εγγονών μας που θα έρθουν να γίνουν ψάλτες, που εξαπαλώνουν ήχων, τα ακούσματά τους είναι τόνος, τόνος, ημιτόνιο, τόνος, τόνος, τόνος, ημιτόνιο, μέσα από την παρασπερμία των μουσικών. Και εμείς θα πάμε να διδάξουμε τον εγγονό μας ότι το διάστημα γαδί είναι στον πλάγιο του Δευτέρου έτσι, στον πλάγιο του Τετάρτου αλλιώς. Σε ποιον θα μιλάμε. Και τότε που κανείς δεν θα ψάλει διαστήματα, θα έχει έννοια ύπαρξη του θεωρητικού.
3: Ναι.
6: Θα χρειάζεται το θεωρητικό από τη στιγμή που δεν ψάλλεις διαστήματα. Όλη αυτή η μεγάλη μελέτη για τα διαστήματα, τα τόσα δέκατα, το τόπτε και τα λοιπά, σε χέρτς και τα λοιπά. Όλο αυτό το οικοδόμημα πού πάει και έχει αξία. Έχει αξία. Έχει αξία να το προσπαθήσουμε, να κάνουμε μεγάλες θυσίες, να το διατηρήσουμε. Έχει.
3: Εγώ θεωρώ ότι έχει αξία και
6: γιατί,
3: πρέπει.
6: Και γιατί έχει. Επειδή είναι δύσκολη η ερώτηση αυτή, δεν περιμένω απάντηση από τον Άκη, αλλά από κανέναν Άκη, παρά μόνο από την επιστήμη. Θέλω να δανειστούμε την επιστήμη με τις τεράστιες εξελίξεις και επιτυχίες που έχει και να δούμε εάν πρέπει να υπάρχει και αν πρέπει να υπάρχει, γιατί πρέπει να υπάρχει. Αν ωφελεί τον άνθρωπο. Διότι θα πρέπει να απεκδηθούμε και εμείς οι ψάλτες πρώτοι τον μεγάλο λόγο, τα παχιά λόγια που τα μοιράζουμε μεταξύ μας. Και ο Δήσαρτος τα ακούει, αγαπητέ μου Άκη. Θα πρέπει να απεκδηθούμε τα φιλαμφλίεσματα και τα καλά λόγια και τα μεγάλα λόγια, τα παχυλά λόγια και να δούμε, να βάλουμε το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων και να πούμε το διάστημα Χ έχει σημασία, γιατί δηλαδή ο ζώο στον πλάγιο του Τετάρτου ανεβαίνουμε και ο ζώο ζωνή είναι άλλο διάστημα από το νίζο. Γιατί κατεβαίνεις με ύφεση. Γιατί. Τι έλεγε ο Κορινθίλιανος. Άλλος ανεβαίνομεν την κλίμακα και άλλος κατεβαίνομεν. Μα μήπως αυτό είναι και η φυσική τάση και κυταρική γνώση του ανθρώπου. Λέω, ανεβαίνω μία σκάλα, μία κλίμακα. Η κυταρική μου στάση για να ανέβω έχει μία συγκεκριμένη δομή και θέση. Και η συγκεκριμένη προσπάθεια. Εάν με την ίδια προσπάθεια, θέση και τα λοιπά πάνω την κατέβω, θα κατέβω ή θα πέσω. Θα πρέπει να αλλάξω τρόπο για να κατέβω. Αυτή είναι μια φυσική ιδιότητα του κάθε έμβιου όντως. Άρα πώς μου ανεβαίνεις αγαπητέ μου με την παρέμβαση της συγκερασμένης κλίμακος που μου αχρίστευσε στα διαστήματα που αλλιώς ανεβαίνουμε, αλλιώς κατεβαίνουμε και μου τα έκανε τόνο, τόνο, ημιτόνιο, τόνο, τόνο, τόνο, ημιτόνιο και έτσι όπως ανεβαίνουμε, έτσι κατεβαίνουμε. Ναι, μεν είναι εύκολο, αλλά συνηχεί με την κυταρική σερμονία. Ή είναι ξένη προς τον άνθρωπο. Και να λοιπόν, γιατί θα πρέπει να προσπαθήσω να δανειστώ την επιστήμη για να αποδείξω ότι γιατί η ψαλτική τέχνη ακούγεται και δημιουργεί τα συγκεκριμένα συναισθήματα και γιατί αν ακούσεις μία ροκ μουσική δεν μπορείς να την ακούσεις σε χαμηλή ένταση, πρέπει να την ακούσεις μόνο σε δυνατή ένταση. Γιατί? Σε χαμηλή ένταση ηλεκτρονική μουσική. Σε χαμηλή ένταση δεν ακούγεται. Γιατί? Γιατί θέλει vibes, μεγάλα, μπάσα, ήχο δυνατό και ενίοτε και φωτορυθμικά. Τι μουσική είναι αυτή? Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω. Γι' αυτό το στόχο έχει

0: κύριε Μαγό μου.
1: Έχετε κάνει σπουδές ευρωπαϊκής μουσικής. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμες για έναν ψάλτη?
2: Όχι απαραίτητα.
1: Όχι απαραίτητα.
3: Βέβαια η γνώση πάντα, γενικώς όσες γνώσεις ή μάλλον όσα περισσότερα ερεθίσματα έχουμε για να ανακαλύπτουμε την γνώση, η οποία είναι, υπάρχει η γνώση σε όλους τους ανθρώπους και πρέπει να υπάρχουν τα ερεθίσματα για να ανακαλύπτουμε τη γνώση. Όση ανακάλυψη περισσότερη γνώση υπάρχει, τόσο μεγαλύτερος πλούτος είναι.
1: Μάλιστα. Τελευταία ακούω τον όρο εκδυτικισμό της βυζαντινής μουσικής, εννοώντας την παρίσφρηση ευρωπαϊκών στοιχείων μέσα στη βυζαντινή μουσική. Μήπως αυτό ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας μιας τοπικής παράδοσης, αλλοιώνοντας έτσι την αρχική μορφή της εκκλησιαστικής μουσικής?
2: Ποια είναι η αρχική μορφή?
1: Το πατριαρχικό ύφος.
2: Ποιο είναι το πατριαρχικό ύφος?
1: Αυτό που...
2: Από πότε αρχίζει?
3: Διαμορφώνεται ανά τους αιώνες. Οφείλουμε να σεβαστούμε, και αυτό θα πρέπει να το ακούσουν όλοι οι ψάλτες, να σεβαστούμε τη φράση όταν ζητούσε τη γνώμη τότε με την δημιουργία του Ισοκράτη και το αν θα έπρεπε να εγκαταστήσω βιοτεχνία παραγωγής, μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη. Μιλάμε τώρα για το 89.
1: Ναι.
3: Ένας γέροντας, σημερινός Άγιος της εκκλησίας μας, σε ένα μοναστήρι που πήγα και τον επισκέφθηκε, του λέω, τι λες γέροντα? Και μου λέει, γιατρέ μου, στην εκκλησία δεν υπάρχει αρχή και εξουσία η οποία να επιτρέπει ή να απαγορεύει. Στην εκκλησία το πλήρωμα του χρόνου και το πλήρωμα της εκκλησίας επιβάλλει ή αποβάλλει. Τούτο σημαίνει ότι ό,τι γίνεται από τους ανθρώπους, από το πλήρωμα της εκκλησίας, είτε ο ψάλτης λέγεται, είτε ο κόρος λέγεται, ή ο παπάς λέγεται, ή λαός λέγεται, ό,τι γίνεται θέλει την σφραγίδα της ζωής του πληρώματος του χρόνου, ότι μπορεί να επιβιώσει και μετά από ένα αιώνα και μετά από δύο αιώνες, και άρα γίνεται παράδοση, ναι, και ούτω καθεξής. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας και όλη η αρμόδιη λειτουργία του χώρου του εκκλησιαστικού, την έννοια παράδοση, να βγάλουμε την τσίκλα από πάνω μας της λαγνίας, και ότι εμείς κατέχουμε δήθεν την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Έχει καμία σχέση ο Άκης ο Λιλιόπουλος ο ψάλτης με τον Πέτρο τον Πελοποννησίο?
1: Όχι.
3: Που τραγούνται για ο Πέτρος, όμως αυτό το αούτικο ύφος, ήταν η γλώσσα της εποχής. Έχει καμία σχέση το σημερινό πατριαρχικό ύφος με το ύφος του Βιολάκη? Άλλο ύφος ερμηνευτικό. Ποιοι διατηρείται όμως, και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε, οι τάξεις. Οι τάξεις. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, αγαπητέ μου Λιλιόπουλε, επειδή έχεις καλή φωνή, να μου αρχίζεις τους μανέδες, άστοχα. Θα πρέπει να μπει οι τάξεις. Το κύριε Λέσον είναι κύριε Λέσον. Αυτό είναι σεβαστό. Και αυτό πρέπει να παραμείνει. Σε ό,τι αφορά τα ύφη, ακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη της γλώσσας.
1: Μάλιστα. Αναφέρατε τον Ισοκράτη και εσείς θεωρείστε ο πατέρας του Ισοκράτη, του μηχανικού Ισοκράτη.
2: Είμαι.
1: Είστε ο πατέρας, ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τι προβλήματα αντιμετωπίσατε με τον Ισοκράτη? Εμένα προσωπικά ο Ισοκράτης μου αρέσει και το ψάλισμα το κάνει πιο δεμένο, και αν κάποιος τον χρησιμοποιεί σωστά, λοιπόν... γιατί κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως δεν έχουν μάθει σπίτι να τον χρησιμοποιούν και τον βάζουν κατευθείαν στην εκκλησία και πατάνε δυνατά και...
2: Αυτό είναι λάθος δικό μου.
1: Ναι,
2: όταν εισήγεται...
1: Εγώ θεωρώ όμως ότι εάν είναι χαμηλά το δένει το ψάλσιμο.
2: Όχι, το δένει μόνο.
1: Και το βοηθάει τον ψάλτη.
2: Δείτε

0: Δείτε, αγαπητοί ιεροψάλτες, αυτή τη στιγμή ο Ισοκράτης έχει ηλικία περίπου 30 ετών. Είναι ενήλικς. Παρά την απαγόρευση του 92, διότι τότε με την εμφάνιση του Ισοκράτη που έβαλα και την οικογένειά μου υπόλογο για να δημιουργηθεί η μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη, ήταν μια τρέλα της εποχής, μια τρέλα μου της εποχής, που πήρα εξαιρετικά μεγάλο δάνειο για την εποχή αυτή για να φτιάξω μονάδα παραγωγής του Ισοκράτη, διότι τον είχα φτιάξει τον πρώτο Ισοκράτη για δική μου, για το δικό μου κέφι. Τέλος πάντων, δημιουργήθηκε στη τάξη των ψαλτών μία πολύ μεγάλη διαμάχη μεταξύ των υπέρμαχων του Ισοκράτη και των κατήγορων του Ισοκράτη. Δανειζόμενοι ο καθένας διάφορα στοιχεία κτλ, επιχειρήματα, μπλα μπλα. Στις εκλογές που έγινε για την Ομοσπονδία τότε, υπήρξε μεγάλη μάχη μέχρι και καρέκλες σηκωθήκαν. Μεταξύ των δύο τάσεων, παρατάξεων, ναι, και κέρδισαν με μια απίστευτα μεγάλη πλειοψηφία οι υποστηρικτές του Ισοκράτη. Η απερχόμενη διοίκηση, η τιμένη πια, κατάφερε μέσω της Ιεράς Συνόδου να τους πείσει οι άνθρωποι, οι δεσποτάδες, δεν ξέρουν και πολλά οι άνθρωποι, και βγάλαν μια απαγορευτική
1: εγκύκλιο.
0: Απαγορεύεται η χρήση του μηχανικού Ισοκράτη. Ο Ισοκράτης όμως, επειδή είναι η εξέλιξη, αυξήθηκε. Ευτυχώς μπόρεσε και έβγαλε, σχεδόν πλησίασε να βγάλει τα έξοδά του. Διότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη λεμιτόμος που με συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Το χρέος δηλαδή, στις δάνεια από τις τράπεζες. Ευτυχώς όμως κατάφερε σιγά σιγά, μέχρι πριν από τα 2 ή 3 χρόνια τέλειωσε το δάνειο που είχα συνάψει πει 20 ετία τότε.
1: Ναι, αλλά κάτι ετοιμάζεις τώρα πάλι. Κάτι
0: λοιπόν,
1: τέτοιο
0: έχω ακούσει. Αυτό είναι η εξέλιξη λοιπόν.
1: Εξέλιξη.
0: Η εξέλιξη. Σήμερα λοιπόν και προ των μεγάλων λαθών που έγινε από τους ίδιους τους ψάλτες, δηλαδή ο εχθρός του Ισοκράτη, δεν είναι ούτε ο παπάτος, ούτε τίποτε το πλήρωμα της Εκκλησίας. Είναι ο ίδιος ο ψάλτης, τον οποίο το χρησιμοποιεί πρόχειρα. Και βέβαια εκφυλιστική έκφραση αυτού του θέματος της χρήσης του Ισοκράτη είναι τα τάμπλετς, οι εφαρμογές, οι οποίες...
1: Λέτε εκφυλιστική έκφραση.
0: Ναι, βέβαια, είναι εκφυλιστική. Διότι ή θα συμμετέχει ο Ισοκράτης στο ψάλσιμο, όταν λέμε θα συμμετέχει, να συμμετέχει ζωντανά, τα έχεις το πλήκτρο και τα πατάς, και τώρα σου περιγράφει τον καινούργιο Ισοκράτη που πιστεύω ότι τέλος του έτους να βγει.
1: Αυτό θέλω να
0: πω. Τέλος θα είναι και ευθυνότερος. Με τα πλήκτρα του, που θα έχει τα πλήκτρα του, θα έχει τις υφές και διέσεις με τα μαύρα πλήκτρα, η τεχνολογία που υπάρχει, ναι.
1: Πιο μικρός θα είναι.
0: Α, τεράστιο.
1: Πρώτη φορά το λέτε αυτό.
0: Πολύ πιο μικρός, ναι. Πολύ πιο ελαφρύς, χωρίς καλώδια βεβαίως, που θα συνδέεται με ένα αυτό ενισχυό, με ένα μικρό μεγαφωνάκι, το οποίο θα έχει και τα βάτια, θα έχει και μικρόφωνο για να μπορεί να ακούγεται και η φωνή του ψάλτη από τον Ισοκράτη πίσω μας, δίπλα μας. Δηλαδή θα ακούγεται η φωνή του ψάλτη, το Ισοκράτημα, με προσαρμοσμένα βάθη, delay και τέτοια αυτό, όπως θα το δημορφώνει ο ψάλτης που θα, όπως το θέλει. Θα μπορεί να έχει την ένταση στο πλήκτρο, δηλαδή όσο πιο δυνατά το πιέζει ακούγεται πιο δυνατά, όσο πιο απαλά το πιέζει το πλήκτρο ακούγεται πιο σιγά, έτσι ώστε να αποτελέσει ο Ισοκράτης προέκταση της ψυχής του. Δηλαδή πώς θα έκανες για να πεις απαλά. Θέλεις πιο δυνατά. Πιέζεις το πλήκτρο πιο δυνατά για να σε συνοδεύει και η ένταση του Ισοκράτη με την ένταση της φωνής.
1: Δηλαδή, πολύ ωραίο αυτό.
0: Να συμμετέχεις. Τώρα, με όλες αυτές τις εφαρμογές, να σταματάς αμέσως με τη φωνή σου στις αναπνοές, στις ατελείς
1: καταλήξεις.
0: Να στις αναπνοές να σταματά ο Ισοκράτης μαζί με το ψαλτή και να μην υπάρχει αυτό το σύλσιμο του Ισοκράτη στις καταλήξεις ουρές. Και θα ήθελα να σου το περιγράψω αυτό με μια εικόνα. Στο ψαλτήρι ανεβαίνεις και έχεις 2-3 βοήθους. Στην πορεία του μέλους, κάποια στιγμή σε μια κατάληξή σου, ένας ψάλτης κάνει ουρά. Τι θα του κάνεις εκείνη την ώρα, τι θα κάνεις? Θα το κόψεις, δεν είναι? Γιατί τον Ισοκράτη τον αφήνουν έτσι χαλαρό και παίζει. Καμιά φορά τον ξεχνούν κιόλας.
1: Είναι θέμα χρήσης. Εγώ όμως σαν χρήστης του Ισοκράτη, έχω πολλά χρόνια χρησιμοποιώ Ισοκράτη. Λοιπόν, έχω παρατηρήσει ότι αυτοί που δεν τον θέλουν τον Ισοκράτη έχουν χοροδίες μεγάλες. Δηλαδή έχω συζητήσει με χωράρχες που δεν τον θέλουν, αλλά έχουν χοροδίες μεγάλες.
0: Στους ναούς τους.
1: Έχουν χοροδίες, ναι, μεγάλες. Έχουν
0: η άτομα. Πρώτη και μοναδική που έχει υπάρξει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, χοροδία επί ναών Κυριακή, ήταν η χοροδία του Ναούμ στον Άγιο Ελευθέριο Άρεος, που είχε όλα αυτά τα ονόματα που προαναφέραμε, 15 ή 17 των αριθμών έμισθη. Δεν μιλάμε τώρα για κάποια συνόδη λεύματα που μαζεύονται ήδη, τη διάφορη, τη χάρα σπάστη.
1: Όχι, βλέπω ότι εσείς προφανώς τον Ισοκράτη θα έχει μεγάλη πέραση στην επαρχία, που οι ψάλτες είναι μόνοι τους, δεν έχουν βοηθούς.
0: Όχι, Άκη μου. Επαναλαμβάνω και λέω. Ναι. Ο Ισοκράτης, και ιδιαίτερα ο καινούριος, θα πρέπει να γίνει κίνηση από την διοίκηση της Εκκλησίας για να προλάβει αυτά που έρχονται. Δηλαδή, η τεχνολογική αυτή ανάπτυξη και τα μέσα, τα εύχριστα που αναπτύσσονται, που άλλος στην Κολότσου που έχει όλη τη μουσική του κόσμου, αυτά το τι θα συμβούν, θα κάνουν τέτοια διήθηση και στον χώρο της Εκκλησίας που δεν θα μπορεί να τα σταματήσει. Τούτο σημαίνει ότι επίσημα η Εκκλησία θα πρέπει να αναρριχηθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πάρει απόφαση και να χρησιμοποιήσει τον καινούριο Ισοκράτη σαν εκκλησιαστικό δικό της όργανο που χρησιμοποιείται μόνο στο ναό, πουθενά άλλο. Ναι. Δικό της όργανο για να σταματήσει την μεγάλη επίθεση που θα δεχθεί ο χώρος στο μέλλον. Ναι. Να σταματήσει. Να έχει ήδη το δικό της, το οποίο μετά από μία δεκαετία ενδεχομένως να προαχθεί ακόμη τεχνολογικά, καινούργια γενιά δηλαδή, και να έχει το δικό της στίγμα. Και αυτό με την πάροδο των ετών θα αποκτήσει την ιεροπρέπεια που έχει σήμερα το βιβλίο, που έχει το αναλόγιο, που έχει οτιδήποτε διατηρείται στο χρόνο από το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου. Άρα, εν όψη όλων αυτών των πρόχειρων προσβάσεων και πρόχειρων χρήσεων που δήθεν για να μην φαίνεται θα έχουμε το τηλέφωνο με την εφαρμογή για να μην φαίνεται, γιατί το μάτι θα πάθει τίποτα, το μάτι αν το δει πρέπει να δει την αλήθειά μας.
1: Υπάρχει και μια δυσκολία σε αυτά τα touch, δηλαδή με την αφή, διότι το πλήκτρο είναι αλλιώς, βάζεις το χέρι πάνω και παίζεις τον Ισοκράτη, δεν φαίνεται, ενώ εκεί κάνεις και λάθη στο touch καμιά φορά, δεν μπορείς να παρακολουθείς.
0: Όχι καμιά φορά, πάρα πολύ συχνά.
1: Είναι λίγο...
0: Και βέβαια, επειδή δεν υπάρχει, αυτά δεν φαίνονται ιδιαίτερα, διότι εμείς οι ίδιοι απαξιώνουμε τη μουσική μας. Διότι αν, αγαπητέ μου Άκη, αυτά τα λάθη που γίνονται και σε επίπεδο ακόμη χρήσης της φωνής, κατά κανόνα οι ψάλτες φωνάζουν, ναι, ψάλουν, φωνασκώντας, ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, ναι, που εάν θέλουμε να τα κρίνουμε με αυστηρή μουσική αντίληψη, θα καταργήσουμε, θα έπρεπε να απαγορεύσουμε στο 95% των ψαλτών να ψάλουν.

0: Κύριε Ναούμ, ποιες είναι οι απαιτούμενες δεξιότητες ενός ιεροψάλτη? Τι απαιτείται για να είναι κάποιος ιεροψάλτης?
1: Αχ, τι μου λες τώρα, Άκη μου. Τι μου λες. Θα σε πάω 8 χρόνια πριν, σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας, όπου συζητάμε πάρα πολλές φορές, πολύ συχνά, με τον Αρχιεπίσκοπο και τον νυν Νέας Ιωνίας.
0: Τον Γαβρίλ.
1: Τον Γαβρίλ. Και τον πρωτοσύγγελό του νυν. Όπου τους έκανα μία παρουσίαση ότι πρέπει αυτή την περίοδο της μεγάλης κρίσης στην Ελλάδα η Εκκλησία να αναλάβει αντί παντός κόπου και κόστους την μουσική παιδεία των Ελλήνων. Και τους έκανα πρόταση να καλύψει με οργανωμένη προσπάθεια η Εκκλησία το μεγάλο κενό, το πολιτισμικό κενό της χώρας, που είναι η έλλειψη ακαδημίας, μουσικής ακαδημίας. Όντως έδειξε εμπίκο ο νους ο Ιερώνυμος και ο Γαβρίλ, και μαζί με τον Νάκο ψάξαμε και βρήκαμε χώρους όπου θα έπρεπε να στηθεί το αρχικό πρόπλασμα αυτού του εγχειρήματος. Πήγαμε στο Ρουφ και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δομήσαμε και καταστατικά. Και τελευταία στιγμή υπήρξαν 2-3 βολές έσωθεν από τον ιεροψαλτικό κόσμο, και ο Αρχιεπίσκοπος προφανώς το χρησιμοποίησε αυτό σαν ευκαιρία να αποφύγει όλο αυτό το ταξίδι, δεδομένου ότι είχε 1000 προβλήματα ο άνθρωπος, και έτσι σταμάτησε αυτό τότε. Πώς ήταν αρθρωμένη η πρόταση? Ότι η Ακαδημία εφορεύει, ελέγχει και κρέμονται δηλαδή από την Ακαδημία 72 μητροπολιτικές σχολές σε όλη την Ελλάδα. Κάθε μητροπολιτική σχολή έχει διάφορα εργαστήρια που γίνεται σχολή ή εργαστήριο το κάθε πνευματικό κέντρο που υπάρχει σε μεγάλες ενορίες, τουλάχιστον. Τα οποία είναι χώροι για κανένα και καφέ, για καμιά γιαγιούλα. Να γίνουν οδεία δηλαδή, τα μητροπολιτικά οδεία, τα οποία θα εφορεύονται, θα ελέγχονται και καθοδηγούνται από την Ακαδημία. Ο φοιτητής λοιπόν που αποκτά πτυχίο από όποιο οδείο της χώρας βυζαντινής μουσικής, θα πηγαίνει, θα δίνει εξετάσεις στην Ακαδημία και θα παίρνει μετά από μία τριετή φοίτηση ή τετραετή τον πρώτο τίτλο ιεροψάλτου. Και μετά θα κάνει διετή θητεία λαμπαδαρίου για να αποκτήσει το πτυχίο λαμπαδαρίου, και εν συνεχεία άλλα 2 χρόνια πρωτοψάλτου για να αποκτήσει τον τίτλο του πρωτοψάλτου, και εν συνεχεία που θα δίνει εξετάσεις συνέχεια στην Ακαδημία, και εν συνεχεία άλλα 5 χρόνια πρωτοψαλτία για να αποκτήσει το πτυχίο του μουσικού διδασκάλου.
0: Ναι. Αυτό το κάνατε μαζί με τον πατέρα Ειρηναίο, αλλά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Δεν σταμάτησε, ναι.
0: Εξελίχθηκε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία πάντα με το Ίδρυμα Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής, που διευθυντής είναι ο πατήρ Ειρηναίος ο Νάκος, και με την Ομοσπονδία, την Ίνο Ομοσπονδία.
1: Ξεκινήσαμε το 2011 η πρώτη προετοιμασία, ναι. Και η πρώτη έδρα τότε, ναι, ναι, του κέντρου αυτού ήταν να το κάνουμε στο Ρουφ.
0: Ναι. Αλλά τώρα έγινε ένα μνημόνιο, ας το πούμε, με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης. Αυτό. Και η Ομοσπονδία έχει πάρει και 2 προγράμματα μέσα για την επιμόρφωση των ιεροψαλτών, αφού έχουν πάρει κάποιοι τα πτυχία τους, τα διπλώματά τους, αλλά και ψάλτες πρακτικούς. Λοιπόν, και η Ομοσπονδία έχει πάρει 2 προγράμματα μέσα.
1: Και τώρα ψάλτες πρακτικούς.
0: Κάποιους ψάλτες, στους οποίους θα τους γίνουν κάποια μαθήματα πάνω στην μουσική, στην τυπική διάταξη, στη λειτουργική.
1: Για να κάνουν τι?
0: Για να μπορέσουν να σταθούν στα αναλόγια.
1: Γιατί να σταθούν έτσι? Εδώ, θα πρέπει να επισημάνουμε πάρα πολύ εξαιρετικά αξιέπαινη αυτή η ιστορία, διότι θεωρώ ότι δικαιούμαι κι εγώ ένα μικρό για την έναρξη, ναι. Διότι εγώ τα κίνησα αυτά, ναι, τα πράγματα, το να απλωθεί. Θεωρώ ότι γίνονται βήματα δειλά και ενδεχομένως να το κάθε βήμα, έτσι όπως δίνονται δειλά και αργά, το να εφαρμοστεί η παροιμία αυτή που λέει ότι μέχρι να σηκώσουμε το άλλο, το ένα πόδι βρωμάει το άλλο. Τούτο σημαίνει ότι κινδυνεύει αυτή η ιερή προσπάθεια, σημαντική προσπάθεια, να εκφυλιστεί καθοδόν και να γίνει αυτό το οποίο ήδη αναφέρεις, σε προγράμματα, δηλαδή σε πρακτικούς, να μάθουν τι να μάθουν. Εννοούμε να κάνουμε μία φιλάνθρωπο δόση μουσικής ή θα κάνουμε στόχευση, focus, του να κάνουμε, να αξιοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό, το ταλέντο, τους νέους και να τους δείξουμε στους νέους τα ταλέντα, την επαγγελματική και καλλιτεχνική του στόχευση για να κρατήσει τα ταλέντα διαφορετικά. Τον Μπαρμπαγιάννη, την κυρία Χρυσούλα, που ανεβαίνουν εκεί πέρα και κάνουν και μερικά δίθεν ισοκρατήματα. Αυτά
0: στην επαρχία υπάρχουν. Δεν έχουμε όμως έτσι αυτά τα ταλέντα.
1: Μα όταν θα του δώσεις επαγγελματική στόχευση και καλλιτεχνική ανάδειξη στο νέο ταλέντο, δεν θα πάει να διοριστεί, είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό, επαγγελματική είπαμε, ναι, στόχευση. Δηλαδή ο ψάλτης, αγαπητέ μου Άκη, κατέχει στην ιεροπραξία, στην ιεροτελεστία, πάνω από το 50% της δράσης που αφορά το κοινό. Πάνω από το 50%. Τούτο σημαίνει ότι αύριο η Ομοσπονδία, αν θες, ή μαζί με την Εκκλησία, θα πρέπει να έχει μία διαδικασία στο εκκλησίασμα, ένα ευρώ, αγαπητό εκκλησίασμα, ο καθής, ένα ευρώ για την αμοιβή των ψαλτών. Διότι θα είναι ψάλτης έμιστος, κανονικά, με τα οίκα του, τα σίκα του, όλα, τα πάντα. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να βλέπουμε μετά από 50 χρόνια πώς θα είναι η ψαλτική. Διότι αμέσως προηγουμένως είπαμε, Άκη μου, ότι μετά από 50 χρόνια δεν θα χρειάζεται να αναφέρουμε καν το θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής, διότι ουδής θα το ερμηνεύει. Τότε όμως, και θέλω να το αναφέρω αυτό από την ωραία σας εκπομπή, τότε, αγαπητοί ακροατές και αγαπητέ Άκη, μετά με την πορεία αυτή που έχουμε και την προχειρότητα που προσεγγίζουμε τα θέματά μας, τότε που δεν θα υπάρχει επί της ουσίας θεωρητικό σε εφαρμογή, αλλά θα υπάρχουν τα τροπάρια, αλλά ερμηνευόμενα χωρίς διαστηματική ερμηνεία, έτσι. Άρα αχρηστεύεται το θεωρητικό σου πρόταγμα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η όμορος φίλη χώρα, η άσπροντος φίλη χώρα, η γείτον χώρα που έχει οργανωμένη μουσική, τα κονσερβατουάρ και τα λοιπά στη χώρα της για τη μουσική τους, την λεγόμενη Οθωμανική μουσική, και η οποία διαδίδεται ραγδαίως σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ εμείς είμαστε αραχτοί και light και δίθεν λέμε ότι κάνουμε. Και τότε, αγαπητέ μου Άκη, που ισχυρίζονται από τώρα ότι είναι η βυζαντινή μουσική, η μουσική του Βυζαντίου, τότε εσύ θα είσαι αφοπλισμένος και θα σου έρθει η Οθωμανική μουσική και ίσως και με το δίκιο της τότε, και θα σου πει, μα τι, αρχαία ελληνική μουσική είναι η Οθωμανική, είναι συνεχεία. Και η Βυζαντινή και η... Άρα εμείς θα έχουμε να λέμε ότι έχουμε ψάλτες τότε. Τούτο σημαίνει ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν πρέπει να μεγεθούν.
0: Κατανοητό. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα ως ιατρός, τι συμβουλές θα δίνατε τώρα στους ψάλτες για την οικονομία της φωνής.
1: Άσκηση φωνητικής.
0: Ασκήσεις
1: φωνητικής. Θα πρέπει να ψάλλουμε στην ένταση της ομιλίας μας. θα πρέπει να επιτύχουμε να ψάλουμε είτε στον ντο, είτε στον άνω ντο, ή εν δυνάμει και στο οξύ ντο,
0: με την ίδια
1: ένταση.
0: Αλήθεια.
1: Και η ένταση, κατά την άποψή μου, πρέπει να είναι, και κατά την άποψη πολλών, πρέπει να είναι μεσαία των δυνατοτήτων κάθε ανθρώπου. Δηλαδή ούτε πολύ δυνατά, ούτε πολύ χαμηλά. Μεσαία. Έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ερμηνείας να μπορεί να αυξομειώνεται η συρροή του λόγου, του ποιητικού λόγου και του μουσικού λόγου, να αυξομειώνεται η ένταση έτσι ώστε να έχει ροή, ψυχή, και όχι να παρατηρείται αυτό που παρατηρείται στους ψάλτες, γενικά ιδιαίτερα στις πανηγύρεις, που υπάρχει μια στεντορία της φωνή, τη φωνή ερμηνεία μόνιμως, από την αρχή μέχρι το τέλος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πνεύμα προσευχητικό. Να είναι φωνασκία. Άσε δε που εδώ θα πρέπει να αναφέρω σημαντική ωφέλεια του Ισοκράτη μου, που κρατάει σταθερή τη βάση, απαλύνει το άκουσμα του ιεροψάλπου έτσι ώστε να έχει σταθερή τη βάση, να μπορεί τότε να ερμηνεύει τα διαστήματα καλύτερα, να μπορεί να εκπαιδεύεται με τον Ισοκράτη στο σπίτι για να ακούει τα διαστήματα, διότι παίζει και τα διαστήματα ο Ισοκράτης, να μπορεί να αυξομειώνει την έντασή του, να είναι σίγουρος ότι δεν θα του φύγει η βάση, για να αναγκαστεί ένα μέλημα που είναι του ντο να καταλήξει το τέλος του δοξαστικού, να το ερμηνεύει από το βου. Έτσι. Και αναγκάζεται μετά να έχουμε αυτές τις αγριοφωνάρες που ακούμε δυστυχώς μέσα στο χώρο μας. Άρα βοηθάει ο Ισοκράτης, για να το επαναφέρω αυτό το θέμα γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφενός μεν στην εκπαίδευση του ψάλτου, αφετέρου του δίνει την ασφάλεια της ερμηνείας, άρα να ερμηνεύει με απαλότητα, ωραία, με το ρυθμό του, και να φτάνει στο σημείο να εξασφαλίζει και να διευθύνει και να διδάσκει την ώρα της ψαλτικής και τον όποιον υπάρχονται Ισοκράτη ή τους όποιους υπάρχονται Ισοκράτες. Τους γεμίζει, τους δένει και τους δίνει με τον χρήστη ή ο ίδιος ο ψάλτης πότε θα αλλάξουν με μία φωνή όλοι. Αλλαγές, πιο σιγά, πιο απαλά. Όλα αυτά τα οποία πρέπει να εισαχθούν στην ψαλτική μας διαδικασία, αγαπητέ μου Άκη, διότι διαφορετικά, εάν βαδίσουμε για τον επόμενο αιώνα με αυτά τα υλικά και με αυτή την προχειρότητα, και το όχι αδερφέ, δεν βαριέσαι τώρα σιγά, εγώ τώρα κάνω μία εφαρμογή, εντάξει μωρέ, βάζω έναν υπάλληλο, μου κάνει μία εφαρμογή και α, τι λες, και το έχω εδώ και το έχω και κρυμμένο. Δείτε να αποφύγουμε τι. Δώσε λοιπόν βήμα στην αλήθειά σου. Αλήθεια. Αλήθεια. Και να απευθυνωθώ και στους αγαπημένους δεσποτάδες εκ των 81-82, όπως είναι οι δεσποτάδες, οι επισκοπικοί δεσποτάδες, εκ των οποίων ίσως την πλειοψηφία έχω κουράρει, και να τους πω τούτο, να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους πω ότι δεν ήθελε τόσο μεγάλο κόπο να ανασύρουν την εγκύκλιο, τώρα πρόσφατα τον Ιανουάριο, να ανέσυραν και ενεργοποίησαν την απαγορευτική διάταξη εγκύκλιο του 92. Είναι αστεία η προσέγγιση, αγαπητή, αγαπημένη μου σεβασμιότατη. Είναι αστεία η προσέγγιση, διότι ο γέρον που με συμβούλευε κάποτε μου είπε, στην Εκκλησία καμία αρχή και καμία εξουσία δεν απαγορεύει ή επιτρέπει, αλλά το πλήρωμα της Εκκλησίας και το πλήρωμα του χρόνου επιβάλλει ή αποβάλλει.
0: Κύριε Ναούμ, θέλω να σας ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Που ήμασταν σήμερα εδώ και κάναμε αυτή την κουβέντα. Είστε χύμαρος γνώσεων και Πραγματικά, θα ήθελα όμως πριν κλείσουμε μια ταχύ ανάρρωση, γιατί εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές όταν σε 2-3 μέρες έχω να πάω στην εκκλησία και αισθάνομαι χάλια. Τι μπορώ να κάνω?
1: Εδώ το πρώτο το οποίο πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε είναι μία σχεδόν αποχή φαγητού την 1-2 μέρες. Σχεδόν αποχή. Δηλαδή λιτή διατροφή. Γιατί? Γιατί θα πρέπει να ξεπριστεί η κοιλιά μας για να μην πιέζονται τα διαφράγματα, και η πίεση των διαφραγμάτων επιφέρει αντανακλαστικά λειτουργία των φωνητικών μειώνων που υπόκεινται στην κόπωση. Ενώ αντίθετα, όταν ψάλουμε με τα διαφράγματα, τούτο θέλει να πει άσκηση φωνητικής για να ψάλουμε με αποστήθους και διαφραγματικά, τότε και 15 ώρες να ψάλουμε δεν παθαίνουμε τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να κοιτάξουμε εάν έχουμε παλινδρόμηση. Και τότε θα πρέπει παλινδρόμηση υγρών, που είναι συχνό αυτό. Και γίνονται μικρά ερεθίσματα με την παλινδρόμηση, που είναι παλινδρόμηση ή υγρών ή και ατμών, που τα εισπνέουμε και κάνουν μικρά τραύματα στις φωνητικές κορδές και έχουμε την ανάγκη μονίμως να κάνουμε δίθεν κάτι να αποβάλουμε, ενώ δεν υπάρχει κάτι να αποβάλουμε. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε φύση, δηλαδή εισπνοές με χαμομήλι ζεστό, βράζει την κατσαρόλα μας και τον ατμό μέχρι να βγει το ανάσα, που θα βάζουμε τη μάσκα μας με το θερμό χαμομηλάκι και θα καθαρίζουμε το πνεύμα και τις φωνητικές κορδές τα πάντα. Μέχρι τότε η κατσαρόλα, ατμό, πετσέτα, εισπνοές και
0: το
1: από το στόμα.
0: Αυτό.
1: Θα το κάνει το ανάσα.
0: Μαζί με τον Ισοκράτη δώρο το ανάσα.
1: Μαζί, αυτό ακριβώς. Και θα εισπνέουμε και από τη μύτη και από το στόμα, ώστε να έρθει το βάλσαμο του χαμομηλιού, το αιματικό του χαμομηλιού, να πάει πάνω στις φωνητικές κορδές. Αυτό θα πρέπει να το κάνουμε και ας μην έχουμε πρόβλημα. Επίσης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και χημικά όπλα όταν το πρόβλημα είναι οξύ. Δηλαδή, θα μπορούμε να πάρουμε ένα δισκείο κορτιζόνης την παραμονή ή την προπαραμονή, ένα την ημέρα, μετά το φαγητό μας, για να μπορέσει να λειτουργήσει απειδηματικά ταχεία δράσης. Και όταν δεν υπάρχει πρόβλημα, πριν πάμε την προηγουμένη το βράδυ, πριν πάμε την Κυριακή να ψάλουμε ή πριν πάμε στη λειτουργία να ψάλουμε, την προηγουμένη το βράδυ, μετά το λιτό βραδινό μας, θα παίρνουμε μία ασπιρίνη.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είμαστε καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό όταν είμαστε καλά, ναι.
1: Μία ασπιρίνη. Ή, εάν δεν έχουμε να κοινωνήσουμε το πρωί, να πάρουμε το πρωί να πιούμε λίγο νεράκι, να πάρουμε ή οπωσδήποτε και ένα κουλουράκι όμως, να μην πέφτει στο στομάχι μας η ασπιρίνη μόνη της, ένα κουλουράκι και μία ασπιρίνη με το νεράκι μας και να πάμε να ψάλουμε. Θα αποδώσουμε 30% καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά.
0: Και ελπίζω να κάνουμε ακόμη μια εκπομπή, να τα πούμε εκτενέστερα.
1: Τα θέματα είναι πάρα πολλά και θεωρώ ότι είναι ορισμένα εξ αυτών εθνικά, εθνικών διαστάσεων.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
2: Γέροντα ευλογείτε.
3: Ο Κύριος.
2: Στη προηγούμενη μας εκπομπή, στα πλαίσια αυτής της εισαγωγής που κάνουμε για το μυστήριο του γάμου, μιλήσαμε για τον άνθρωπο ως πρόσωπο μέσα στο γάμο, για τον άνθρωπο ως κατά χάριν αγάπη και για το γάμο ως κοινωνία ανθρώπων. Τώρα σιγά σιγά πιστεύω να προλάβουμε σήμερα σε αυτή την εκπομπή την επόμενη να μπούμε στις ακολουθίες των δαχτυλιδιών, του αραβώνα που λέμε και αυτή του στεφανώματος, του γάμου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ένα ζευγάρι σήμερα ερωτεύεται, τα φτιάχνει που λέμε, αλλά δεν σκέφτεται καμία δέσμευση, απλά ζει αυτό τον έρωτα για να περάσει καλά. Πάρα πολύ κόσμος το κάνει αυτό. Τι θα λέγατε σε αυτό το ζευγάρι?
3: Θα έλεγα ότι κάθε πράγμα που είναι εφήμερο είναι καταδικασμένο εις θάνατο. Και μια σχέση και μια κοινωνία ανθρώπων που είναι χτισμένη εξ αρχής σε μια εφήμερη σχέση και πρόσκαιρη διάσταση, αυτή καταλήγει σε θάνατο, θα τελειώσει αυτή. Και ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαρεί πραγματικά, ούτε να αναπαυθεί σε πρόσκαιρα και εφήμερα πράγματα. Δεν θα ανακαλύψουν αυτό που θέλουν μέσα στη σχέση αυτή, διότι η σχέση αυτή θα τους δώσει αυτό που θέλουν όταν είναι Χριστό, όταν έχει αιώνια διάσταση, όταν είναι στις πραγματικές διαστάσεις που αναπαύουν την ψυχή του ανθρώπου.
2: Αυτά τα παιδιά όμως δεν θεωρούν ότι αυτή η σχέση είναι εφήμερη με την έννοια που το καταλαβαίνουν, όχι με την πνευματική έννοια. Άρα πώς τα εξηγούσατε, τι είναι εφήμερο?
3: Όταν ένα πράγμα το ξεκινάς με μεγάλες προσδοκίες και μετά τελειώνει με απογοήτευση ή με αίσθηση ότι δεν είναι τελικά αυτό το οποίο ήθελα και κάνω κάτι άλλο του ίδιου θέματος και φτιάχνουν μια άλλη σχέση και τελειώνει και αυτή με τον ίδιο τρόπο και πάμε για την επόμενη και την επόμενη, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το ευγενές και ωραίο αίσθημα της αγάπης δεν θα υπάρχει. Θα χαθεί μέσα στην πορεία των εφήμερων σχέσεων.
2: Εσείς τώρα με την εμπειρία σας ως πνευματικός έχετε δει περιπτώσεις που να αρχίσουν κάποιες τέτοιες εφήμερες σχέσεις αλλά να κρατήσουν?
3: Μπορεί να γίνει και αυτό πράγματι. Μπορεί να αρχίσει κανείς μια σχέση έτσι απλά και χωρίς τίποτα το περισσότερο, αλλά στην πορεία να ανακαλύψει ο ένας τον άλλο σωστά και καλά και να ανακαλύψει και το πραγματικό σκοπό του γάμου και τη σχέση των δύο φίλων και να ζήσουν πράγματι όπως θέλει ο Θεός.
2: Άρα μπορούν, έστω και αν ζήσουν κάποια χρόνια έτσι, κάποιοι να το καταλάβουν και να γυρίσουν.
3: Ο Θεός δεν κλείει ποτέ την πόρτα του σε κανέναν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος να είναι τυχοδιώχτης. Να ξεκινά πράγματα και όπου βγουν και ό,τι γίνει. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να έχει γνώση και όραμα για αυτό το οποίο κάνει. Να έχει ένα όραμα, να ξέρει τι θέλει, τι ζητά και τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά ανάγκη ο ίδιος.
2: Άρα λοιπόν, πείτε μας λίγο, τι είναι ο αραβώνας? Θα μιλήσουμε για την ακολουθία σε λίγο. Οι περισσότεροι θεωρούν τον αραβώνα ως γάμο, δηλαδή αραβωνιάζονται για να ετοιμαστούν για το γάμο, μπορούμε να το πούμε έτσι, που αυτό μπορεί να είναι και να πάει και χρόνια. Δηλαδή να φτιάξουν το σπίτι τους, να ετοιμάσουν τις διαδικασίες και όλα αυτά. Ποια είναι η διαφορά του αραβώνα με το γάμο?
3: Ο αραβώνας είναι η προετοιμασία για τον γάμο. Αλλά αυτή η προετοιμασία δεν είναι αόριστη και επάπειρο. Έχει κάποια όρια. Διότι όταν ο αραβώνας μακροχρονίσει, φθείρει την σχέση. Και δεν προχωρά η σχέση, ας πούμε, μέσα σε ένα πνευματικό ορίζοντα. Και ο Αραβώνας είναι η ευλογία του Χριστού και της Εκκλησίας σε αυτά τα νέα παιδιά να γνωριστούν, να έχουν μια επίσημη παρουσία ανάμεσα στην κοινωνία, να συνοδεύει ένας τον άλλο, αλλά δεν είναι ακόμα ο γάμος. Δεν ήρθε η ώρα του στεφανώματος. Είναι μια απαραίτητη και κοινωνικά και πνευματικά στάση ζωής απέναντι στον άλλον άνθρωπο τον οποίο καλείσαι να γνωρίσεις και να δεις αν αυτός θα είναι ο σύζυγός σου στην πορεία της ζωής σου. Αλλά αυτό είναι, έχει περιορισμένα όρια για να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα.
2: Γέροντα, θα δούμε την πνευματική διάσταση αναλυτικότερα, αλλά έχουμε πολλές περιπτώσεις που το ζευγάρι αραβωνιάζεται και πνίγεται μέσα σε αυτές τις πρακτικές διαδικασίες. Θυμάμαι δηλαδή μια φίλη γνωστή, η οποία 8 μήνες έψαχνε να βρει το νηφικό της.
3: Όταν τα πράγματα δεν λειτουργούν σωστά, τότε γίνονται όλα άγχος. Δυστυχώς μπήκαμε σε μια κοσμικευμένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων, ο κοσμικός τρόπος ζωής κάνει πράγματα επουσιώδη σε ουσιώδη και τα ουσιώδη τα υποτιμά και τα κάνει επουσιώδη. Σίγουρα θα γίνει μια κοπέλα νύμφη. Θα ψάξει να βρει το νυφικό που της αρέσει, ασφαλώς. Αλλά μην της γίνει άγχος αυτό το πράγμα και 8 μήνα μην βρίσκει τίποτα. Και να τραβά και να τραβά ο Αραβώνας και να μην τελειώνει και να ζουν σαν σύζυγοι κανονικά και τότε τι νόημα έχει πλέον ο γάμος και το στεφάνωμα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Τι μαθαίνουμε στον Αραβώνα και τι μαθαίνουμε στο γάμο?
3: Στον Αραβώνα μαθαίνουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο. Να ανακαλύπτουμε τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και τον εαυτό μας ακόμα σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Είναι μια εξιχνίαση και του εαυτού μας πρωτίστως και του άλλου ανθρώπου. Και με ένα σεβασμό και με μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά και σχέση θα δούμε εάν μπορούμε να ζήσουμε με τον άλλον άνθρωπο.
2: Γιατί όμως να μας το ξεκαθαρίσετε αυτό, γιατί στη λογική πολλών ανθρώπων, θα το πω όπως το έχω τώρα στο μυαλό μου, ότι μπορεί να έχει κάνει και πολλούς αραβώνες. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να δοκίμασε, βρήκε τον άνθρωπό του και λέει εμείς είμαστε καλά, αγαπιόμαστε και πάμε για γάμο. Πάμε, αρχίζουμε τη διαδικασία αυτή του αραβώνα, το πούμε έτσι. Όχι με τον τίτλο αραβώνα, με τον τίτλο της δοκιμασίας. Γιατί πολλοί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη αραβώνα, λένε πάμε καλά, θα παντρευτούμε.
3: Ναι, συμβαίνει και αυτό. Βέβαια αν μπορούμε να πούμε ότι ο αραβώνας έχει μια άνεση, μια ελευθερία. Εάν δει το ζευγάρι ότι δεν έχει προοπτική αυτή η σχέση τους, καλό είναι και καλύτερο είναι να την σταματούν εδώ. Παρόλο που δεν είναι αυτό επιθυμητό και καλό. Αλλά παρά να προχωρούν σε κοινωνία γάμου και να προκύπτουν και παιδιά μέσα στο γάμο και να γίνεται πιο δύσκολη μετά η διάσταση μεταξύ τους, με πολλά άλλα ανεπιθύμητα αποτελέσματα, καλό είναι στη διάρκεια του αραβώνος ο άνθρωπος να εξιχνιάσει και αν δεν μπορεί, να πει δεν μπορεί. Ξέρετε, ο αραβώνας, επειδή εμείς σαν μοναχοί το βλέπουμε και στη δική μας ζωή, είναι κάτι σαν τη δοκιμασία στο μοναχισμό. Έρχεται κάποιος να γίνει μοναχός, γίνεται δόκιμος. Ζει σαν μοναχός του μοναστήρι, προσπαθεί να δει αν μπορεί να ζήσει, δοκιμάζει τον εαυτόν του και ίδιος, δοκιμάζεται και από τους άλλους πατέρες και ο ίδιος ο γέροντας μπορεί να του πει ότι αδερφέ μου βλέπω ότι δεν πρέπει να συνεχίσεις ή ο ίδιος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει, καλύτερα σταματά εδώ. Είναι μια περίοδος που τη δίνει και η Εκκλησία και να δοκιμάσει ο άνθρωπος, να μην πει ότι δεν ήξερα, δεν γνώριζα, ξαφνικά από τη μια μέρα στα λυμπήκα στο γάμο. Έχει την περίοδο του αραβώνα, η οποία είναι έλογος, είναι σε δεδομένα χρονικά διαστήματα. Και εκεί πρέπει να εξετάσεις, να ερευνήσεις.
2: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε ότι πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε ένα τον άλλον. Πολλοί θα πούνε ότι εγώ το σέβομαι τον άνθρωπο μου, τον αγαπάω. Τι σημαίνει να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο μέσα σε αυτή την πορεία της δοκιμασίας.
3: Να αφήνουμε χώρο στον άλλον άνθρωπο να εκδηλώνεται ελεύθερα. Να εκδηλώσει τα συναισθήματά του, τον τρόπο σκέψης του. Αυτό το οποίο τον απασχολεί, αυτό το οποίο τον εκφράζει, αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Μπορώ να πω ακόμα ότι και στον Αραβώνα πρέπει να γίνεται και μια επί τούτου δοκιμασία του άλλου ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Ανής Κλίμακος για τους δοκίμους μοναχούς να μην διστάσεις να δοκιμάσεις τον γέροντά σου. Να τον εξερευνήσεις. Να τον βάλεις σε μια δοκιμασία για να δεις αν πράγματι μπορεί να σε οδηγήσει εκεί που θέλεις και εκεί που πρέπει. Άρα και στον Αραβώνα είναι μια όμορφη και ωραία περίοδος που δοκιμάζεις και τον εαυτό σου, δοκιμάζεις και τον άλλον άνθρωπο. Να δεις πώς αντιδρά, πώς λειτουργά, πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει τα διάφορα θέματα. Τι του αρέσει στην πραγματικότητα. Έχει ελευθερία να σου πει αυτό που θέλει. Μιλάει ελεύθερα, αποκαλύπτει τους λογισμούς του και τα διανοήματά του. Έτσι θα φανεί μέσα από την εμπειρία του Αραβώνος.
2: Όμως Γέροντα, έχει διάκριση, να το πω αλλιώς, έχει την πείρα, εννοείται και διάκριση, το ζευγάρι να μπορεί να διερευνήσει με αυτόν τον τρόπο που λέτε ο ένας τον άλλον. Ή θα γίνουν λάθη. Θα το δούμε και αυτοαναλυτικά, αλλά επειδή μπήκατε ήδη στο
3: μπορεί πέρα, να γίνουν λάθη. Μπορεί και να γίνουν και λάθη. Αλλά ακόμα και τα λάθη, ας πούμε, χρειάζονται. Ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Ας γίνουν λάθη. Ας γίνουν και φιλονικίες. Ας γίνουν και μικροκαυγάδες. Αυτά τα πράγματα, στην περίοδο του Αραβώνος, είναι σαν δοκιμαστήρια. Θα φανούν εκεί τα πράγματα. Καλύτερα να γίνουν τώρα και να φανούν οι άνθρωποι τώρα παρά μετά. Δεν σημαίνει με αυτό το λόγο που λέω ότι επιδιώκουμε την όξυση των σχέσεων. Αλλά να μην φοβόμαστε και τυχόν, ας πούμε, κρίση στις σχέσεις των ανθρώπων. Αυτές οι κρίσεις βγάζουν πολλά πράγματα στην επιφάνεια, τα οποία χρειάζεται να τα δούμε και τα επισημάνουμε για να τα θεραπεύσουμε ή να τα προλάβουμε ή για να τα γνωρίζουμε. Άρα μπορεί να γίνουν αρκετά πράγματα. Και όπως μπορούν να γίνουν και στην πορεία του γάμου. Αλλά ο άνθρωπος, εάν είναι συνετός και ζητά και τη βοήθεια του Θεού και έχει την καλή συνδρομή και συμβουλή των γονέων του, των φίλων του, του πνευματικού του πατρός, τότε μπορεί να τα αξιοποιήσει όλα αυτά και να βγάλει πολύ ωφέλιμα συμπεράσματα μέσα από αυτήν την περίοδο.
2: Πιστεύετε ότι αυτή η διαδικασία της διερεύνησης, εγώ ομολογώ ότι μέχρι τώρα δεν το βλέπαμε έτσι ως διαδικασία διερεύνησης, τώρα το ακούμε, βεβαίως οι πνευματικοί μας το λέτε, αλλά ο περισσότερος κόσμος δεν το βλέπει ως διαδικασία διερεύνησης. Μήπως προκαλέσει ένα φόβο, γιατί ο άλλος που ετοιμάζεται να παντρευτεί, ας το πούμε, με τη λογική που υπάρχει μέχρι σήμερα, ας πούμε, στη σύγχρονη κοινωνία, σου λέει τι διερεύνηση τώρα, είμαστε ερωτευμένοι φουλ, νομίζω ότι πάμε για να παντρευτούμε. Ναι. Υπάρχει φόβος αυτή τη διερεύνηση.
3: Υπάρχει φόβος και κίνδυνος να μπούμε μέσα στη διαδικασία του άγχους και της ανασφάλειας και να βάζουμε ερωτήματα και δοκιμασίες στον άλλον άνθρωπο που δεν είναι δυνατόν να τις αποδεχθεί ή δεν πρέπει να τις ακούσει τώρα ή και ο τρόπος που λέγονται δεν είναι και καλός. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί που αραβωνιάστηκε, ήταν ευλαβής άνθρωπος και καλός, αλλά λίγο έτσι με πολύ ζήλο και άκρητο ζήλο και άρχισε να κουβεντιάζει με την αραβωνιαστικιά του ότι ήθελε να κάνει 12 παιδιά. Εκείνη πανικοβλήθηκε μόλις το άκουσε. Βέβαια όταν ήρθαν να μου το πούν, του είπα ότι λάθος έκαμες. Δεν λες αμέσως αυτά τα πράγματα και φυσικό είναι μια κοπέλα με τα δεδομένα της εποχής να αισθάνεται πολύ μεγάλο βουνό μπροστά της άμα της βάλεις αυτά τα όρια και αυτά τα οράματα. Ξεκινάς με καλόν τρόπο, δηλαδή με φιλάνθρωπον τρόπο ξεκινάζεις τον άλλον άνθρωπο. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να πεις και τι δεν πρέπει να πεις. Καταλαβαίνεις τι πρέπει να ζητήσεις και τι δεν πρέπει να ζητήσεις. Και υπάρχουν και πράγματα που έρχονται στη συνέχεια μέσα από την εμπειρία και μέσα από την ηλικία. Γι' αυτό χρειάζεται οδηγός, ένας σύμβουλος καλός.
2: Τώρα, αντιστοίχως με αυτά που μας είπατε με το τι μαθαίνουμε στον Αραβώνα εισαγωγικά, πείτε μας και τι μαθαίνουμε στο γάμο.
3: Στο γάμο μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας πλέον. Εκεί καταθέτουμε τα όπλα και παραδιδόμαστε στην αγάπη του αδερφού μας, του άλλου ανθρώπου, τη συζύγου μας, του συζύγου μας και εκεί μπαίνουμε μαζί ως ένας άνθρωπος μέσα στο πέλαγος αυτό της ευλογίας αλλά και του αγώνος της ζωής μας, με τα παιδιά μας, με όλα όσα προκύπτουν στην καθημερινότητά μας.
2: Μπορώ να πούμε, Γέροντα, ότι ο Αραβώνας είναι η καλή προπόνηση και ο γάμος είναι ο μαραθώνιος.
3: Μπορούμε να το πούμε και αυτό με αθλητικούς όρους.
2: Και πείτε μας και το άλλο, γιατί λέγεται μυστήριο του στεφανώματος, τι είναι τα στέφανα?
3: Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί που λέγει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού. Θα πω προκαταβολικά ότι βέβαια λένε οι πατέρες μας ότι έστεφαν τους νεονύμφους για να τους στεφανώσουν ως αθλητές οι οποίοι αγωνίστηκαν τον καλόν αγώνα της σοφροσύνης και της αγνότητας και έφτασαν στο έπαθλον του στεφανώματος της Θείας Χάριτος. Αλλά κάτι που μου κάνει εντύπωση εμένα, λέει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλην του Θεού τάδε, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Δηλαδή, ο άνδρας στέφεται την γυναίκα και η γυναίκα στέφεται τον άνδρα. Αυτό σημαίνει ότι φοράει στο κεφάλι του άνδρας ο στέφανο τη γυναίκα του. Και η γυναίκα φοράει στο κεφάλι του Στέφανο τον άντρα της. Δηλαδή είναι αυτό το πολύτιμο έπαθλο, αυτό το χάρισμα, αυτό το δώρο που τους έδωσε ο Θεός. Ο ένας να ζει για τον άλλο. Και ο ένας να βοηθά τον άλλο στην πορεία του σαν Χριστό. Είναι Στέφανος του ανδρός η γυναίκα και της γυναικός, ο άνδρας είναι ο Στέφανός της, η τιμή της, η δόξα της. Ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει ο άνθρωπος.
2: Ευχαριστούμε μας το λέτε αυτό, γιατί και εγώ τώρα το κατάλαβα με αυτή τη μελέτη ότι αυτοί οι συμβολισμοί είναι κάτι παραπάνω από απλοί συμβολισμοί.
3: Βέβαια δεν είναι συμβολισμοί, είναι πραγματικότητα. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε σύμβολα, έχουμε πραγματικότητα και τα σύμβολα εικονίζουν την πραγματικότητα. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία μας καθορίζει τα σύμβολα, όχι τα σύμβολα έτσι για να μας πάνε σε κάποια ιδεολογία να πλύει.
2: Τώρα για την ακολουθία του Αραβώνας, να το πω όπως απλά το καταλαβαίνω, τι νόημα έχει εφόσον είναι αυτό που μας είπατε, μια πορεία διερεύνησης, δοκιμασία, ζωκιμής κτλ, να διαβάζετε την ημέρα του γάμου, δηλαδή 10-15 λεπτά πριν την ακολουθία του στεφανώματος και όχι παράδειγμα όπως παλαιότερα, τώρα δεν γίνεται αυτό, να διαβάζετε την ώρα που αποφασίζει το ζευγάρι να αραβωνιαστεί. Γινόταν τα παλιά χρόνια αυτό, αλλά τώρα η Εκκλησία αναγκαστικά φαντάζομαι το άλλαξε και το έφερε πριν την διαδικασία.
3: Τα παλαιότερα χρόνια και μάλιστα εδώ στην Κύπρο το κάναν ξεχωριστά. Αλλά επειδή αυτό μετά θεωρείται ως ιονή γάμος, η Εκκλησία λίγο το απέσυρε και το επισυνάπτυσε στην ακολουθία του στεφανώματος. Παρά τα αυτά είναι κάτι που ευλογεί τον ζευγάρι, μας δίδει το νόημα αυτής της σχέσης της προκαταρκτικής, μας βοηθά να καταλάβουμε πόσο Θεός σε όλες τις φάσεις του ανθρώπου είναι παρόν και μάλιστα θα δούμε στην ευχή τη μεγάλη που αναφέρει το δαχτυλίδιο που έδωσε ο πατέρας στον Άσο τον Υιό, οι πατριάρχες στις συζύγους τους κτλ. Για να δείξει ότι αυτή η σχέση και αυτή η γνωριμία και αυτή η πορεία του ενός προς τον άλλο δεν είναι πράγματα που είναι αμεληταία από την Θεία Πρόνοια, αλλά όλα εντάσσονται μέσα στην πρόνοια της αγάπης του Θεού. Έχουν μια βαθιά πραγματικότητα. Είναι ευλογία που μας χρειάζεται.
2: Όταν λοιπόν το ζευγάρι, όπως είπαμε και πριν, ουσιαστικά ζει σε περίοδο γνωριμίας, θέλει να παντρευτεί, το έχει αποφασίσει, υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση, αλλά χωρίς να έχει ευλογηθεί με την ακολουθία του Αραβώνα όπως γίνονταν παλιά, έχει ή δεν έχει τη σκέπη του Θεού αυτή η διαδικασία?
3: Όταν ο άνθρωπος ζητά από τον Θεό την ευλογία του και τη σκέπη του για τι κάνει, σίγουρα Θεός τον ευλογεί. Και τουλάχιστον

0: το θάρρος να πούν στον άλλον άνθρωπο ότι του κάνω πρόταση γάμου. Είναι κάτι που είναι ευλογημένο. Ο Θεός ευλογεί. Δεν αισθάνεται ο Θεός ότι τον περιφρονεί ο άνθρωπος. Ο Θεός είναι πατέρας. Και ψάχνει να βρει ευκαιρία να ευλογήσει τον άνθρωπο.
1: Είναι θέμα τυπικό της ακολουθίας. Εννοώ για το Θεό βεβαίως. Και ο Θεός πάλι μας λέτε ότι βλέπει την καρδιά του ζευγαριού.
0: Ναι, βλέπει την καρδιά του ζευγαριού και εάν υπάρχει καλή διάθεση, ο Θεός ευλογεί την προσπάθεια αυτή.
1: Είπατε για το όραμα του ζευγαριού, θέλω λίγο να μείνουμε εκεί. Ποιο πρέπει να είναι το όραμα του ζευγαριού που μπαίνει στη διαδικασία αυτής της δοκιμής, μην πάμε στο γάμο, το αρχικό όραμα, ας πούμε.
0: Σίγουρα για να μπει στη δοκιμασία αυτή, σημαίνει ότι τον απασχολεί σοβαρά το γεγονός του άλλου ανθρώπου. Αισθάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο σύζυγός του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα κάνει τα παιδιά του, την οικογένειά του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα τον βοηθήσει στην αιώνια σχέση του με τον Υφείο Χριστό. Και με αυτό το όραμα ξεκινά αυτή το ταξίδι του να μάθει τον άλλον άνθρωπο. Να τον μάθει όχι απλώς σαν ένα φίλον του, ούτε σε ένα γνωστό του, ούτε σε ένα συνεργάτη του, αλλά τον μάθει με αυτά τα προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως.
1: Τις περισσότερες φορές αρχίζουμε με άλλο όραμα, ας πούμε στην καλή περίπτωση το όραμα αυτό που μας είπατε εσείς, και καταλήγουμε να αλλάζουν άρδινοι στόχοι. Και μέσα στον αραβόνα και μετά ακόμη περισσότερο μέσα στο γάμο. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Μου θυμίζεται ένα περιστατικό στο Γεροντικό που λέει ότι πήγε ένας μοναχός αρχάριος, νέος, να γίνει μοναχός και όπως συμβαίνει συνήθως ήταν έτσι έκπληκτος και ενθουσιασμένος με την παρουσία του γέροντά του. Αυτό μας το έλεγε συχνά ο Άγιος Εφραίμ στα Κατουνάκια και λέει του γέροντα, «Γέροντα, σε βλέπω σαν Θεόν». Του λέει, «Κάνε υπομονή παιδί μου και έχεις δρόμο ακόμα». Πέρασαν 3-4 μήνες. Του λέει, «Πώς με βλέπεις τώρα?» Του λέει, «Σε βλέπω γέροντα σαν άνθρωπον του Θεού». «Κάνε υπομονή και έχει ακόμα δρόμο». Μετά του λέει, «Σε βλέπω σαν άγγελο του Θεού». Περνά ο καιρός, του λέει, «Σε βλέπω σαν έναν καλόν άνθρωπο». Περνά ο καιρός, «Σε βλέπω σαν έναν συνηθισμένο άνθρωπο». Μετά του λέει, «Σε βλέπω σαν δαίμονα». Του λέει, «Τώρα είναι η ώρα που θα εργαστείς πνευματικά». Δηλαδή και στο μοναχισμό υπάρχει ένα ενθουσιαστικό στοιχείο το οποίο σύντον χρόνο προσγειώνεται αλλά είναι και ο καλός τρόπος και τόπος να εργαστείς πνευματικά. Θα δεις τον άλλον άνθρωπο στην αρχή βέβαια με τον ενθουσιασμό του ερωτικού συναισθήματος. Αλλά θα τον δεις και στη συνέχεια και ως άνθρωπο και ως δύσκολον άνθρωπο και ως άνθρωπο με αδυναμίες και με πάθη και με ιδιαιτερότητες, αλλά εκεί είναι η αξία, εκεί είναι η αγάπη, όχι όταν σου φαίνονται όλα καλά και ωραία να τον αγαπάς, να τον αγαπάς ως άνθρωπο και αφού καταλάβεις ότι και εσύ είσαι το ίδιο άνθρωπος, θα καταλάβεις και τον αδερφό σου και θα τον αγαπήσεις και θα τον αγκαλιάσεις και θα τον βαστάσεις να πάτε ενωμένοι και αγκαλιασμένοι στη Βασιλεία του Θεού.
1: Τώρα βέβαια γέροντα, για να τελειώσουμε, σκέφτομαι στο μοναχισμό, το καταλαβαίνω αυτό να δεις το γέροντά σου ως άγγελο, ως άνθρωπο και στο τέλος να το δεις ως δαίμονα, δεν ξέρω, εντάξει, για να το λέτε εσείς κάτι ξέρετε. Αλλά στο γάμο αυτά, σε αυτή τη διαδικασία, και πω εγώ στη γυναίκα μου ότι μετά από 20 χρόνια ξέρω, κατάλαβα ότι είσαι ένας δαίμονας και τώρα έκανε υπομονή. Τι γίνεται εκεί, θα το αντέξω, αυτό θα το αντέξουμε, αυτό έχει διαλυθεί ήδη το πράγμα.
0: Μα ο σκοπός είναι να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, και αν ακόμα φτάσεις εκεί, που στο μοναχισμό φτάνουμε πολλές φορές. Όχι πώς το θέλουμε, όχι πώς είναι η πραγματικότητα, ο γέροντας μας δεν είναι δαίμονας. Αλλά ο πόλεμος που υφίσταται ο μοναχός είναι τέτοιος που μπορεί να τον παρουσιάσει και τον γέροντά του ακόμα σαν τον Νέρονα, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Αλλά ο σκοπός είναι να αγωνιστείς για την αγάπη του Χριστού, να δεις τον αδερφό σου ως εικόνα Θεού και να καταλάβεις ότι αυτόν τον άνθρωπο Ο Θεός τον οδήγησε στα χέρια σου.

0: και σένα στα δικά του χέρια. Και μέσα από τις δικές του αδυναμίες θα δεις τις πολλές δικές του αδυναμίες. Και θα καταλάβεις ότι εάν δεν μπορεί να το βαστάξεις, δεν είναι γιατί ο αδερφός είναι δύσκολος, αλλά γιατί εσύ είσαι αδύνατος και εσύ πρέπει να δυναμώσεις. Ο αδερφός είναι καλός και είναι άγγελος. Εσύ πρέπει να γίνεις άνθρωπος του Θεού που να βαστάσεις το έτερο νήμιθ, τον αδερφό σου.
1: Αναμένουμε, Γέροντα, την επόμενη εκπομπή να αρχίσετε να μας αναλύετε όλα αυτά πια μέσα από την ακολουθία του Αραβών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: προσευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνια παράβητε, το πνεύμα της αληθείας, ο παντοχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε, Κύριε, της ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστείω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και μη αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγειες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου, ο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, ευβοθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Καρδία μου και σάξ μου δαλιάσαν επί Θεών ζώντα. Κι γάστρο θείον έβρινε αυτό οικίαν και τριγώνος ιάνε αυτή, οφείς ήταν οσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνες εν το οίκος σου, εις τους αιώνας των αιώνες σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετη στην κοιλάδα του κλαθμών ως των τόπων ονέθετων. Και γάρη ευλογίας δώσει νομοθετών, μπορέσουν εκ δυνάμωσης δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες αυλές σου περχιλιάδας, εξελεξάμι παραρρυπτίστε εν του οίκου του Θεού μάλλον, οίκην με σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και ανήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξας, Κύριε, την γη σου, απέστρεψα στην εχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκες τα συνομία στο λαό σου, εκάρυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέποψες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αθυμών. Μη στου αιώνα οργιστή η μην διατενή την οργή σου από γενά σα γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση η μα και ο λαό σου αφρανθήσατε επί σύ. Δείξον η μην, Κύριε, το έλεό σου και το σωτήριό σου δόη η μην. Ακούσουμε τη λαλήση η μη, Κύριο ο Θεό, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί του οσίου αυτού και επί του επιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των βουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και ρήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και πάκουσόν μου ότι φτωχό και παίρνει μη εγώ. Φυλάξαν την ψυχή μου ότι όσιος ημείς, όσον το δούνος ο Θεός μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει κράξου μόνο την ημέρα, έφερον την ψυχή του δούνους σου, ότι προσέρα την ψυχή μου, ότι εσύ, Κύριε Χριστός, και επίοικης και πολυέλεος πάσης της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δέησεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκρεξα προς Θεό και επικουσάς μου. Που καίστη νομιός εν θέση, Κύριε, καίστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα, σήκουσι και προσκυνήσου είναι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάωσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Ξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγαπε με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. Ο Θεός παράνομε επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Κι εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτείν μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και λυθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πείσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και δέτωσαν μισούδες με και συνθήτουσαν ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Πίσω με τεμό σημείων εις αγαθών και ειδέτουσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Απόστολε Άγιε Ιάκωβε, πρέσβευε το ελεήμον Θεό, είναι πνεσμάτων άφεσιν παράσχετες ψυχές ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, σοφροσύνη στην κλαίναν τη Θεοί φαντών, καθεπικύλατε χρώες των ιερών αρετών, ομοφρόνος εν σπουδή άφου ασκήσαντες, όθεν ημών την σιωπήν, η Χρυσάγιος οδή εδέξατο εν υψίστης, ανδρώνικες ετη Θεία Θανασία του Θεόφωνη. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι μας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου το θάνατος κυλεύσας σας και έχει συνδείξεις Θεός μη παρήδη σου έβλησε στη χειρή σου. Δείξω τη φιλανθρωπία σου ελεημών, παίξετε κούν σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμων λαών απεινωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος για το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει την αθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιός σου αθυμών. Δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισαάκ τον ούρο σου τι Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε εκείεσαι της ασθενίας ημών, ανε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ηγεστείο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον. Και άφεσι μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίση ημάς από το πονηρού. Τον εθνός σε γυναιχτής υπερθαύμαστος και μαθητών αδειχθείς τιμιότατος και Αποστόλος Ίσκυνος Ιάκωβος, κόσμο των Ιάσεων διανέμει των πλούτων, λύη περιστάσεων τους αυτών επιμούντας, διώσει φόνος κράζομεν αυτό, σώζε τους πάντας ευχές σου Απόστολε. Ως της νομίμους εις υγείας υποτύπωσιν και της εν Θεώ πολιτείας ευρωθύνια, αναδύσομαι της άνθεση των ασμάτων, των οσίως διαπρέψαντα ανδρώνικων συν αυτό αθανασία την ομόζυγων, τούτης λέγοντες χέρι ζεύγους πανώσιων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελών των αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ετ' ορατά αυτής ενδεύξης, και ηθήνω τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τα συχάση μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσαν λόγων τεκούσαν, την όντως στο τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατων όλες σας, ηλάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ουκεσμεν άξι άρετα ούματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι καταλείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν της τελείμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την σύναν οίκαστον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον του σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων εν της όμεθα και συζήσομεν, του ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό του Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, Κύριε ο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαση τα υπέροα αυτού, ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διαελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρής δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και πλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του Ιλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και γένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτισεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί έρπετα ο νουκές στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτους ον έπλασε σεντέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτή συλλέξωσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με επί το Κύριο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προς Κύριον εν το θλίβεσθέ με και έκραξα και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δολίαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθραξη της ερημικής. Είμαι ότι η παρικία μου μακρύνθη κατεσκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιθάρ. Πολλά παρόκησεν η ψυχή μου. Μετά των μισούτων την ειρήνη μην ειρηνικός, όταν ελάβουν αυτοί σε πολέμουν με δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια, οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του Θεΐσαντος, των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ειστάξω φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξω δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου, από το νυν και έως του αιώνος. Εφράνθην επί της ηρικός ημής, οίκον Κυρίου πορευσόμεθα, εστώτες ήσαν οι πόδες ημών εν τις αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφυλέ φυλέ Κυρίου μαρτύριων του Ισραήλ. Του εξομολογήσαστε το όνομα του Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επί οίκων Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστο δί ειρήνη τη δυνάμη σου και ευθυνίαν της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δί ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξεζήτης αγαθάση. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου, τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, ότι επί πολύ επλήστη μεν εξουδενώσεως, επί πλοίον επλήστη η ψυχή ημών, το όνειδος εις ευθυνούσι και εξουδένωσις της υπερηφάνης. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, η Πάτου οδη Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι ημίν, εν το επαναστήν ανθρώπους εφ' ημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Εν το ορκιστήνε των θυμών αυτών εφ' ημάς, άρα το είδωραν κατεπόντισεν ημάς. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρ των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος, όσου και έδωκεν ημάς, ιστήραν της οδούς ημ' αυτών. Η ψυχή ημών ως τρουθείων ερίστη εκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγή συνετρίβη και ημείς ερίστημεν, η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεπιθώτης επί Κύριον ως όρος Υιών. Ούσα λευθίσεται εις τον αιώνο κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού, από του νυν και ως του αιώνος. Ότι ο καφής η Κύριος τυράφων των αμαρτωλών, επί των κλήρων των δικαίων, όπως αμή εκτείνωσιν η δίκη ενανομίας χείρας αυτών. Αγάθημον Κύριε της αγαθής και της ευθέας επί καρδία. Τους δε έκλειντας εις τα στραγγαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ανομίαν. Ειρήνη επί τον Ισραήλ, εν του επιστρέψε Κύριον την αιχμαλουσίαν Σιών, εγεννήθημεν ως η παρακυκλημένη, τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών, και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως, τότε ρούσιν εν της έθνεσιν, εμεγάλινε Κύριος του ποίησε με ταυτόν, εμεγάλινε Κύριος του ποίησε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη, επίστρεψον Κύριε την αιχμαλουσίαν ημών, ως χυμάρουσαν τον νότο, εισπύροντες εν δάκρυσιν εν αγαλιάσει περιούσι, πορευόμενοι πορεύοντο και έκλεον, βάλλοντες τα σπέρματα αυτών, ερχόμενοι δε έξουσιν εν αγαλιάσει, έρωντες τα δράγματα αυτών, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες, εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν οι γρύπνεσον οφυλάσσον, εις μάτιν οι μηνεστοί το ορθρίζειν, εγύρεστε μετά το καθίστε, ή εστίοντες άρτον οδύνης, όταν δω της αγαπητής αυτού ύπνων, ειδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός, ως η βέλιαν χειρή δυνατού, ούτους ή των εκτεταιναγμένων. Μακάριος σου σπυρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, που κατεσχυνθίζονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εν πύλες. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι, μακάριος ή και καλός ή έστε, η γεννήσου ως άμπελος ευθυνούσεν της κλήτεση της οικίας σου, η ίσως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου, ειδού τους ευλογηθήσεται άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων, ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, και είδης τα καθά Ιερουσαλήμ, πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, και είδης Υιούς των Υιών σου, ειρήνη επί τον Ισραήλ, πλεονάκησε πολέμησαν με εκνότητός μου, η Πάτου δι Ισραήλ, πλεονάκησε πολέμησαν με εκνότητός μου, και γαρού κιδημήθησαν με. Επί των νότων μου ετέκτενον οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ανομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος συνέκοψε να βγει ένας αμαρτωλών, εσχυνθήτουσαν και αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω, πάντες οι μισούντες Σιών. Γεννηθήτουσαν ως οι πόρτες δωμάτων, ως πρώτου εξπαστήν εξηράνθη, ού και πλήρωσε την χείρα αυτού αφαιρίζων, και των κόλπων αυτού τα δράγματα συλλέγουν, και ού κήπων οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφ' ημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, ακμήν. Εκ βαθέων και έκραξάς, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου, γεννηθήτω τα ούτα σου προσέχοντα εις τη φωνή της δέησεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν, εν εκέν του όνοματός σου υπέμεινάσαι, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας, Ελπισά του Ισραήλ επί των Κύριων, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριο, χυψώθη η καρδία μου, ουδέ μετεωρίστησαν οι οφθαλμοί μου, ουδέ πορεύθυρεν μεγάλης, ουδέν θαυμασίης υπέρ εμέ. Η μία ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσα την ψυχή μου, ως το πω γεγαλακτισμένον επί τη μητέρα αυτού, ως ανταποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από του νυν και ως του αιώνος. Νίσθητη Κυρία του Δαβίδ και πάσης της πρόκειτος αυτού, ως όμως του Κυρίου ύψατο το Θεό Ιακώβ, ή σε λέψουμε σκήνομα οίκου μου, ή αναβίσουμε πεκλίνης στρωμνής μου, ή δώσω ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης μου, έως ο εύρω τόπον του Κυρίου ως σκήνομα του Θεού Ιακώβ, ειδού οικούσαμεν αυτήν εν εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείς του τριμού, εις ελεξόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κυρίε στην αναπαυσήν σου, σήκη η κυποτός του αγιάσματός σου, ιερήσου εν δίσωτε δικαιοσύνην, και οι όσοι ίσου αγαλιάσονται. Ένε και εν δαβή του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπον του Χριστού σου. Όμως σε Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν, εκαρπού της κοιλίας σου θύσουν επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται ίσου τη διαθήκη μου και τα μαρτύριά μου ταύτα, αδιδάξω αυτούς. Και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Αυτή καταπαυσής μου εις αιών αιώνος, όδε κατοικήσω τη ρετισάμην αυτήν, την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμασα λίγνων το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγιασμά μου. Ιδού δίτη καλών ή διτερπνών, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό, ως μύρον επικεφαλής, το καταβαίνουν επί πόγωνα τον πόγωνα του αρών, το καταβαίνουν επί τεινώαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσους αερμόνοι καταβαίνουσε επί τα ορισιών, ότι εκεί είναι τίλα του Κύριου στην ευλογίαν, ζωή νέος του αιώνος. Ιδού δι ευλογείται τον Κύριον, πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε σε νίκο Κυρίου, εν αυλέσει οικου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε παράτε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τον ουρανό και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής υμνείστε φωνές αισίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς,

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ελπίσαμε εν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσιδη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και υγείας της ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, όθετο η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή Ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Πρόσδεξε Κύριε Ιησού Χριστέ.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Αγαπητοί φίλοι του Πεμπτουσία, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε πάλι και σήμερα από το φιλόξενο στούντιο του Πεμπτουσία της διαδικτυακής τηλεόρασης της Πεμπτουσίας, την εκπομπή «Άκου φίλε», και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά βέβαια όλους μας, αλλά θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ένα πονεμένο θέμα. Και θα καταλάβετε τι εννοώ από τον τίτλο. Είναι η ψυχολογία του οδοντιατρικού ασθενή. Πάντα η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι μια επίσκεψη που δημιουργεί μια αναστάτωση, το λιγότερο μια αναστάτωση. Και βέβαια δεν είναι ακατανόητο αυτό αν σκεφτούμε ότι μέχρι κάποια χρόνια, όχι πολλά χρόνια πριν από τώρα, η επίσκεψη στον οδοντίατρο γινόταν μόνο για επίγουσα ανάγκη και πάντα για κάτι που πονούσε. Δυστυχώς, η οδοντιατρική θεραπεία έχει συσχετιστεί στο μυαλό μας με την αντιμετώπιση κάποιας επίγουσας, επιτακτικής και επώδυνης ανάγκης. Η ιδέα του οδοντιάτρου κουβαλάει μέσα της, θα λέγαμε, συσσωρευμένο πόνο αιώνων. Γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια τουλάχιστον, ο οδοντίατρος ήταν συνδεδεμένος μόνο με τις εξαγωγές. Και η οδοντιατρική θεραπεία κυρίως περιοριζόταν στην εξαγωγή των δοντιών. Θα θυμόμαστε όλοι ότι πολλές φορές ακούγαμε για την τρίτη οδοντοφυΐα, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, που δεν ήταν οδοντοφυΐα. Η πρώτη οδοντοφυΐα ήταν τα νεογελά δόντια, η δεύτερη οδοντοφυΐα ήταν τα δόντια που έβγαζαν τα παιδάκια από 6 έως 12 ετών, τα μόνιμα δόντια, και η τρίτη οδοντοφυΐα ήταν εκείνη που εμείς μόνοι μας την είχαμε ονομάσει οδοντοφυΐα, ήταν η εξαγωγή των δοντιών και στην καλύτερη περίπτωση η τοποθέτηση μιας οδοντοστοιχίας. Ευτυχώς τα πράγματα άλλαξαν. Η οδοντιατρική θεραπεία πλέον έχει γίνει και για άλλους λόγους, και για προληπτικούς λόγους, και για θεραπευτικούς λόγους, και για προσθετικούς, για ορθοδοντικούς, για λόγους λιγότερο, αν θέλετε, επεμβατικούς, λιγότερο επώδυνους και για πιο όμορφες εργασίες έτσι και θεραπείες. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η εικόνα ακόμη στο μυαλό μας και αυτή η δυσκολία στην επίσκεψη στον οδοντίατρο που νιώθουμε πολύ? Είναι γιατί το στόμα από όλα τα υπόλοιπα μέλη του σώματός μας είναι ίσως το πιο ευαίσθητο και το σημείο το οποίο το αντιλαμβανόμαστε σαν κάτι πιο προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες, ότι το 30% των μηνυμάτων, των ερεθισμάτων, των αισθητικών που φτάνουν στον εγκέφαλο προέρχονται από την περιοχή του στόματος. Δεν είναι και τυχαίο ότι το πρώτο πράγμα που αισθανόμαστε με τη γέννησή μας και μπορούμε να λειτουργήσουμε με μία προσπάθεια, δηλαδή εκούσια, είναι το στόμα. Βλέπετε το βρέφος, κινεί τα χεράκια του και τα ποδαράκια του χωρίς σκοπό, αντανακλαστικά, χωρίς εκούσια κίνηση. Το στόμα του όμως είναι το πρώτο που θα αρχίσει να το κινεί στοχευμένα, προσπαθώντας να θυλάσει, προσπαθώντας να καταπιεί. Το στόμα λοιπόν είναι αυτό που δέχεται τα πρώτα ερεθίσματα. Το στόμα θα λειτουργήσει σαν εργαλείο αφής. Θα λειτουργήσει για τα μωρά. Θα λειτουργήσει σαν το βασικό στοιχείο που τα δένει με τη ζωή, μια και από εκεί σιτίζονται και από εκεί
τρέφονται. Γι' αυτό λοιπόν η περιοχή του στόματός μας είναι κάτι που το αισθανόμαστε σαν μια πολύ προσωπική μας υπόθεση. Η επίσκεψη λοιπόν σε οποιονδήποτε ασχολείται με το στόμα μας, είτε αυτός είναι ο γενικός οδοντίατρος, είτε είναι ο ορθοδοτικός, είτε κάτι άλλο συναφές, είναι κάτι το οποίο αισθανόμαστε ότι παρεμβαίνει στην προσωπικότητά μας. Και αυτό δεν είναι μόνο ότι το αισθανόμαστε, είναι κάτι που πραγματικά συμβαίνει και έχει παρατηρηθεί και μέσα στα κείμενα των συγγραφέων από την αρχαιότητα. Ο τρόπος που γελάμε, ο τρόπος που είναι συνταγμένα τα δόντια μας στο πρόσωπό μας, είναι κάτι που καθορίζει την προσωπικότητά μας. Γι' αυτό και μέσα στην Αγία Γραφή θα δούμε σε κάποιο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης που λέει ότι την προσωπικότητα και το είδος του ανθρώπου το καθορίζει ακόμη και ο γέλος, λέει, οδόντων, και γέλος οδόντων. Και εννοεί ότι ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο γελάει κανείς, ακόμη και ο τρόπος που είναι αρθρωμένα τα δόντια του, είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Η υγεία λοιπόν του στόματός μας είναι κάτι που σαφώς μας απασχολεί, σαφώς μας ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μόνο γιατί πονάμε ή γιατί θέλουμε να φάμε, αλλά γιατί το στόμα είναι βασικό στοιχείο και της εμφάνισης και της κοινωνικότητάς μας. Η επίσκεψη λοιπόν στον οδοντίατρο για έναν ασθενή σημαίνει πολλά. Και αν σημαίνει τώρα πολλά, σήμαινε ακόμη περισσότερα στο παρελθόν, που επίσκεψη στον ασθενή, στον οδοντίατρο, σήμαινε τις περισσότερες φορές εξαγωγή. Εκτός λοιπόν από πόνο, σήμαινε μία δυσκολία στη μάσηση, μία δυσκολία στην εμφάνιση και μία δυσκολία στην έκφραση. Θα δούμε λοιπόν, ο ασθενής που θα πάει στον οδοντίατρο, το πρώτο που θα ρωτήσει είναι «Πονάω?» Θα πονέσω με αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο είναι, θα μπορώ να φάω. Τι θα μπορώ να φάω, πότε θα μπορώ να φάω. Το τρίτο είναι, θα φαίνομαι, θα στραβώσει το στόμα μου. Θα φαίνομαι διαφορετικά μετά από αυτό που θα κάνω. Και το τέταρτο, αλλά καθόλου πιο ασήμαντο, είναι, θα διαμιλάω διαφορετικά, θα ψευδίζω, θα ακούγεται διαφορετικά αυτό που θα κάνω. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, η επίσκεψη στον οδοντίατρο είναι κάτι που σίγουρα μας στρεσάρει, κάτι που σίγουρα μας ενοχλεί. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να μειώσουμε λιγάκι αυτό το στρες της επίσκεψης στον οδοντίατρο, πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιο ευχάριστο και πιο όμορφο. Δύο είναι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι ο οδοντίατρος βέβαια και ο ασθενής. Και από πολλές σχέσεις γιατρού και ασθενή, οι σχέσεις του οδοντιάτρου και του ασθενούς είναι συνήθως από τις πιο στενές σχέσεις. Πολλοί θα ακούσετε και λένε «παιδίατρο δύσκολα αλλάζεις», «γυναικολόγο δύσκολα αλλάζεις», «οδοντίατρο ακόμη δυσκολότερα αλλάζεις». Γιατί αυτός στον οποίο εμπιστευόμαστε το στόμα μας, που όπως είπαμε προηγουμένως, το νιώθουμε σαν κάτι πολύ προσωπικό μας, γιατί από τα πρώτα βήματα της ζωής μας, από τις πρώτες στιγμές που ζούμε στον κόσμο αυτό, το στόμα μας το νιώθουμε σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο στοιχείο επάνω μας, αυτόν λοιπόν που τον αφήνουμε, που του επιτρέπουμε να παρέμβει σε αυτό το πολύ προσωπικό μας στοιχείο του σώματός μας, εκδηλώνουμε μια μεγάλη εμπιστοσύνη και πολύ δύσκολα μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Συνήθως λοιπόν μεταξύ οδοντιάτρου και ασθενούς δημιουργείται μια μεγάλη και δυνατή σχέση εμπιστοσύνης. Πάνω σε αυτή τη σχέση λοιπόν της εμπιστοσύνης θα πρέπει να επενδύσουμε για να μπορέσουμε να μειώσουμε λιγάκι αυτή την κατάσταση
του στρες που προκύπτει συνήθως κατά την επίσκεψη στο οδοντιατρείο. Και τι εννοώ. Οι περισσότεροι οδοντίατροι πλέον είναι εκπαιδευμένοι και στην ψυχολογία του ασθενούς και στις ψυχολογικές μεθόδους και προσεγγίσεις, αλλά και στις σύγχρονες, ανώδυνες και κατά το δυνατόν ανέμακτες επεμβάσεις και θεραπείες στο στόμα. Η συζήτηση λοιπόν είναι αυτή που λύνει τα περισσότερα. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που μας στρεσάρει, να ενημερώσουμε το γιατρό μας και να λύσουμε τα προβλήματά μας. Η κουβέντα λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι στρεσάρονται με την αίσθηση της ένεσης. Είναι κάτι που θα πρέπει να το εξηγήσουμε. Καταρχήν, πλέον η αναισθησία, η τοπική αναισθησία γίνεται με μία προνάρκωση, η οποία προετοιμάζει τον ασθενή ώστε να μην καταλάβει κατά το δυνατόν ούτε αυτό το ελάχιστο τσίμπημα της ένεσης κατά την τοπική αναισθησία. Δεύτερον, είναι ορισμένοι ασθενείς που ενοχλούνται με την αίσθηση του πνιγμού. Αισθάνονται ότι βάζοντας πράγματα μέσα στο στόμα τους θα τους έρθει πνιγμός ή θα τους έρθει αναγούλα. Τα περισσότερα από αυτά βέβαια είναι αποτελέσματα του στρες. Και ένας ασθενής ο οποίος ηρεμεί και αισθάνεται ασφαλής σε ένα χώρο, σιγά σιγά το ξεπερνάει αυτό και μπορεί με μεγαλύτερη άνεση να ακολουθήσει μια οδοντιατρική θεραπεία χωρίς να βασανιστεί ιδιαίτερα με την αναγούλα ή με την αίσθηση πνιγμού. Άλλο που μας στρεσάρει είναι η κόπωση από το ανοιχτό στόμα. Και αυτό είναι κάτι που μπορεί να μας το λύσει ο οδοντίατρός μας, γιατί υπάρχουν ειδικές μέθοδοι ώστε στερεώνεται το στόμα του ασθενούς για να μην κοπιάζει ιδιαίτερα να το κρατά ανοιχτό. Άλλο είναι ο φόβος του πόνου. Με την αναισθησία η οποία έχει πλέον εφαρμοστεί και έχει καθιερωθεί ακόμη και στις λιγότερο επεμβατικές εργασίες, αυτό είναι κάτι που πλέον θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Δυστυχώς πραγματικά, η ιστορία μας φέρνει στο μυαλό μας κακές εικόνες από παλιές οδοντιατρικές θεραπείες σε χώρους κατεξοχήν ακατάλληλους. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμη και με τα πολεμικά, ακόμη και τη δεκαετία του 60, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, οι εξαγωγές δεν γίνονταν σε οδοντιατρία, αλλά σε κουρία. Και ότι αυτοί που κάναν την υποτιθέμενη μέσα σε εισαγωγικά οδοντιατρική θεραπεία ήταν εμπειρικοί, περιπλανόμενοι οδοντίατροι, εμπειρικοί βέβαια οδοντίατροι. Όλα αυτά λοιπόν έχουν φέρει μέχρι την εποχή μας κάποια έτσι κακή, δυστυχώς προκατάληψη ως προς το θέμα της οδοντοθεραπείας. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πρέπει σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε και θα πρέπει να το ξεπεράσουμε βοηθώντας κυρίως τα παιδιά. Τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά να έρχονται στον οδοντίατρο με μεγαλύτερη άνεση. Και αυτό βέβαια θα το πετύχουμε με την κατάλληλη αγωγή. Κουβέντες του τύπου «φάε το φαγητό σου γιατί θα σε πάω στο γιατρό που έχει μια μεγάλη ένεση» ή «α, έφαγε σοκολάτες και τώρα θα δεις που θα πάμε στο γιατρό και θα στα βγάλει με μια μεγάλη τανάλια». Κουβέντες οι οποίες λέγονταν και οι οποίες τελικά δημιουργούσαν ένα φόβο και εκ προημίου ένα τρόμο στον οδοντίατρο για τον υποτιθέμενο πόνο που τελικά δεν δημιουργούνταν πόνος, είναι κουβέντες που θα πρέπει πια να λείψουν. Είναι καθαρά αντιπαιδαγωγικές μέθοδοι που μόνο πρόβλημα δημιουργούν και σε τίποτα δεν εξυπηρετούν. Ο φόβος λοιπόν, που δυστυχώς ήταν κάτι που έφτασε στην εποχή μας, μπορούμε να πούμε γιατί μας μάθανε να φοβόμαστε τον οδοντίατρο, είναι κάτι που βρίσκεται στο χέρι μας να το ξεπεράσουμε και να μάθουμε τις νέες γενιές πλέον να μην φοβόνται. Ξεκινώντας από το παιδί, από το μικρό παιδί, η επίσκεψη στον οδοντίατρο θα πρέπει να γίνεται λίγο μετά τα 3
και όχι βέβαια γιατί πόνεσε το παιδί, αλλά για να ρίξει ο οδοντίατρος μια ματιά και για να ξεθαρευτεί και το παιδί να πηγαίνει στον οδοντίατρο με άνεση, βλέποντας ότι ο οδοντίατρος είναι κάποιος που τον βοηθά να διατηρήσει τα δόντια του υγιή και όχι κάποιος τον οποίο θα πάει γιατί πόνεσε και ο οποίος θα τον πονέσει ακόμη περισσότερο για να τον απαλλάξει από τον πόνο που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε. Δυστυχώς οι άνθρωποι που έχουν την πρώτη τους εμπειρία στον οδοντίατρο μετά από πόνο είναι άνθρωποι που πολύ δύσκολα ξεπερνάνε τη φοβία στον οδοντίατρο και αυτό γιατί η επίσκεψή τους υποσυνειδητά έχει συνδυαστεί με κάποιο πόνο και με κάποια ξαγρύπνη από μεγάλο πόνο στο στόμα. Αυτό λοιπόν θα το ξεπεράσουμε ξεκινώντας από τα νέα παιδιά και από τον εαυτό μας βέβαια, πηγαίνοντας όχι για να αντιμετωπίσουμε κάτι επίγον που μας πονάει, αλλά πολύ πριν από αυτό, για να δούμε εάν υπάρχει κάτι που πρέπει να φτιαχτεί προτού γίνει κάτι μεγάλο που θα πονέσει και θα φτιαχτεί και πολύ πιο δύσκολα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βήμα που θα μπορέσει να μας απαλλάξει από το στρες. Η επίσκεψη όταν τα πράγματα είναι ακόμη σε ένα επίπεδο που μπορούν εύκολα να μαζευτούν. Όταν η ζημιά που έχουμε είναι μια ζημιά που μπορεί να διορθωθεί ανώδυνα, χωρίς επώδυνες επεμβάσεις. Το δεύτερο είναι η επιλογή ενός χώρου που να μας αναπαύει, να μας ξεκουράζει. Ένα οδοντιατρείο με απαλή μουσική, με άνετο και καθαρό περιβάλλον που θα μας ηρεμεί, είναι το δεύτερο βήμα που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε το φόβο στον οδοντίατρο. Ένα οδοντιατρείο βρώμικο, με τα πράγματα χυμένα μες στη μέση, με έναν οδοντίατρο που θα τρέχει να προλάβει και δεν θα προλαβαίνει, είναι κάτι που μεγαλύτερη ανασφάλεια θα μας δημιουργήσει, μεγαλύτερη σύγχυση και περισσότερο θα μας δυσκολέψει να ξεπεράσουμε μία έμφυτη φοβία, εάν υπάρχει. Το τρίτο είναι η δική μας κατάσταση, η δική μας ψυχολογική κατάσταση πηγαίνοντας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κουρασμένος και έχει έρθει μετά το τέλος μιας κοπιαστικής βάρδιας, είναι ένας ασθενής που δεν θα καλοπεράσει στο οδοντιατρείο. Γιατί? Γιατί τα νεύρα μετά από την κούραση είναι πιο ευερέθιστα. Δυσκολότερα θα μπορέσει να τα ναρκώσει μια τοπική αναισθησία. Δυσκολότερα θα μπορέσουν να ανεχθεί το στόμα κάτι το οποίο το ενοχλεί. Κάτι που φέρνει αναγούλα, κάτι που φέρνει μία δυσανεξία, μία δυσκολία, μία κόπωση. Απαραίτητη προϋπόθεση όταν πηγαίνουμε στον οδοντίατρο είναι να έχουμε μία ήρεμη κατάσταση, να είμαστε όσο το δυνατόν ξεκούραστοι, λιγότερο αγχωμένοι και φυσικά να μην βιαζόμαστε. Πολλές φορές λέμε το άγχος του ασθενή μπροστά στον οδοντίατρο. Δεν σκεφτόμαστε όμως και το αντίθετο. Το άγχος του οδοντιάτρου ή του γιατρού γενικότερα μπροστά σε έναν ασθενή μη συνεργάσιμο. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε θα πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι και να έχουμε εμπιστοσύνη. Και γιατί να μην έχουμε εμπιστοσύνη? Όταν γνωρίζουμε ότι και οι γιατροί και τα φάρμακα και οι θεραπείες είναι όλα ευλογίες που έχει επιτρέψει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και πάνω σε αυτό θα με επιτρέψετε να διαβάσω κάτι που έχει σημειώσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια επιστολή του προς την Ολυμπιάδα, στην οποία λέει: «Παρακαλώ σου την τιμιότητα και ιατρείς διαφόρης και εμπείρης και φαρμάκης χρήσθε, τις τα τι αυτά διορθούν δυναμένης.
επί και ημείς προτούτων των ολίγων ημερών, ευεμπτώντος ημίν έχοντος του στομάχου, τίτε άλλη επιμελία χρυσάμενη και το φαρμάκο, και ούδε υφέντες πλέον ή τριών ημερών, αυτό επιθύνε διορθώσαμεν αυτού την ασθένεια. Δηλαδή, σε παρακαλώ να χρησιμοποιήσεις και τους γιατρούς, ακόμη και εμπειρικούς ιατρούς, και τα φάρμακα και ό,τι άλλο κατάλληλο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να διορθώσεις τα προβλήματα της υγείας σου. Γιατί και εμείς, και εννοεί τον εαυτό του, πριν από λίγες ημέρες, έχοντας προβλήματα στο στομάχι μας, χρησιμοποιήσαμε και τους γιατρούς και κάναμε τις κατάλληλες θεραπείες και τα φάρμακα χρησιμοποιήσαμε και ό,τι άλλο χρειαζότανε, και σε λιγότερες από 3 ημέρες πραγματικά διορθώσαμε αυτή την ασθένεια. Οι ιατροί λοιπόν και όλες οι ιατρικές θεραπείες που είναι ένα αποτέλεσμα της σοφίας, του κόπου και της εμπειρίας πολλών αιώνων, είναι κάτι που πραγματικά με τη δύναμη του Θεού και με την ευσπλαχνία του Θεού έχει φτάσει στις μέρες μας να διορθώνει πάρα πολλά προβλήματα. Όχι μόνο βέβαια προβλήματα του στόματος, αλλά και του σώματος γενικότερα. Το στόμα λοιπόν, που πλέον έχει πρωτεύοντα ρόλο στην κοινωνικότητά μας, γιατί και η αισθητική πλέον επηρεάζει περισσότερο την κοινωνικότητά μας από ό,τι στο παρελθόν, και η φώνηση είναι κάτι που φυσικά μας ενδιαφέρει, και η διατροφή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, και ο πόνος ακόμη περισσότερο. Το στόμα λοιπόν είναι κάτι που και πρέπει να το φροντίζουμε, και είναι εύκολο πραγματικά να το φροντίσουμε, ξεπερνώντας και το φόβο και όλες τις αναστολές τις οποίες είχαμε. Εκτός όμως από τον οδοντίατρο και τον ασθενή, υπάρχει και κάποιος άλλος που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, και αυτό είναι η οικογένεια του οδοντιατρικού ασθενή. Μιλήσαμε προηγουμένως για την αγωγή των γονέων στο παιδάκι, για τις πρώτες του επισκέψεις στον οδοντίατρο. Η ενθάρρυνση, η κουβέντα, η συζήτηση, ώστε το παιδάκι πηγαίνοντας στον οδοντίατρο να είναι κατερτισμένο, να είναι προετοιμασμένο. Υπάρχουν κατάλληλα βιβλία παιδικά που μιλούν για την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, που μιλούν για τη φροντίδα των δοντιών, ώστε να αποφύγουμε τους πόνους και τις βλάβες έτσι από την παιδική ηλικία. Το δεύτερο είναι η συμπαράσταση. Η συμπαράσταση στον ασθενή, τον οδοντιατρικό, όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Πολλές φορές κάποιος θα κάνει θεραπεία. Πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ένα συνάδελφο ή κάποιο άτομο από την οικογένειά μας να πονάει, να μην μπορεί να φάει, να φαίνεται και λίγο διαφορετικό το στόμα του. Η διακριτικότητα λοιπόν εκεί. Δεν υπάρχει λόγος να καρφώνουμε το μάτι μας πάνω στο δόντι που λείπει ή πάνω στο δόντι που είναι ημιτελές και δεν έχει φτιαχτεί ακόμη. Η διακριτικότητα στη λειτουργία μέσα στο σπίτι. Έχουμε ένα τραπέζι. Ξέρουμε ότι κάποιος δεν μπορεί να φάει, κάνει μια θεραπεία ή έχει μια αδυναμία. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε όλα τα πράγματα τα κατάλληλα για αυτόν τον άνθρωπο, όπως βέβαια και σε κάθε ασθενή. Θα μπορούσαμε να έχουμε φροντίσει να υπάρχει κάτι κατάλληλο και για το δικό μας άνθρωπο που δεν μπορεί να φάει, που χρειάζεται κάτι μαλακό, που φοράει οδοντοστοιχίες, που δυσκολεύεται να λειτουργήσει. Η συμπαράσταση λοιπόν με την βοήθειά μας στον οδοντιατρικό ασθενή, αλλά και η ενθάρρυνσή μας στο μέλος της οικογένειάς μας, που δυσκολεύεται να πάει για κάποιο λόγο, γιατί φοβάται, γιατί διστάζει, γιατί του φαίνεται η οδοντιατρική θεραπεία βουνό και οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Ας έχουμε λοιπόν κατά νου ότι όλα τα προβλήματα της υγείας ή τα περισσότερα σε μεγάλο βαθμό πλέον μπορούν να αντιμετωπιστούν, και οι συνθήκες πλέον και στα νοσηλευτικά μας ιδρύματα αλλά και στα ιδιωτικά ιατρία είναι κατάλληλες για να μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας αυτά με έναν τρόπο εύκολο, ανώδυνο και κατά το δυνατόν ευχάριστο. Και βέβαια αυτά δεν τα λέω πάντα ορμόμενη από τη θέση του οδοντιάτρου,
ας μην ξεχνάμε ότι και οι οδοντίατροι και οι γιατροί κάποια στιγμή γίνονται και αυτοί οδοντιατρικοί ασθενείς ή άλλου τύπου ασθενείς και μάλιστα απαιτητικοί ασθενείς και μπορούμε και η λειτουργοί της υγείας να νιώσουμε πραγματικά τη δυσκολία και τον πόνο και την αναστολή που έχει κάθε ασθενής μπροστά σε μία μικρότερη, μεγαλύτερη, ευκολότερη ή δυσκολότερη θεραπεία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας. Από το Άκου Φίλε σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε!

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει, για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο, δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα. Πολύ απλή και ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλή, ήτανε πολύ ταπεινή, ήτανε πολύ πτωχή στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριο τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση. Και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία, αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό γιορτάζουν πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν, κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας και μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα 4 πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή, είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, άτον όμως ένα παιδί 8 χρονών, είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καψουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες, είναι οι σαρδάριδες, οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμής ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουλάκι που γράφει αστυνομία του Αγίου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καψουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καψουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα καινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το καινόβιο επί Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ιβύρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίες τους είναι νηστίσιμες. Γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας θα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνουν στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του, έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου, κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά, αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή, αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή, γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενενικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό, που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα, που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση. Ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πολιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης. κοίταζε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχόταν ήταν εγίνοντο. Αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Και το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και του είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε «Δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις». Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα. Ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουν. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστινος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες συναιστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος του Σινέου, ο Πορφύριος, ο Τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα στις 28 το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο στα 22 του ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και το ανέδεσε το έργο του πνευματικού στην εκεί

κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι, κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περέβαλε, και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του ησυχαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και δεχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελίτο στα Καυσικολίδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε η κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελίου του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν, και νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη

0: της του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013 μια πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχοι μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίζετε εν συντομία το βίο του και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Αυτή είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: «Ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε». Ήταν συνδεδεμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη Γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύς ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το είπε το πάτερ, άντε, λοιπόν αφού επιμένεις πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. «Εγώ πάτερ ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω?» «Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα?» «Ναι», το απέντησε, «ήρθα μόνο για σας». Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε. «Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το Γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία, νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? «Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω». Δηλαδή δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. «Γιατί άφησες το Γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό?» «Πήγα και στο Γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε?» «Αυτό που μου είπε δεν βγήκε». Δεν έγινε. «Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου». Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. «Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε?» είπε το όνομά του. «Πόσο χρόνο είσαι?» Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. «Και έχεις 10 χρόνια μοναχός?» Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. «Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι?» «Ναι». «Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες?» Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιείται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, «Έχεις ευλογία από το γέροντα?» «Ναι, έχω». «Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης του αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας: το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε εσύ την αγάπη, στηρίζεις και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα? Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στερήσει και σαν παιδάκι, δεν στερήσε τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου, έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται, διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί? Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου. Και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να μου λέει, έχω όλους αυτούς και μου έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε ντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Προφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Προφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούν. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε, τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως στις διαθέσεις των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατά και την μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδωνε. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσει? Ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω? Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. αν αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος, σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώντες. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελουμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορίζει τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι, Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου? Πώς τα θυμότανε όλα, ε? Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι, Γιώργο? Και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως. Η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους, εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να τις δείχνεις την αγάπη σου, να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκετος είμαι. Δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε. Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και προβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας? Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς? Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια αδιέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδο σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια. Έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι είναι να κρεμαστείς από τον Θεό. Να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια. Έγινες μοναχός. Τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσου πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός, διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα. Έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποιείς όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω. Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπου σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν ερχόμαστε και στη δική μας περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή ταράζεται ο ύπνος. Και λογισμός είπαμε είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι του εγωισμού μας ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πως νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία, Δεν ζω την απομόνωση. Δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω. Και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμονο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτό το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ, πολύ κάρβονα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ, ψουφ, αριστερά, δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα, να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβονο? Ήταν τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήριο σου, διάβαζε τα βιβλία σου, αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου: «Γέροντα, συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα». Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος, ο Πάτερ τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε. Μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφύριου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή υπομονή και υποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς, με κέντρο της ζωής μας στον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο, αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε να προσεγγίζουμε και αυτή τη φορά το αποστολικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του βαπτίσματος, το οποίο μας εισάγει στην νέα, στην καινούρια, στην καινή ζωή, μια ζωή η οποία βρίσκεται σε κοινωνία διαρκή με τον Θεό και καλλιεργείται μέσα από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου. Είδαμε στους πρώτους στίχους του αποστολικού αναγνώσματος τον Απόστολο Παύλο να μας λέει ότι όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, στον θάνατο αυτού βαπτιστήκαμε. Μας εισάγει ο Απόστολος Παύλος στο μυστήριο του βαπτίσματος, στη σημασία που έχει για τη ζωή του ανθρώπου, για την καινούργια ζωή που ανατέλει την πνευματική αυτή πορεία του ανθρώπου προς την κοινωνία του με τον Θεό. Ταυτόχρονα όμως ο Παύλος εδώ μας μιλάει και για το μυστήριο των φοβερών του θανάτου. Ο θάνατος, ο οποίος υπήρξε το αποτέλεσμα της παρακοής αλλά κυρίως της αμετανοησίας των πρωτοπλάστων. Με την παράβαση της εντολής και επιμένω με την αμετανοησία τους, ο Αδάμ και η Εύα δέχονται τα αποτελέσματα των επιλογών τους και των πράξεών τους και κορυφαίο αυτών η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία φέρει τον θάνατο, γιατί αποκόπτει στην ουσία τον άνθρωπο από την κοινωνία του με τον Θεό. Και οι επιπτώσεις της προγονικής απόφασης είναι καταλυτικές για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό νέκρωσε τα πνευματικά αισθητήρια και οδήγησε στον πνευματικό θάνατο. Ο άνθρωπος, αποκομμένος από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, νεκρώνεται και νεκρώνεται πρώτον πνευματικά και στη συνέχεια ακολουθεί ο σωματικός θάνατος. Ο θάνατος όμως του σώματος δεν επήλθε ταυτόχρονα με την παρακοή. Το βάθος της φιλανθρωπίας και της σοφίας του Θεού τον ανέβαλε για το μέλλον, ώστε να μην οδηγηθεί στην απόγνωση ο άνθρωπος. Σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, βλέπουμε τον θάνατο να έχει, θα λέγαμε, μία τριπλή μορφή, το πνευματικό, τον σωματικό και τέλος τον αιώνιο. Ο πνευματικός θάνατος επέρχεται ευθύς αμέσως μόλις ο άνθρωπος αμαρτήσει και δεν είναι άλλος από την διακοπή της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Ο σωματικός θάνατος είναι ο φυσιολογικός, βιολογικός θάνατος κατά τον οποίο χωρίζεται η ψυχή από το σώμα. Τέλος, ο αιώνιος θάνατος προβάλλεται για τον αμαρτήσαντα άνθρωπο ως η άφευτος ατελεύτητη κατάσταση μετά τον σωματικό θάνατο, τις διαβιώσεις του ανθρώπου μακριά από τον Θεό και συγκεκριμένα τις διαβιώσεις του μακριά από τον Θεό, των ανθρώπων που ήταν αποχωρισμένοι από τον Θεό όσο αυτοί ήταν εν ζωή, καθώς και των ανθρώπων που εξέπνευσαν αμετανόητοι. Επομένως, αιώνιος θάνατος είναι η κατάσταση της κολάσεως. Ο πνευματικός θάνατος είναι η αποκοπή του όλου ανθρώπου ως ψυχοσωματικής ολότητας από τον Θεό και η κατάσταση της διαβιώσεως του ανθρώπου μακριά από τον Θεό στον κόσμο αυτόν. Ενώ ο σωματικός θάνατος, όπως προείπαμε, είναι η διακοπή της λειτουργίας του οργανισμού του ανθρώπου ως βιολογικού όντος. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε στην περίπτωση και στην έννοια του θανάτου είναι ότι ο μεν σωματικός θάνατος, ο βιολογικός, έρχεται μία φορά στη ζωή του ανθρώπου και βέβαια κατά παραχώρηση Θεού, όπως σημειώνουν οι πατέρες, ή να μην το κακό αθάνατο γέννη, ο πνευματικός θάνατος είναι μία κατάσταση την οποία μπορεί να ζει διαρκώς ο άνθρωπος ενώ βρίσκεται εν ζωή βιολογικά. Πνευματικός θάνατος, όπως είπαμε, είναι κάθε φορά που ο άνθρωπος αποκόπτεται από την κοινωνία του με τον Θεό. Κάθε φορά που ο άνθρωπος μέσα από την αμαρτία διαταράσει τις σχέσεις του με τον Θεό, τον συνάνθρωπο, αλλά και με τον ίδιο του τον εαυτό. Έρχεται λοιπόν σε πρώτη, θα λέγαμε, φάση το μυστήριο του βαπτίσματος να αναστήσει πνευματικά τον άνθρωπο από τον πνευματικό θάνατο. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τους πρώτους αιώνες, όπως σημειώσαμε και σε άλλη μας εκπομπή, οι χριστιανοί βαπτίζονταν σε μεγάλη ηλικία διότι έρχονταν και δέχονταν το ευαγγελικό κήρυγμα ενώ ευρίσκονται σε μια άλλη θρησκευτική κατάσταση και δοξασία. Είτε ήταν ειδωλολάτρες, είτε ήταν Ιουδαίοι, ανάλογα με την θρησκευτική τους καταγωγή και παράδοση. Το βάπτισμα λοιπόν αποκαθάρει τον άνθρωπο και τον ανασταίνει, θα λέγαμε, πνευματικά. Σε αυτήν την ανάσταση μας λέει ο Απαύλος εδώ ότι συμμετέχει ο άνθρωπος, δίνοντας του τη δυνατότητα και πάλι με την χάρη και τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος να πορευθεί εν Χριστώ, να προετοιμαστεί, να αγωνιστεί, ώστε να μπορέσει στο τέλος πια της ζωής του κατά τον βιολογικό θάνατο να δεχθεί τον στέφανο της αγιότητας, να δεχθεί την χάρη του Θεού και να βρίσκεται σε κοινωνία με τον Θεό μέσα στον Παράδεισο. Πότε πεθαίνουμε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν βαπτιστήκαμε και δικαιωθήκαμε. Πεθάναμε πνευματικά, αλλά αναστηθήκαμε πνευματικά στο όνομα του Ιησού Χριστού και ενωνόμαστε μαζί Του και ταυτιζόμαστε με την δική Του πορεία, γιατί γίνεται ο πρόξενος της σωτηρίας μας. Είναι αυτός που μας δίνει και πάλι τη δυνατότητα να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό. Ο μεν Χριστός επί του Σταυρού πεθαίνει σωματικά και θάπτεται και ανασταίνεται. Εμείς όμως και τα δύο αυτά, τον θάνατο και την Ανάσταση, τα ζούμε με το βάπτισμα ως προς την αμαρτία. Νεκρώνουμε την αμαρτία και βαπτισμένοι στο όνομα του Τριαδικού Θεού εξερχόμαστε από την κολυμβήθρα αγιασμένοι, καθαροί. Να κάνουμε εδώ μια παρένθεση και να πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι η ψυχή μας, εξερχόμενη από την κολυμβήθρα, βρίσκεται σε μια κατάσταση αγιότητος, και αυτό αποτυπώνεται, θα λέγαμε, στην ψυχή. Γι' αυτό και διαρκώς ο άνθρωπος, παρά της διαρκής της συνέχεια πτώσης του, αναζητά πάντοτε αυτήν την βίωση την οποία είχε κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, αυτή την βίωση της αγιότητος, και γι' αυτό διαρκώς, παρά τις διάφορες καταστάσεις που τον οδηγούν στην αμαρτία, ταυτόχρονα αναζητά και το έλεος και την συγχώρεση του Θεού. Η κατάδυση, όπως είπαμε, στο βάπτισμα παριστάνει την ταφή, αλλά η ταφή είναι επιβεβαίωση του θανάτου. Επειδή όταν βαπτιζόμαστε ομολογούμε ότι έχουμε πεθάνει για τον κόσμο και απαρνιόμαστε την αμαρτία και τον διάβολο, έρχεται η χάρις του Θεού και μας ανασταίνει. Θα λέγαμε λοιπόν ότι με το μυστήριο του βαπτίσματος ακριβώς ο άνθρωπος, βαπτιζόμενος στο όνομα του Χριστού, ανασταίνεται από τον πνευματικό θάνατο. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στον 4ο στίχο να μας λέει ότι και εμείς βαδίζουμε μέσα από το βάπτισμα σε μια καινούρια ζωή. Με τον ίδιο δηλαδή τρόπο και εμείς θα αναστηθούμε με τη δόξα του Κυρίου μας και θα αρχίσουμε μια άλλη ζωή μέσα από το βάπτισμα. Θαυμάσια και καινούρια, αγία και ενάρετη, όπου τα παλιά, τα εγωιστικά, τα ιδιωτελή, τα μικροπρεπή πέρασαν. Ναι, ο Χριστός χαρίζει τη νέα άφθαρτη ζωή που δεν θα καταληθεί από καμία δύναμη στους αιώνες. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, γιατί αν γίναμε συμμέτοχοι σε έναν θάνατο όμοιο με τον δικό του, όμως θα γίνουμε συμμέτοχοι και στην Ανάσταση. Όπως το φυτό, όταν το φυτεύουμε στη γη, υφίσταται για κάποιο χρονικό διάστημα ακινησία και νέκρωση, έπειτα δε αναζεί και αναθάλει, έτσι και το σώμα του Χριστού, αφού τοποθετήθηκε για λίγο χρόνο στον τάφο, συντομότατα άνθησε από εκεί και βλάστησε στην οικουμένη της σωτηρία. Και εμείς βαπτιζόμενοι θα πτώμαστε τρόπο την άστη γη, όπως τα φυτά, και νεκρωνόμαστε μέσα στο νερό, ωστόσο βγαίνουμε από την κολυμβήθρα θαλερή και ακμαίη, έχοντας εξασφαλίσει τη σωτηρία. Ο Παύλος επίσης δεν είπε σύμφυτη το θανάτο, αλλά το ομοιώματι, διότι στο βάπτισμα ο θάνατος είναι συμβολικός και όχι σωματικός. Η εικόνα από τα δέντρα που φυτρώνουν μαζί αλληλένδε τι είμαστε, ένα, συνδεδεμένοι, θυμίζει η λέξη την εικόνα της αμπέλου και των κλιμάτων. Αλλά γίναμε ένα μαζί του, όχι γιατί και εμείς σταυρωθήκαμε, αλλά γιατί βιώσαμε κάτι όμοιο με το θάνατό του, δηλαδή την βάπτιση και την δικαίωση. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, το ομοιώματι του θανάτου αυτού. Γινόμαστε λοιπόν συμμέτοχοι στον θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, ξέροντας καλά τούτο, ότι ο παλιός μας εαυτός σταυρώθηκε μαζί του για να πάψει να υπάρχει το αμαρτωλό σώμα, ώστε ποτέ πια να μην γίνουμε εμείς δούλοι της αμαρτίας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας, και θα γίνουμε ένα με τον Χριστό και στην Ανάστασή του με έναν όρο. Εάν δηλαδή γνωρίζουμε ότι η διεφθαρμένη από την αμαρτία φύση που κληρονομήσαμε από τον Αδάμ σταυρώθηκε μαζί με τον Χριστό μυστηριακός με το βάπτισμα, για να γίνει αδρανές και πεθαμένο το δουλωμένο στην αμαρτία σώμα μας, ώστε να μην γίνεται όργανό της και να μην είμαστε πλέον δούλοι και σκλάβοι της αμαρτίας. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για τον παλαιό άνθρωπο, δεν εννοεί την ανθρώπινη φύση, αλλά την πονηρή διάθεση. Αυτή ακριβώς λέγει νεκρώνεται στο βάπτισμα, ώστε να πάψει να αμαρτάνει το σώμα.

Βαπτιζόμενος λοιπόν ο άνθρωπος βγαίνει καινούριος και νέος, πετώντας τον παλαιό άνθρωπο της αμαρτίας. Και με τον τρόπο αυτό κατεργείται η κατάσταση της αμαρτίας πάνω στην οποία στηριζόταν και σχηματιζόταν ο παλαιός άνθρωπος. Πώς κατεργείται η αμαρτία? Με το να μην χρησιμοποιούμε την αμαρτία. Γιατί η χρήση της αμαρτίας κάνει τον άνθρωπο δούλο της αμαρτίας. Ο Χριστός πρώτος νέκρωσε την αμαρτία. Από αυτόν δε και διαμέσου αυτού δόθηκε και στον άνθρωπο η χάρη να νικά την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ για τον παλαιό ημών άνθρωπο και δεν ονομάζει έτσι την φύση του ανθρώπου αλλά την κακή γνώμη. Ο παλιός άνθρωπος είναι για τον Παύλο το αντίθετο της νέας ζωής εν Χριστώ. Είναι ο δούλος της αμαρτίας. Και μιλάει στη συνέχεια για το σώμα της αμαρτίας. Και δεν εννοεί βέβαια το φυσικό μας σώμα καθεαυτό, αλλά κάποιον ενστίκτον την έμφυτη αγριότητα που σύρει πάντοτε προς τα χειρότερα το νου μας και που τον βάζει μέσα στις πιο γήινες ειδονές, όπως μέσα σε πυλό και λάσπη, όπως σημειώνει ερμηνευτικά ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν σαφές το σημείο της αλλαγής του και έγινε ξαφνικά. Όπως είπε ο Χριστός στον Νικόδημο, πρέπει να γεννηθείς άνωθεν. Έτσι και στη Δαμασκό γεννήθηκε ένας νέος Παύλος. Όταν μιλάει για τον προ-Χριστού παλιό άνθρωπο, εννοεί αυτόν που κυβερνιέται από τον εγωισμό του, τον κόσμο, την αμαρτία και τον διάβολο, έστω και αν δεν το ξέρει, έστω και αν είναι θρησκευτικός άνθρωπος, όπως ήταν και ο Παύλος. Και όταν εννοεί την καινούρια εν Χριστώ ζωή, εννοεί ότι άλλαξαν όλα τα βασικά στη ζωή, τα κριτήρια, ο σκοπός, οι συνήθειες, η αγάπη στους άλλους, η απάρνηση του εαυτού. Έγινε τέλεια η αθωότητα και ακεραιότητα, η πίστη, η εμπιστοσύνη, η θυσία. Όλα προέρχονται από τον Χριστό. Είναι δύναμη δική του και τήρηση των εντολών του. Όσο το δυνατόν το να μοιάζει κανείς με εκείνον, όχι εξωτερικά, αλλά μέσα στην ουσία του εαυτού του. Με το βάπτισμα συμμετέχει ο άνθρωπος στον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Ό,τι συνέβη, όπως είπαμε, στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, ο θάνατος δηλαδή και η ανάσταση συμβαίνει και στο κάθε βαπτιζόμενο, με διαφορετικά βέβαια τρόπο, με το ιερό μυστήριο του βαπτίσματος. Με το συμβολικό τρόπο φανερώνεται τι γίνεται στην πραγματικότητα. Ό,τι βυθίζεται στο νερό πνίγεται και πεθαίνει. Το βάθος του νερού της θαλάσσης είναι θάνατος για τον άνθρωπο. Στο βάπτισμα όμως, στις τρεις καταδύσεις του βαπτιζόμενου, δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αλλά η κληρονομική αρρώστια της αμαρτίας. Το βάπτισμα επομένως έχει θεραπευτικά αποτελέσματα για τον Παύλο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αφαιρεί και θανατώνει την κληρονομική αμαρτία και αποκαθιστά την υγεία και την πνευματική ακεραιότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό και το ιερό αυτό μυστήριο είναι απαραίτητο για την είσοδο του ανθρώπου στην εν Χριστώ ζωή. Διότι δεν πρόκειται για μία απλά τελετή, αλλά για μία μυστική, μυστηριακή διαδικασία με την οποία θεραπεύεται η ανθρώπινη φύση. Όσοι επομένως μένουν αμέτωχοι στο μυστήριο, παραμένουν και αθεράπευτοι από την αρρώστια της αμαρτίας. Πια γίνεται ανίατη κατάσταση που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αντίθετα, το βάπτισμα γίνεται η ανάσταση, γίνεται η καινούρια ζωή για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν που βαπτίζεται ανασταίνεται σε μια καινούρια ζωή. Το βάπτισμα είναι μια γέννηση. Είναι η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου. Εάν με την φυσική, βιολογική μας γέννηση ερχόμαστε στη φυσική ζωή, με το βάπτισμα γεννιόμαστε στην καινούργια ζωή της χάρης και της ευλογίας του Θεού. Το βάπτισμα, κατά το Μέγα Βασίλειο, είναι η παλιγενεσία, μία δεύτερη γέννηση. Η ζωή επομένως του χριστιανού μετά το βάπτισμα είναι μία καινούργια ζωή, μία πρόγευση της αιώνιας ζωής. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει ότι δεν πρέπει για κανένα λόγο να είμαστε πλέον δούλοι της αμαρτίας.
αφού με το βάπτισμα πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Διότι όποιος πέθανε έχει σταματήσει να αμαρτάνει. Όπως ο νεκρός ούτε από την αμαρτία πειράζεται πλέον, ούτε μπορεί να κάνει οποιαδήποτε αμαρτία ή πράξη. Ο γάρ αποθανών δε δικαίωται από τις αμαρτίες. Γιατί όποιος πέθανε έχει δικαιωθεί, ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δηλαδή λύθηκε, ελευθερώθηκε, δεν μπορεί πια να αμαρτάνει. Θέλω, λέει ο Απόστολος Παύλος, να είναι νεκρός ο άνθρωπος, όχι με την έννοια να πεθάνει και να αφανιστεί, αλλά να μην αμαρτάνει. Διότι όπως ο νεκρός δεν αμαρτάνει πλέον διότι είναι νεκρός, έτσι πρέπει να είναι και αυτός που βαφτίστηκε. Επειδή στο βάπτισμα πέθανε ως προς την αμαρτία, να παραμένει νεκρός διαπαντός και να μην αμαρτάνει. Συνεχίζει όμως ο Παύλος απευθυνόμενος στους Ρωμαίους και κατά συνέπεια σε όλους εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είμαστε όμως και ολοκληρωτικά νεκροί. Εάν πεθάναμε μέσω του βαπτίσματος μαζί με τον Χριστό ως προς την αμαρτία, ζώντας ήδη μαζί με Αυτόν τη ζωή της χάριτος, έχουμε πεποίθηση ότι θα ζήσουμε μαζί Του και την ευτυχισμένη ζωή της αιωνιότητας. Θα ζήσουμε μαζί Του και από τώρα τη νέα ζωή της χάρης, αλλά κυρίως θα ζήσουμε μαζί Του την αιώνια ζωή στην Βασιλεία Του. Και έχουμε, λέει, την πεποίθηση αυτή, διότι γνωρίζουμε ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν πεθαίνει πλέον. Ο θάνατος δεν έχει πια εξουσία επάνω Του και δεν μπορεί να Τον κυριεύσει. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού άνοιξε για πάντα τις πόρτες της ζωής και είναι αδύνατον ο θάνατος να επιβληθεί. Μία φορά πέθανε ο Χριστός και είναι τον αδυνάτον αδύνατον να πεθάνει δύο φορές, διότι το σώμα που έχει τώρα είναι αθάνατο, σχολιάζουν οι ερμηνευτές πατέρες. Γι' αυτό και εμείς ένα βάφτισμα απολαμβάνουμε. Μη λοιπόν περιμένεις να λάβεις άφεση από ένα άλλο βάπτισμα. Ρωτούν μερικοί, πώς θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό μας φαίνεται αβέβαιο αν ο Χριστός που αναστήθηκε πέθανε

0: και δεν τον κυριεύει πλέον ο θάνατος, διότι και τότε που πέθανε, πέθανε μία φορά για πάντα για να καταλύσει την αμαρτία και την ζωή που ζει αφού αναστήθηκε από τους νεκρούς, τη ζει για να δοξάζει τον Θεό μεταδίδοντας στις ψυχές των ανθρώπων την Αγία και πανευτυχή και αθάνατη ζωή του Θεού. Και όπως ο Χριστός ζει για τον Θεό, έτσι κι εσείς μας προτρέπει να θεωρείτε τους εαυτούς σας νεκρούς ως προς την αμαρτία, αλλά και ζωντανούς για τον Θεό, ενωμένους με τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο Κύριός μας. Ο Χριστός δεν ήταν κάτω από την δύναμη του θανάτου, γιατί δεν έκανε καμία αμαρτία, αλλά για τη δική μας αμαρτία καταδέχτηκε τον θάνατο. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
6: Τριακοστό τέταρτο. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε θα πέσει στα δίχτυα τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά κι αν ακόμη δεν μολυνθεί έτσι, θα μολυνθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Περί των ονείρων των αρχαρίων. Ότι ο νους που διαθέτω είναι όλος διόλου ατελής και γεμάτος από άγνοια, δεν είναι δυνατόν να το κρύψω. Ο λάριγκας διακρίνει τα φαγητά και η ακοή την έννοια των λόγων. Την αδυναμία των οφθαλμών τη φανερώνει το δυνατό φως του ηλίου και την αμάθεια της ψυχής μου την αποκαλύπτουν τα λόγια μου. Ο νόμος όμως της αγάπης αναγκάζει να επιχειρεί κανείς πράγματα που υπερβαίνουν τη δύναμή του. Νομίζω λοιπόν, λέγει ο Άγιος Πατέρας Ιωάννης της Κλίμακος, νομίζω, δεν δογματίζω, ότι ύστερα από όσα ελέγχθησαν περί ξενιτείας ή μάλλον μαζί με αυτά, πρέπει να επακολουθήσουν και να λεχθούν ολίγα περί των ονείρων, τόσα όσα χρειάζονται, ώστε ούτε σε αυτόν το δόλο των δολίων δαιμόνων να είμαστε αμύητοι. 36. Όνειρο είναι μια κίνηση του νου, ενώ το σώμα ευρίσκεται ακίνητο. 37. Φαντασία είναι μια εξαπάτηση των οφθαλμών όταν το μυαλό κοιμάται. Φαντασία είναι μια παρασάλευση του νου, ενώ το σώμα είναι ξύπνιο. Φαντασία είναι ένα θέαμα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 38. Είναι φανερή η αιτία που θελήσαμε, μετά τους προηγούμενους λόγους, να ομιλήσουμε για τα όνειρα. Αφού εγκαταλείψουμε για τον Κύριο τα σπίτια μας και τους οικείους μας και με την ξενιτεία για την αγάπη του Χριστού πουλήσαμε τον εαυτό μας, τότε οι δαίμονες επιχειρούν να μας ταράξουν με όνειρα. Παρουσιάζουν, δε, σε αυτά, τους δικούς μας ότι θρηνούν, πεθαίνουν, καταστεναχωρούνται, βασανίζονται εξαιτίας μας. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει στα όνειρα, μοιάζει με αυτόν που κυνηγά τη σκιά του και προσπαθεί να την πιάσει, όπως λέει και η Σοφία Σιράχ στο Λάμδα Δέλτα κεφάλαιο. 39. Οι δαίμονες της καινοδοξίας εμφανίζονται στον ύπνο μας σαν προφήτες. Συμπεραίνουν σαν πανούργοι που είναι μερικά από τα μέλλοντα να συμβούν και μας τα προαναγγέλουν, και όταν αυτά πραγματοποιηθούν εμείς μένουμε εκθαμβοί και υπερηφανεύεται λογισμός μας με την ιδέα ότι πλησιάσαμε το προορατικό χάρισμα.

Τεσσαρακοστών. Σε όσους τον πιστεύουν, ο δαίμονας αυτός φάνηκε πολλές φορές αληθινός προφήτης. Σ' όσους όμως τον περιφρονούν, πάντοτε αποδείχθηκε ψεύτης. Διότι ο δαίμονας, σαν πνευματική ύπαρξη που είναι, βλέπει όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα και μόλις αντιληφθεί ότι κάποιος πεθαίνει, τρέχει αμέσως σε εκείνους που είναι ελαφρόμυαλοι και τους το προλέγει με τα όνειρα. 41. Τίποτε μελλοντικό δεν γνωρίζουν οι δαίμονες από προγνωστική δύναμη, διότι τότε θα μπορούσαν και οι μάγοι να μας προλέγουν το θάνατό μας. 42. Στον ύπνο μας πολλές φορές οι δαίμονες μετασχηματίζεται σε άγγελους φωτός. Β. προς Κορινθίους, Ι. Α. 14. Επίσης, οι δαίμονες μετασχηματίζονται και σε μορφές Αγίων Μαρτύρων, τους οποίους παρουσιάζουν να έρχονται προς το μέρος μας. Έτσι, αφού ξυπνήσουμε, μας βυθίζουν σε υπερηφάνεια και χαρά. 43. Το σημείο από το οποίο θα διακρίνεις την πλάνη είναι τούτο. Οι άγγελοι μας δείχνουν την κόλαση, την κρίση και το χωρισμό και έτσι μας κάνουν να ξυπνάμε έντρομοι και περίλυποι. 44. Εάν αρχίσουμε να πιστεύουμε στους δαίμονες κοιμόμενοι, ύστερα θα εμπεζόμεθα από αυτούς και ξύπνοι. Εκείνος που πιστεύει στα όνειρα είναι εντελώς άσοφος και άπειρος, ενώ αυτός που δεν πιστεύει τίποτε είναι πραγματικά συνετός και σοφός. 45. Πίστευε μόνο σε εκείνα που σου αναγγέλουν για την κόλαση και την κρίση. Εάν όμως δημιουργείται μέσα σου απόγνωσης, τότε και αυτά τα όνειρα προέρχονται από τους δαίμονες. Βαθμής 3. Ο δρόμος που οδηγεί στην ισάριθμη Αγία Τριάδα. Εκείνος που ανέβηκε, ας μη κοιτάξει δεξιά ή αριστερά. 4. Περί υπακοής. Δια την μακαρίαν και αείμνηστον υπακοήν. Προχωρώντας προς τα μπρος, ο λόγος έφτασε ομαλά και κανονικά στους πίκτες, τους πυγμάχους δηλαδή, και αθλητές του Χριστού. Διότι όπως πριν από τον καρπό αναφαίνεται το άνθος, έτσι και πριν από την υπακοή προηγείται η ξενιτία, είτε του σώματος είτε του θελήματος. Με τις δύο αυτές αρετές, σαν με χρυσές πτέρυγες, ανέρχεται άκοπα, δίχως πολύ κόπο στον ουρανό, η οσία ψυχή. Ίσως μάλιστα γι' αυτό κάποιος πνευματοφόρος άνθρωπος να έψαλε «Τις δώσιμη πτέρυγας ως υπεριστεράς και πεταστήσομαι, με την πράξη και καταπαύσω, με τη θεωρία και την ταπείνωση», Ψαλμός Νιδέλτα.

Δεύτερον, αν συμφωνείτε κι εσείς, δεν πρέπει ούτε το εξωτερικό σχήμα των ανδρείων αυτών πολεμιστών να παραβλέψουμε και να μην το παρουσιάσουμε με πλήρη περιγραφή. Πώς δηλαδή κρατούν γερά την ασπίδα της πίστεως και εμπιστοσύνης προς το Θεό και το γυμναστή τους και με αυτήν θα λέγαμε αποκρούν κάθε λογισμό απιστίας ή μεταβάσεως και αναχωρήσεως από τη μονή. Πώς έχουν ανασπασμένη συνεχώς τη μάχαιρα του πνεύματος και φωνεύουν κάθε δικό τους θέλημα που θα αναφανεί. Πώς έχουν φορέσει τους σιδερένιους θώρακες της υπομονής και της πραότητος και με αυτούς αποκρούν κάθε ιβρεολογία, κάθε λέξη που σου βλύζει και κάθε λόγο που ρίπτεται εναντίον τους σαν βέλος. Πώς επίσης φορούν και την περικεφαλαία του σωτηρίου, Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Τη σκέπη δηλαδή που τους παρέχει η ευχή του γέροντος. Και δεν στέκονται με δεμένα τα πόδια, αλλά το ένα το προβάλλουν. Είναι πρόθυμοι δηλαδή για υπηρεσία και το άλλο το έχουν ακίνητο, διότι είναι πρόθυμοι για προσευχή. Αυτή είναι η εικόνα του πολεμιστή με τα πόδια στέρεα στο έδαφος. Τρίτον, η υπακοή είναι η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας, η οποία φανερώνεται καθαρά με τα έργα του σώματος. Ή και το αντίθετο, η υπακοή είναι νέκρωση των μελών του σώματος, ενώ ο νους είναι ζωντανός. Η υπακοή σημαίνει ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνησία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνησία για το τι θα απολογηθεί στο Θεό, να μη φοβάσαι το θάνατο, να ταξιδεύεις στη θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδηπορείς την ξηρά ξέγνιαστα, σαν να κοιμάσαι.

0: Τέταρτον, υπακοή σημαίνει ενταφιασμός της δικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Δεν αντιλέγει ο νεκρός, ούτε ξεχωρίζει τα καλά από εκείνα που του φαίνονται ως πονηρά, διότι ο γέροντάς του, που του θανάτωσε με τρόπο θεάρεστο την ψυχή, αυτός θα δώσει λόγο για όλα. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε τη δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του γέροντος. Πέμπτον, η αρχή της νεκρώσεως και κάποιου μέλους του σώματος και κάποιου θελήματος της ψυχής φέρνει πόνο. Στο μέσο της νεκρώσεως άλλοτε αισθανόμεθα πόνο και άλλοτε όχι. Και στο τέλος επέρχεται παύσης και αναισθησία του πόνου. Τότε μόνο φαίνεται να πονάει και να υποφέρει ο ζωντανός αυτός νεκρός και μακαρίτης όταν βλέπει πως κάνει το θέλημά του, και τούτο διότι φοβάται το βάρος του πτέσματός του. Έκτον, όλοι εσείς που επιχειρήσατε να αποδυθείτε και να εισέλθετε στο στάδιο αυτό του ψυχικού μαρτυρίου, όσοι θέλετε να σηκώσετε στον τράχυλό σας το ζυγό του Χριστού, όσοι φροντίζετε να φορτώσετε στον τράχυλο κάποιου άλλου το δικό σας φορτίο, όσοι σπέβδετε να γράψετε με συμβόλαιο την πώλησή σας και θέλετε αντί αυτής να γραφεί σε σας ελευθερία, όσοι τέλος υποβαστάζετε και ανυψώνεστε από χέρια άλλων και διανύεται έτσι το μεγάλο του το πέλαγος, ας γνωρίζετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε μια σύντομη αλλά και τραχία οδό, η οποία μία και μόνη πλάνη κρύβει, αυτήν που λέγεται ιδιορυθμία. Αυτός που απαρνήθηκε εντελώς την ιδιορυθμία σε όσα του φαίνονται καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε στο τέρμα της οδού προτού αρχίσει να τη βαδίζει, διότι αυτό ακριβώς είναι υπακοή, να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε όλα τα καλά μέχρι τέλους της ζωής του.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Καλησπέρα σας. Είναι η ενημέρωση σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο άνδρες συζήτησαν ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας. 22 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την εκλογή στο θρόνο του Αγίου Μάρκου, του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάης Αφρικής, κυρίου Θεοδόρου του Δευτέρου. Ήταν 9 Οκτωβρίου 2004, όταν ο τότε τοποτηρητής του θρόνου, Μητροπολίτης Αξώμης Πέτρος, ανήγγειλε από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα Αλεξανδρίας την παυσιφή εκλογή του από Ζιμπάμπουε Θεοδόρου, με τον κόσμο να αναφωνεί το άξιος.
1: Μακαριότατε, εξ ονόματος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, σου προσφέρω αυτήν την ποιμαντορική ράβδον, δια να είναι εισέ επιστηριγμός και βακτηρία εις των δύσκολων έργων το οποίο επομίζεσαι, και το δώρον αυτό συνοδεύει η αγάπη μας και οι παντοειδείς προσευχές μας. Άξιος!
0: Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το Πρακτορείο Ορθοδοξία παρουσιάζει μέσα από το on-demand περιεχόμενο της τηλεόρασης Πεμπτουσίας μία παλιότερη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Μακαριότατος σε δημοσιογράφο Μαρία Γιαχνάκη.
2: Θέλω να σας ρωτήσω και για την λειψανδρία που μπορεί να υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει μόνο νομίζω στο δικό σου το Πατριαρχείο. Υπάρχουν και σε άλλα Πατριαρχεία που είναι έτσι λίγο νευραλγικά, απομακρυσμένα.
3: Είναι, Μαρία, το θέμα ότι πολλές φορές και έχω προβληματιστεί. Ίσως, Μαρία μου, όταν ξεκινήσαμε μικρά παιδιά στον τόπο μας και σαν κληρικοί, δεν έχουμε ακούσει ποτέ αυτό το πνεύμα το ιεραποστολικό. Mm-hmm. Ίσως και οι πατέρες μας, οι πνευματικοί, συνηθίσαμε να είμαστε στο χώρο το δικό μας. Τα παιδιά της Ελλάδος και στην Κύπρο είναι παιδιά που ζουν στο χώρο το δικό τους. Στα συγγενικά σπίτια, κοντά στον τόπο τους, δεν αφήνει εύκολα το παιδί τον τόπο του για να ξενιτευθεί. Πράγμα όμως το οποίο έχουν στην κουλτούρα τους τα παιδιά της Δύσης. Mm-hmm. Βλέπουμε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ότι έχει εκατοντάδες ιεραποστόλους, Γαλλία, Βέλγιο, από Λατινική Αμερική. Είναι μέσα στη διδασκαλία και στην κουλτούρα τους να πάει να φύγει από τον τόπο του και να προσφέρει στο έργο της Ιεραποστολής. Ίσως η παράδοση της αυστηρής ελληνικής ορθοδοξίας είναι ότι θα είσαι στον τόπο σου και θα προσεύχεσαι για τους άλλους. Βεβαίως για πρακτικούς λόγους έχουμε ανάγκη. Mm-hmm. Βλέπεις, ας πούμε, στο ολόκληρο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και είμαστε 4 άτομα.
2: Αυτό θέλω να το πείτε για να μας ακούσει
3: και ο κόσμος.
2: Και
3: θέλω να το πω ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα και είναι πατριαρχία, όπως τον Πανάγιο Τάφο, τα παιδιά μας, οι Αγιοταφίτες.
2: Και στα μοναστήρια που είναι στους Αγίους Τόπους.
3: Ναι, στους Αγίους Τόπους, όλα αυτά.
2: Και εκεί είναι ένας.
3: Και είναι στο κάθε ένα. Είναι ακριβώς ότι ίσως, Μαρία, πρέπει να γίνει μια ιεραποστολή και να ξέρουν τα παιδιά ότι δεν είναι μόνο ο στενός χώρος των συγγενικών προσώπων, μέσα στον τόπο μας, στα νησιά μας, που έχουμε ωραία μοναστήρια, όλα αυτά, ότι υπάρχει και ένας άλλος κόσμος.
0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Η φετινή επέτειος εκλογής του Μακαριωτάτου τιμήθηκε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ο οποίος εκφράζει το συνοδικό πνεύμα και την ενότητα της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, με σύγκληση εχθές Πέμπτη της Ενδημούσας Συνόδου στην Αλεξάνδρεια. Η σύνοδος αυτή αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία ουσιαστικής επικοινωνίας, συνεργασίας και κοινής μέρημνας για την πορεία και το μέλλον της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Συμμετείχαν ιεράρχες του θρόνου από διάφορες ιερές μητροπόλεις και επισκοπές της δικαιοδοσίας του Πατριαρχείου, οι οποίοι βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 22η επέτειο της εκλογής του Μακαριωτάτου στον Αποστολικό και Πατριαρχικό θρόνο του Αγίου Μάρκου. Το ιερατικό ράσο αποτελεί αναπόσπαστο γνώρισμα της ιερατικής ιδιότητος, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος και διαψεύδει κατηγορηματικά αβάσιμη πληροφορία ότι ζήτησε με επιστολή του προς τη Διακή Ιερά Σύνοδο οι κληρικοί να εγκαταλείψουν ή να αφαιρέσουν το ιερατικό τσουράσου. Όπως αναφέρει ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, καλούμε όσους διακινούν ή αναπαράγουν τις συγκεκριμένες ανακρίβειες να επιδείξουν τη δέουσα υπευθυνότητα, να προβαίνουν σε διασταύρωση πληροφορίες από τις επίσημες πηγές και να αποφεύγουν τη διάδοση ισχυρισμών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στην επικαιρότητα παραμένει ακόμα το ζήτημα των 48 ιερών κοιμηλίων που ήρθαν στη χώρα μας, στα πλαίσια της Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας. Για το ζήτημα μίλησε στη δημοσιογράφου Μαρία Εχνάκη στην εκπομπή «Επικαιρότητα» του Πεμπτουσία FM ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, κ. Παντελεήμων.
4: Πάντως,
5: εγώ θα ήθελα όμως να σας μιλήσω για τα χειρόγραφα της Ξάνθης των Ιερών Μονών Αρχαγγελιοτήσης και Καλαμούς που χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα. Mm-hmm. Όταν πήγα το 97 στην Ξάνθη βρήκα έναν κατάλογο των χειρογράφων, ένα λεπτομερή κατάλογο, τι είναι το καθένα, ποιες είναι οι διαστάσεις του, το περιεχόμενο του. Αυτόν τον κατάλογο τον είχε συντάξει ο διάκονος Χρυσόστομος, ήταν διάκονος του Μητροπολίτη Δράμας, του μετέπειτα Εθνομάρτυρος. Αυτός ο κατάλογος συντάχθηκε το 1907 και τον οποίον κατάλογο τον επικύρωσε το 1971 ο καθηγητής λαογραφίας ο Λίνος ο Πολίτης. Mm-hmm. Έστειλα λοιπόν τον Οκτώβριο του 1996 τον κατάλογο των χειρογράφων με ένα έγγραφο στον μακαριστό Μητροπολίτη Βουλγαρίας, τον Μάξιμο, γιατί τα χειρόγραφα της Ξάνθης βρίσκονται στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Και του έλεγα, μακαριότατε, να επιστραφούν στο φυσικό τους χώρο και είναι στη διάθεση του καθενός για να τα μελετήσει. Πήρα απάντηση τον Μάρτιο του 1997, μετά από 6 μήνες περίπου. Mm-hmm. Η απάντηση υπογράφεται από τον Πατριάρχη τον Μάξιμο, αλλά από το περιεχόμενο της απάντησης του εγγράφου φαίνεται ότι το συνέταξε ή το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Οικονομικών. Λέει ότι αυτά μεταφέρθηκαν προς φύλαξη. Ήταν 500 χρόνια ήμασταν στην Τουρκοκρατία και αυτά έμεναν στη θέση τους. Ο δεύτερος λόγος που επικαλείται είναι ότι υπήρχε, λέει, μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας ότι έπρεπε να ζητηθούν μέσα σε μια πεντηκονταετία. Δεν ξέρω αυτό κατά πόσον ισχύει. Και ο τρίτος λόγος που λένε ότι δεν μπορούν να επιστραφούν είναι ότι είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα αλλά περιέχουν στοιχεία της πολιτιστικής παράδοσης των Βουλγάρων που ζούσαν εκτός των σημερινών συνόρων.
4: Μάλιστα. Ωραία. Και υπάρχουν πληροφορίες. Και σε ποιον ανήκει, σε ποιον ανήκουν είναι το θέμα όμως.
5: Εμείς και ο Μητροπολίτης Δράμας περιμένουμε να συνεχιστούν αυτές οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή των κοιμηλίων, αφού πήραν ό,τι πολύτιμος ζητούσαν, να επιστρέψουν ό,τι πήραν από την Οικοσιφήνισσα, από τον πρόεδρο, από τον πρόδρομο των Σερών, από την Καλαμού και την Αρχαγγελιώτισσα.
4: Εσείς επρόκειτο να συναντήσετε, νομίζω, την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη.
5: Ζητήσαμε να τη δούμε τις ημέρες που είμαστε εδώ,
4: και?
5: Αλλά μας είπαν ότι λείπει.
4: Είναι εκτός Υπουργείου δηλαδή.
5: Οπότε θα κοιτάξουμε κάποια στιγμή να τη συναντήσουμε.
4: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλό αυτό για να μάθετε κι εσείς. Εμείς τελικά επισήμως ξέρουμε αυτά τα 48 κοιμήλια που έρχονται εδώ ποια είναι. Γιατί θα σας πω τώρα κάτι, Σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε.
5: Δεν τα ξέρουμε. Θα εκτεθούν. Ναι. Θα εκτεθούν. Ναι. Το ερχόμενο Σάββατο στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης και έχει κληθεί ο Μητροπολίτης Ερών και Δράμας να πάνε να τα δουν. Θα μείνουν, λέει, ένα μήνα εκεί και μετά θα τα παραλάβουν.
0: Ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας συναντήθηκε σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κύριο Γεώργιο, με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη συνεργασία του Υπουργείου Άμυνας και της Εκκλησίας της Κύπρου. Αρχιεπίσκοπος και Υπουργός συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της επικοινωνίας των στελεχών και των οπλητών με τη θρησκευτική υπηρεσία της Εθνικής Φρουράς. Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Πάλμας ευχαρίστησε τον Μακαριότατο για τη διαχρονική στήριξη Εκκλησίας προς το Υπουργείο Άμυνας, καθώς και για τη συμβολή της στην ενίσχυση του έργου και της αποστολής του. Από την Κύπρο μεταφερόμαστε στη Γερμανία, όπου εχθές Πέμπτη, στην ενορία των Αγίων Πάντων Μονάχου, απονεμήθηκε στον Πρωθυπουργό της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ, ο Χρυσός Σταυρός Πρώτης Τάξεως της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Με την ανώτατη αυτή διάκριση, η τοπική Εκκλησία τιμά και αναγνωρίζει τη διαρκή προσφορά του Πρωθυπουργού στην εμβάθυνση του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ λαών και θρησκειών, καθώς και στη φιλική συνεργασία Εκκλησίας, κράτους και κοινωνίας. Με ιεροπρέπεια και λαμπρότα εορτάστηκε φέτος, σύμφωνα με τη μοναστηριακή τάξη, η μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ερημίτου στην ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου στο ακροτήρι Χανίων, όπου ο Όσιος Ιωάννης έζησε τα τελευταία έτη της επίγειας ζωής του. Ανήμερα της εορτής τελέστηκε τη σταχαιρατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ρόδου κ. Κυρίλου, εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχη, τον οποίο πλαισίωσαν οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Ταμισού κ. Πανάρετος και Ευμενίας κ. Ειρηναίος. Μεταφερόμαστε στην Αυστραλία, όπου την Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα στο Ιλέιν επισκέφθηκε σήμερα ο Πατριάρχης Σερβίας κ. Κύρος Πορφύριος, ο οποίος πραγματοποιεί πολυήμερη πνευματική επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής καλωσόρισε το Μακαριότατο και ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ήδη έχετε βρεθεί εδώ ως βοηθός επίσκοπος και γνωρίζετε πόση αγάπη τρέφει αυτός ο λαός για την πατρίδα του και για αυτό το μοναστήρι». Πνευματικές ομιλίες σε Χαλάνδρη, Θεολογική Σχολή Αθηνών, Άγιο Δημήτριο και Πειραιά θα πραγματοποιήσει το προσεχέ διάστημα ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί, ο Γέρον Εφρέμ θα πραγματοποιήσει ομιλία στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου Χαλανδρίου. Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα οπτικοακουστικών της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, ο Γέρον Εφρέμ θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο «Μηνύματα της Ερήμου». Την ίδια ημέρα στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίεσε την ψυχή μου ότι είμαι αρτωνσί» στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής στο πλαίσιο των Δημητρίων 2026. Το απόγευμα της 3ης 13 Οκτωβρίου ο Γέρον Εφρέμ θα πραγματοποιήσει πνευματική ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωση από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στον Ορθόδοξο κόσμο από το πρακτορείο Ορθοδοξία στο op.gr. Καλό σας βράδυ!

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρά.

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδούν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε.

Εσύ σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

Κύριε ελέησον με ήρε στην ψυχή μου ότι ημαρτών σου. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον Κύριε εν τη νυχτή τα αύτια να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατήριον.

0: Κεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ειπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Κεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ειπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Κεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ειπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδαμιανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον, Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψη διαπυρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοδόχων. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυρατού χτήμα. Χαίρε Γεωργών Γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή Πεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνό Θεοάδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης

0: κάμινος βέσασα, χαίρε της Τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθον αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδημος Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν. Ή τούτων δεριστέντε εγώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας. Χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσες οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιοδησόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γα θεϊκή ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού ασυλίας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη τσάμωδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεφάγε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανίμνη τε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτων στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: Αμήν και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χειλαίων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ήως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θετανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστε ως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντυνε η αμαρτήματη η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Άξιον εστίν. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιών ιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωση και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδης με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ο Θεός σου των πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον, των απεγνωσμένων ο Θεός σωτή. μυστήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγώνες πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέησου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσα στεκίδεται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αΐ σφαγιάζεται αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτω μη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανα συνελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικήν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσίγει καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθτε πύλαιόνι και εις ελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθισο θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν, και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνη, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλέ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψη δόξη σου. Παρόρβησα χάρη σου την αγαθότητα και δασάσαι εντολά παραβά. Και μη πακούσε τη σύ προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπα σου λάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθεία ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριώσας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρία ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνη, ως τον ληστήν, ως τον τελών και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ο μη ερθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβων σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνή μη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλαμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγώς ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράντους αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεσαι Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος
4: και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Λαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσει με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις άξισαν ερτής και τελειότητος, εις πλήρωσαν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την εύ του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ο δε ικανός είναι από την στέγην εις θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και όσου καπηξίως σε ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή συν τη οικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε δε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξω ρηπαρών εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσθαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ισχύει το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσεν της μελεσί μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβησα να πετάσω τα σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχη φωτίσαν εσκοτισμένοι μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουχαρ πόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώ την βασιλεία σου πεδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε σωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, Ήταν γνώση και αγνία, ήταν λόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματα σε στήσεση και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς σε επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου της μόνης ακατεσχήν του ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εσους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε». Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν,
5: αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίου συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούστε ότι τόσου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι αφλέκτος και ωμένη. Τίν είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεις εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όρον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

χέρις εν Κυρίω τέκνων αγαπητών, το οποίον η χάρις του Ιησού με φώτισε και του κόσμου απείλαξε, επέταξε στην έρημον και ευλίσθη στο κοινόβιον με τα ιερά συνοδείας,

δεν του δεικνύει ευθύς, μήτε τα πάθη του μήτε τους πειρασμούς, μέχρις ότου γέννη μοναχός και τον δέσει ο Χριστός με τον φόβο του. Και ούτως άρχεται η δοκιμασία, ο αγών και η πάλι. Και αν εξ αρχής ο δοκιμαζόμενος βιαστεί και προλάβει να ανάψει με τους αγώνας του λαμπάδα ασκήσεως, δε σβήνει αυτή, υποχωρούσεις της χάριτος όταν έλθουν οι πειρασμοί. Αλλαίως, όταν η χάρη συνέλθει, θα έλθει και αυτός εις την δικήν του πρώην κατάσταση, και αναλόγως τα πάθη όπου είχεν εις τον κόσμον, θα εγερθούν οι πειρασμοί και θα κινήσουν τας πρώην συνηθίας όπου εδούλευεν και εδουλεύετο. Και πρώτον γνώριζε τέκνον μου ότι άνθρωπος εξ ανθρώπου πολύ διαφοράν έχει και μοναχός μοναχού. Έχει ψυχάς μαλακού χαρακτήρος όπου πείθονται με πολλήν ευκολίαν. Έχει και ψυχάς σκληρού χαρακτήρος όπου δεν υποτάσσονται εύκολα. Έχουν τόση διαφοράν όσον βαμβάκιν από σιδήρου. Το βαμβάκι θέλει μόνον επάλυψη λόγου, αλλά το σίδερον θέλει φωτιά και καμίνι των πειρασμών για να δουλευθεί. Και πρέπει να έχει ότι ούτως υπομονήν στους πειρασμούς, δια να γίνει η κάθαρσης. Όταν δεν έχει υπομονήν, είναι λίχνος με χωρίς έλεον, σβήνει συντόμως και χάνεται. Όταν λοιπόν κανείς τη αύτης φύσεως σκληροτέρα σιδήρου έρχεται να μονάσει, ευθύς ως εισέρχεται εις το στάδιον, ευθύς αποστατεί της υπακοής, ευθύς αθετεί τας υποσχέσεις και παρετείται της μάχης, και βλέπεις, μόλις συσταλεί ο λίγον η χάρις δια να δοκιμαστεί η προαίρεσης και υπομονή του, ευθύς αυτός ρίπτει τα όπλα και αρχίζει να μετανοεί, διατί ήλθε να γίνει μοναχός. Και διέρχεται τας ημέρας του πλήρης παρακοής και πικρίας, όλος αντιλογία και έπαρσης. Εκδιώκει χάρις μικρών, διευχών του γέροντος, τα νέφη των πειρασμών, δια να συνέλθει ο λίγον και ανανύψει, αλλά αυτός με το λίγον πάλιν θέλημα και παρακοή, πάλιν ταραχή και σύγχυσης. Γράφεις για τον αδελφόνο που βλέπεις αυτού και θαυμάζεσαι πως τόσον κόπον βάνει στη διακονία του και πάλιν έσωθεν ο εγωισμός κυριεύει. Μα εύκολον είναι, νομίζεις να νικήσει πάθος ο άνθρωπος. Εκαλοσύνες και ελεημοσύνες και πάντα τα έξωθεν καλά δεν κατευνάζουν το αγέροχον της καρδίας, αλλά η διανοητική αδολεσχία, ο πόνος της μετανοίας, η συντριβή και η ταπείνωσης, αυτά ταπεινώνουν το άταχτον φρόνημα. Και είναι κόπος πολλής και δυσβάσταχτος, ανυπόταχτος άνθρωπος. Μόνον με άκραν υπομονήν μπορεί αυτός να οικονομηθεί. Μόνον με την άκραν υπομονή των γερόντων, την ανοχήν και αγάπην των αδελφών δυνατών να έλθουν εις αίσθησιν σκληροτράχυλη υποτακτική. Αλλιδού, όπου είναι και αυτή χρήσιμη πολλάκι στο σαν δεξιχέρι, και σχεδόν πάντοτε τιούτοι που έχουν κάποιον τη χάρισμα έναντι τον άλλο, δύσκολα να ταπεινωθούν. Νομίζουν αυτοί είναι και άλλοι δεν είναι. Χρία λοιπόν κόπου πολλού και μακροθυμίας πολλής, έως να ανασκαφεί το παλαιόν αυτό της υπερηφανίας θεμέλιον και τεθεί ως άλλον θεμέλιον η ταπείνωσης και η υπακοή του Χριστού. Όμως βλέπων ο Κύριος τους σκόπους και την προαίρεση και αυτών των ιδίων και των άλλων, τους παραχωρεί εις άλλων πειρασμών, όπου αντιδράει στο πάθος των και το ελέει αυτού, σώζει και αυτούς, ο πάντας θέλων σωθήνε. Σι δε βλέπε τίνον θέλεις να ομοιάσεις. Άριστον ήτον να ήσαν όλοι αγαθού χαρακτήρος, ταπεινοί και υπάκουοι. Όμως αν συντύχει κανείς και φύσεως σκληροτέρα σιδήρου, ας μην απελπίζεται. Θέλει αγώνα, αλλά χάρη τη Θεού δύναται να νικήσει. Ο δε Θεός δεν είναι άδικος να ζητήσει αλλάντι άλλων, καθώς έδωκε τα χαρίσματα
ζητεί και την ανταπόκριση.

απόδοση, καθότι απ' αρχής της δημιουργίας εις τρεις τάξεις εχώρισε τους ανθρώπους, εις έναν έδωκε 5 τάλαντα, εις άλλον 2 και εις έτερον 1. Ο πρώτος έχει ανώτερα τα χαρίσματα, χωρητικότερος εις τον νουν και λέγεται Θεοδίδακτος, διότι λαμβάνει από Θεού χωρίς διδαχήν. Όπως ήσαν την παλαιάν εποχήν ο Μέγας Αντώνιος, ο Άγιος Ονούφριος, η Ιωσία Μαρία, Κύριλλος Φιλεώτης, Λουκάς ο Ενστηρίο και μύριοι άλλοι, όπου χωρίς οδηγών έγιναν τέλειοι. Ο έτερος πρέπει να διδαχθεί το καλόν δια να το κάμει, ο δε τρίτος καν ακούσει, καν μάθει, το κρύπτει στο χώμα, δεν κάμνει τίποτε. Δι' αυτό λοιπόν υπάρχει τόση διαφορά μεταξύ των ανθρώπων και μοναχών όπου βλέπεις, και δια τούτο πρώτον πάντων το γνώθεις αυτόν, ήγουν να γνωρίσει τον εαυτό σου όποιος είσαι, όποιος είσαι τη αληθεία, όχι ο οποίος νομίζεις εσύ ότι είσαι. Με τη γνώση αυτήν γίνεσαι ο σοφότερος των ανθρώπων, με τη αυτήν επίγνωση και εις ταπείνωσιν έρχεσαι και χάρη λαμβάνεις παρακυρίου. Ιδέ και δεν αποκτήσεις αυτογνωσίαν, αλυπολογίζεις εις μόνον τον κόπο σου, γνώριζε ότι πάντοτε μακράν της οδού θα ευρίσκεσαι. Διότι δε λέγει ο προφήτης, ιδέ Κύριε τον κόπο μου, αλλά ιδέ λέγει την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου. Ο κόπος είναι δια το σώμα, η ταπείνωση δια την ψυχήν, και πάλιν τα δύο μου, κόπος και ταπείνωσης διόλων των άνθρωπων. Ποιος ενίκησε τον διάβολον? Αυτός που εγνώρισε την ιδίαν ασθένεια, τα πάθη και λατώματα όπου έχει. Ο φοβούμενος να γνωρίσεις εαυτόν, αυτός μακράν της γνώσεως μένει, και άλλο τίποτε δεν αγαπά παρά να βλέπει μόνον λάθη στους άλλους και να τους κρίνει. Αυτός δεν βλέπει εις άλλους χαρίσματα, αλλά μόνον ελαττώματα. Δεν βλέπει σε αυτόν ελαττώματα παρά μόνον χαρίσματα. Και τούτο είναι αληθώς το υστέρημα όπου πάσχομεν εμείς οι άνθρωποι του 8ου αιώνος, όπου δεν αναγνωρίζομεν ο εις του εταίρου το χάρισμα. Ο ένας υστερείται πολλά, μα οι πολλοί τα έχουν συνόλα. Αυτό που έχει ο ένας δεν το έχει ο άλλος, και αν αναγνωρίζουμε εν τούτο, πολλή ταπείνωσης γίνεται, καθότι τιμάται και δοξάζεται ο Θεός, ώστις ποικιλοτρόπος εστόλισε τους ανθρώπους και υπέδειξε ανισότητα εις όλα του τα δημιουργήματα. Όχι καθώς πασχίζουν οι ασεβείς να φέρουν ισότητα ανατρέποντες την Θεία Δημιουργίαν. Ο Θεός τα πάντα εν σοφία επίησεν. Όθεν τέκνο μου, τώρα που είναι αρχή, φρόντισε να γνωρίσεις τον εαυτό σου καλός, δια να βάλεις θεμέλιον στερεών την ταπείνωση. Φρόντισε να μάθεις την υπακοή, να αποκτήσεις την ευχήν. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ας είναι η αναπνοή σου.

μη αφήνεις το νου σου αργών, δια να μην διδαχθείς τα κακά. Μη αφήνεσαι να κοιτάζεις τα σελήψεις των άλλων, διότι χωρίς να το εννοείς θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχείσαι εν αγνία με τον εχθρόν της ψυχής σου. Ως πολυμήχανος ο εχθρός γνωρίζει καλώς να κρύπτεται πίσω από τα πάθη και τις αδυναμίες, οπότε δια να χτυπήσεις αυτόν πρέπει να πολεμήσεις, να θανατώσεις τον εαυτό σου όλα τα πάθη. Όταν ο παλαιός άνθρωπος αποθάνει, τότε θα καταργηθεί δύναμη του εχθρού και αντικειμένου. Δεν είναι η μόνη πάλη προς άνθρωπον, όπου τυχόν μπορείς να τον θανατώσεις μυριοτρόπος, αλλά είναι προς τα σαρχάς και εξουσίας του σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λοκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνον ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγίστην υπομονή. Να τρέχει αίμα από υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξυντλημένος ως βαριά ασθενής, και να μην παρετήσει τις μάχες έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες. Οπότε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Και λοιπόν τέκνο μου, βίασε σε αυτόν εξ αρχής να εισέλθεις δια της στενής πύλης, διότι μόνη αυτή εισάγει στην ευρυχωρία του Παναδείσου. Κόπτε καθημέραν και ώραν το θέλημά σου και μη ζητείς αλληνοδόν πλην αυτής. Αυτήν επεριπάτησαν οι πόδες των οσίων πατέρων. Αποκάλυψον και εσύ προς Κύριον την οδό σου και αυτό σε οδηγήσει. Αποκάλυψον εις το γέρονταν τους λογισμούς σου και αυτό σε θεραπεύει. Μη κρύψεις ποτέ λογισμό σου, διότι εντός αυτού ευρίσκεται και κρυμμένη πονηρία του διαβόλου, εν το λέγειν αφανίζεται. Μη αποκαλύψεις σφάλμαν εταίρου, εις δικαίωση είναι δική σου, διότι ευθύς η χάρις αποκαλύπτει τα ειδικά σου, όπου μέχρι του νυν σε σκέπαζε. Όσον εσύ εν αγάπη σκεπάζεις των αδελφών, το σου τον η χάρις θάλπει και φυλάτησε από συκοφαντίας ανθρώπων. Δια δε των άλλων αδελφών όπου λέγεις, φαίνεται ότι έχεις ανεξομολόγητες αμαρτίες, επειδή εντρέπεται να τε συπείς το γέροντα. Και δι' αυτόν λαμβάνει χώραν ο πειρασμός, όμως πρέπει να διορθώσει αυτό το άτοπο, διότι χωρίς εξομολόγηση καθαράν ο άνθρωπος δεν καθαρίζεται και είναι κρίμα να εμπέζεται από τον δαίμονα. Εις το βάθος είναι κρυμμένος εγωισμός. Ο Κύριος να φωτίσει να έλθει εις αίσθησιν. Σι εύχου και έχει αγάπη εις αυτόν και εις πάντας, πλην φύλατε σε αυτόν από πάντων. Πάντως τώρα που εισήλθες στο στάδιον, έχεις να δοκιμάσεις πολλών ειδών πειρασμούς και ετοιμάζου να κάμεις υπομονή. Λέγε διαρκώς την ευχήν και ο Κύριος θα σε βοηθήσει με την χάρη του. Δεν είναι ποτέ οι πειρασμοί της χάριτος ισχυρότεροι. Παιδί μου, εάν προσέχεις ότι σου γράφω και διαβάζεις τον εαυτό σου και βιάζεις τον εαυτό σου, θα έβρεις μεγάλη ωφέλεια. Αυτά όλα σου γίνονται διότι δεν βιάζεσαι στην ευχή. Λοιπόν, βιάσου, λέγε διαρκώς την ευχή, μην πάβεις καθόλου το στόμα. Έτσι θα τη συνειδήσεις μέσα σου και κατόπι θα την παραλάβει ο νους. Μεν ξεθαρεύεις στους λογισμούς, διότι μαλθακώνεσαι και μολύνεσαι. Ευχή, βία φύσεως διηνεκής και θα ειδείς πόσην χαρά θα λάβεις. Η ζωή του ανθρώπου, παιδί μου, είναι θλίψης, διότι είναι στην εξορία. Μη ζητείς τελείαν ανάπαυση. Ο Χριστός μας εσήκωσε τον σταυρόν και εμείς θα σηκώσουμε. Όλα στα θλίψεις αν τας υπομένουμε, ευρίσκομεν χάριν παρακυρίου. Δι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμεθα, δια να δοκιμάσει το ζήλον και την αγάπη προς αυτόν όπου έχουμε. Δι' αυτό χρία υπομονής. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός. Δεν μαθάνει τα πνευματικά. Δεν φθάνεις μέτρα αρετής και τελειώσεως.
αγάπα τον Ιησούν και λέγει αδιάλειπτα την ευχήν και αυτή σε φωτίζει στην οδόν του. Πρόσεχε να μην κατακρίνεις, διότι από αυτό παραχωρεί ο Θεός και φεύγει χάρις και σε αφήνει ο Κύριος να πέφτεις, να ταπεινώνεσαι, να βλέπεις τα ειδικά σου σφάλματα. Αυτά όσα γράφεις είναι καλά. Τα πρώτα όπου αισθάνεσαι είναι χάρις Θεού, η οποία όταν έρχεται γίνεται ο άνθρωπος πνευματικός και όλα του φαίνονται καλά και ωραία. Τότε όλους αγαπά, έχει κατάνοιξη, δάκρυα, θέρμη ψυχής. Αλλά όταν υποχωρεί η χάρις να δοκιμαστεί ο άνθρωπος, τότε γίνονται όλα σαρκικά και πέφτει η ψυχή. Συ όμως τότε μη χάνεις την προθυμία σου, αλλά φώνασε διαρκώς την ευχήν, με βία, με το ζόρι, με πόνον πολύ. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και πάλι και πολλάκι στο αυτό συνεχώς, και όσα ταινίζον ο αιρός το Χριστό να του λέγεις. Ευχαριστώς η Χριστέ μου, εις τα καλά όπου μου έδωκες και εις τα κακά όπου πάσχω. Δόξασι, δόξασι ο Θεός μου, και υπομένων πάλι θα έλθει η χάρις, πάλιν η χαρά. Όμως και πάλιν ο πειρασμός και η λύπη, η ταραχή και τα νεύρα, αλλά και πάλιν αγώνας, νίκη, ευχαριστία. Και αυτό γίνεται μέχρι ότου ο λίγον καθαρίζεσαι από τα πάθη και γίνεσαι πνευματικός, και συν το χρόνο γυράσκον έρχεσαι εις απάθεια. Αλλά αγωνίσου, μη ζητείς να έλθουν μόνα τους τα καλά. Με τα πούπουλα δεν γίνεται μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να υβριστεί, να χλεβαστεί, να δοκιμαστεί, να πέσει, να σηκωθεί, να γίνει άνθρωπος, όχι στην αγκάλι της μάνας του. Αν είναι δυνατόν, αν ακούστη ποτέ να γίνει μοναχός κοντά εις τη μάνα σου, όπου μόλις είπεις «Οχ», φάγε να μην ασθενήσεις. Η άσκηση, παιδί μου, θέλει στερήσεις. Τα καλά δεν τα βρίσκεις στα λουτρά και την καλοπέραση. Θέλει αγώνα και κόπον πολύ. Θέλει να φωνάζεις ημέραν και νύχτα προς το Χριστόν. Θέλει υπομονή εις όλους τους πειρασμούς και τα θλίψεις. Θέλει να πνίξεις θυμών και επιθυμίαν. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Εκφρασής μοναχικής εμπειρίας, γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
2: Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Διονύσιος Ψαριανός, Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης. Σήμερα, 27 του μηνός Ιανουαρίου, εορτάζομαι την ιερή μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Άγιος κοιμήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά για τη μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η μνήμη του μετατίθεται στις 13 Νοεμβρίου. Η σημερινή δεύτερη εορτή της μνήμης του Αγίου Ιεράρχη γίνεται σε ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του στην Κωνσταντινούπολη από τον τόπο της εξορίας όπου απέθανε. Αυτή η ανακομιδή έγινε 30 χρόνια μετά τον θάνατό του, από τον διάκονο και διάδοχο του Αγίου Χρυσοστόμου, αρχιεπίσκοπο Πρόκλο, στα 438 έτη μετά το Χριστό, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι από τους μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 344 μετά το Χριστό. Ο πατέρας του, ανώτατος αξιωματικός του στρατού, ονομαζότανε Σεκούνδος και η μητέρα του Ανθούσα. Ορφάνεψε από πατέρα πολύ μικρός και η μητέρα του, σε ηλικία 23 ετών, δεν έκαμε δεύτερο γάμο, αλλά έμεινε χείρα για να αφοσιωθεί στην ανατροφή του παιδιού της. Η Ανθούσα ήταν μία αληθινή χριστιανή μητέρα που έμεινε το όνομά της στην Εκκλησία. Ο περίφημος στην εποχή του ρήτορας Λιβάνιος, διδάσκαλος του Αγίου Χρυσοστόμου, είπε μία ημέρα για την Ανθούσα: «Βαβέ, ήε παρά τις χριστιανείς γυναίκες ίσιν. Τι θαυμάσιες που είναι οι γυναίκες των χριστιανών». Στα 370, δηλαδή σε ηλικία 26 ετών, ο Άγιος Ιωάννης βαπτίστηκε. Στα 381 χειροτονήθηκε διάκονος και στα 386 πρεσβύτερος. Είχε τέτοια επίδοση στις σπουδές του, ώστε ο διδάσκαλός του Λιβάνιος, όταν τον ρώτησαν ποιον θα άφηνε διάδοχό του, είπε: «Τον Ιωάννην, ημι τούτον χριστιανοί εσύλησαν». Τον Ιωάννη, αν δεν τον είχαν κλέψει οι χριστιανοί. Στην αρχή ο Άγιος Ιωάννης, για να μην αφήσει τη χείρα μητέρα του, εργάστηκε ως συνήγορος στα δικαστήρια. Και όταν εκείνη πέθανε, έγινε μοναχός και έφυγε στην έρημο, όπου έζησε ασκητικά 4 χρόνια. Όταν χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, έμεινε στην Αντιόχεια 11 χρόνια, κοντά στον επίσκοπο Φλαβιανό, που τον υπηρέτησε πιστά και του συμπαραστάθηκε με αφοσίωση. Ευνοημένος από το Θεό ήταν ο γέροντας Φλαβιανός, έχοντας κοντά του τον πρεσβύτερο Ιωάννη. Η φήμη του Αγίου Ιωάννη είχε ξεπεράσει τα όρια της Αντιόχειας και είχε διαδοθεί παντού, γιατί ήταν πρικισμένος από το Θεό με εξαίρετα χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε και αύξησε με λαμπρές σπουδές. Το μεγάλο χάρισμα του Αγίου Χρυσοστόμου και το κύριο γνώρισμά του ήταν η ευγλωτία του. Η χάρη και η δύναμη των λόγων του ήταν πραγματικά δώρο ουράνιο, καθώς το λέγει και ο ιερός ύμνος: «Εκ των ουρανών εδέξω τη θείαν χάριν». Στην Αντιόχεια, ως συνήγορος πρώτα και ως διάκονος ύστερα και πρεσβύτερος, έγινε γνωστός σε όλους για τη ρητορική του δυνότητα. Περίφημοι είναι οι 21 λόγοι του εις Ανδριάντας, που είπε τότε σε μια πολύ κρίσιμη πολιτική και κοινωνική στιγμή, στην οποία βρέθηκε η πόλη της Αντιόχειας. Το 398, όταν χείρεψε ο πατριαρχικός θρόνος, κρυφά τον πήραν από την Αντιόχεια για να μην το μάθει ο λαός και τον πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξελέγει και χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος. Εκεί έμεινε 6 χρόνια και εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις, διδάσκοντας το λαό και επιμένοντας την Εκκλησία. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης δεν ήταν από τους ανθρώπους που συμβιβάζονται με το κακό και είχε να παλέψει τότε με πολλά κακά, εκκλησιαστικά και πολιτικά. Δυστυχώς, όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν είναι πάντα εκείνοι που πρέπει να είναι. Και οι άνθρωποι πάλι της πολιτείας με διάφορες προφάσεις επεμβαίνουν στα εκκλησιαστικά. Και τότε η Εκκλησία και οι καλύπημένες πληρώνουν ξένες αμαρτίες. Ο Άγιος Ιωάννης το 404 καθαιρέθηκε και εξορίστηκε στην Αρμενία, όπου και πέθανε το 407. Αλλά για την Εκκλησία και τους Αγίους του Θεού δεν έχουν καμία σημασία οι χρονολογίες. Η Εκκλησία ζει στον αιώνα και οι Άγιοι είναι πάντα μαζί μας. Ο Άγιος Ιωάννης, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, ονομάστηκε Χρυσόστομος. Ερμήνευσε σχεδόν όλη τη Θεία Γραφή και τα έργα που αφήκε στην Εκκλησία είναι από τους μεγαλύτερους πνευματικούς θησαυρούς του κόσμου. Είναι ο μεγάλος ιεράρχης, ο οικουμενικός διδάσκαλος και ο μάρτυρας της Εκκλησίας. Έδωκε όλο τον εαυτό του στην Εκκλησία και συγκρούστηκε με το κακό, όπου και αν το βρήκε μπροστά του. Καθερεμένος και εξόριστος, άρρωστος και σωματικά εξαντλημένος, πέθανε, μάλλον δε κοιμήθηκε, σε ένα χωριό της Αρμενίας, με τα τελευταία αυτά λόγια στο στόμα του. «Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Αμήν».
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Περί της Χαναναίας και της Παναγίας. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, 1998-2008. Το Ευαγγέλιο της ημέρας αναφέρεται σε μία γυναίκα, τη Χαναναία. Την ακούσατε να φωνάζει τον Κύριο, να τον έχει πάρει από πίσω, παρακαλώντας τον και εκείνος να μην της απαντά. Οι μαθητές του απορούν γιατί δεν τη βοηθάει, γιατί δεν τη διώχνει, παρά την αφήνει να εκετεύει. Και εκείνος εξηγεί τη σιωπή του. «Ήλθα μόνο για το Ισραήλ, όχι για τους ξένους, όχι για άλλο εθνής, όπως είναι η γυναίκα αυτή, η Χαναναία». Όμως η γυναίκα επέμενε, τον πλησίασε και τον προσκύνησε ζητώντας βοήθεια. Ο Κύριος, διδάσκοντας και τους μαθητές και εκείνην και όλους εμάς έκτοτε, απαντά προσβάλλοντάς την. «Δεν είναι σωστό να παίρνεις το ψωμί των παιδιών σου και να το πετάς στα σκυλιά». Παρομοιάζει έτσι την ευλογία του Θεού με την πιο βασική ανάγκη του ανθρώπου, το ψωμί. Η γυναίκα δεν υποχωρεί και επιμένει. «Ναι, Κύριε, όμως τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των αφεντικών τους». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα. Να γίνει λοιπόν αυτό που θέλεις». Ας σταθούμε λίγο στο περιστατικό. Ο Κύριος είχε βγει από την Ιουδαία και πήγαινε στη Σιδώνα, στο σημερινό Λίβανο. Εκεί ήταν η χώρα των Χανανιτών, έθνους που ζούσε στην περιοχή πριν ακόμη έλθουν οι Ισραηλίτες με το Μωυσή από την Αίγυπτο. Ήσαν ειδωλολάτρες. Οι δε γυναίκες των ασκούσαν τη μαγεία. Επήγε ο ίδιος ο Ιησούς στα μέρη της, αλλά έπρεπε η ίδια η Χαναναία να τον θελήσει, να τον αναζητήσει, να τον φωνάξει από τα βάθη της ψυχής της. Η Χαναναία καταλαβαίνει την ύπαρξή του κοντά της και αρχίζει να τον φωνάζει. Δεν φωνάζει κάποιον γητευτή, κάποιον μάγο θαυματοποιό. Τον επικαλείται με τη συγκεκριμένη ιδιότητά του, τροποντινά με το όνομά του. Υιός Δαβίδ, ο Κύριος. Και όσο τον επικαλείται, τόσο τον πλησιάζει. Όσο τον ζητά, τόσο τον βρίσκει. Ο Κύριος στην αρχή δεν της μιλά, οδηγώντας σε σκληρή δοκιμασία την αντοχή της πίστης της. Την αφήνει να τον ακολουθεί χωρίς καμιάν απόκριση και έπειτα της μιλά προσβάλλοντάς την. Δεν πρόκειται βέβαια εδώ για φιλετική διάκριση, αλλά για προσβολή και απόρριψη της ειδωλολατρίας και της μαγείας. Και βλέπουμε πως η πίστη της Χαναναίας δεν κλονίζεται καθόλου από την προσβολή, παραζητά έλεος. Ζητά τη θαυματουργική παρέμβασή του στη ζωή τη δική της και της κόρης της. Οι φωνές της Χαναναίας τι άλλο είναι από προσευχές προς τον Κύριο? Το τρέξιμό της ο πίσω του τι άλλο είναι από στροφή της ζωής προς το λόγο του? Η ταπείνωσή της, η παραδοχή της ότι ναι, είναι ένα ανάξιο σκυλί που ζητά μόνο λίγα ψίχουλα ευλογίας, αυτά που περισσεύουν από το τραπέζι των πιστών, τι άλλο είναι από μετάνοια και εξομολόγηση? Και η τελική απάντηση του Κυρίου τι άλλο είναι από άνοιγμα της αγκαλιάς του, από συγκατάθεση του Θεού στην αταλάντευτη πίστη του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο της ημέρας δεν αφηγείται απλώς και μόνο ένα θαύμα του Κυρίου. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο πλησιάζουμε τον Κύριο, τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο βγαίνουμε από τις παγίδες των ειδώλων του κόσμου τούτου και ριχνόμαστε κλαίγοντας στην αγκαλιά του Πατέρα μας. Παρουσιάζει το πώς εργάζεται ο Θεός για να μας ανοίξει τον δρόμο επιστροφής Αυτόν, χωρίς να καταργεί την ελευθερία μας. Παρουσιάζει το πρόσωπο του Σωτήρα μας. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ανοίγουμε την ψυχή μας στη θαυματουργό χάρη Του. Με άλλα λόγια, παρουσιάζει αυτή την ίδια την εορτή της σωτηρίας μας. Παρουσιάζει την Εκκλησία. Εκκλησία είναι ο μυστικός χώρος όπου συναντώμεθα όλοι. Εδώ ο Κύριος, εδώ οι άγγελοι, εδώ οι άγιοι και οι πιστοί. Εδώ επίσης, εδώ μαζί μας, μας τραβά κοντά της γεμάτη αγάπη η δέσποινα του οίκου τούτου, η Θεοτόκος. Για να ανοίξει ο Θεός την αγκαλιά του στη Χαναναία γυναίκα και σε όλους εμάς, εργάστηκε πολύ η Κυρία Θεοτόκος. Η Μαρία δεν ήταν απλώς και μόνον μία ευσεβής κοπέλα, η οποία συμμετέχει στη σωτηρία μας με ένα παθητικό τρόπο, δεχόμενη το θέλημα του Θεού έτσι όπως της το είπε ο άγγελος. Δεν είναι το χώμα που το πήρε στα χέρια του ο Δημιουργός και έπλασε τον άνθρωπο χωρίς να κάνει τίποτε αυτό το ίδιο. Η Μαρία συμμετείχε στο σχέδιο του Θεού. Εργάστηκε για να προσφέρει στο Θεό όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν το φιλάνθρωπο σχέδιό του για να σαρκωθεί και να μας λυτρώσει. Ποια είναι τα στοιχεία αυτά, μας εξηγεί ο Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας μας Νικόλαος ο Καβάσιλας. Βίος πανάμωμος, ζωή πάναγνος, άρνησης κακίας απάσης, άσκησης αρετής απάσης, ψυχή καθαρωτέρα φωτός, σώμα διαπάντων πνευματικών. Όπως ψάλλουμε στον όρθρο της παραμονής του Ευαγγελισμού, «Ηράσθη του κάλου σου Χριστός πανάμωμε και την μήτραν σου κατόκισεν, όπως παθών εξαμορφίας το γένον των ανθρώπων λυτρώσιτε». Αποδεχόμενη την ενεργό συμμετοχή της στο φιλάνθρωπο σχέδιο του Θεού, η Μαρία λέγει η ίδια εν πνεύματι προφητικό. «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε». Και πράγματι, τον ίδιο κιόλας χρόνο εμακάρισε τη Θεοτόκο πρώτη η Ελισάβετ, αναφωνώντας πλήρης πνεύματος Αγίου. «Ευλογημένη εσύ, εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Δεν είναι δυνατό να δούμε χριστιανικό ναό χωρίς την εικόνα της δεσπίνης μας Θεοτόκου, να μας υποδέχεται και να μας εισάγει στο μυστήριο της σωτηρίας μας. Δεν είναι δυνατό να προσευχηθούμε, δεν είναι δυνατό να σκεφτούμε την Εκκλησία χωρίς να αναφερθούμε σε εκείνην που η χάρις του Θεού και η δική της τελεία συνέργεια στο θέλημά του την κατέστησε Παναγία Μητέρα του Θεού και Μητέρα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτηρίζει την κυρία Θεοτόκο φιλοτιμία της ανθρωπίνης φύσεως, πύλη της ημετέρας ζωής, πρόξενο της σωτηρίας μας. Έχουν γραφτεί λαμπρές σελίδες που εξηγούν τη θέση της Θεοτόκου ως μητέρας του Χριστού και μητέρας της Εκκλησίας. Έχουν γραφτεί απείρως λαμπρότερα θεόπνευστα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας που εξηγούν το έργο της Μαρίας και υμνούν το σεπτό πρόσωπό της. Αλλά γνωρίζουμε επίσης ότι κάθε χριστιανός έχει μέσα στην καρδιά του την εικόνα της. Εκεί, μέσα στο κρυμμένο βάθος της ψυχής του, ο απλός και ανώνυμος άνθρωπος που διαφεύγει από το δίχτυ της ιστορίας, όχι όμως από το βλέμμα του Θεού, έχει πάντοτε αναμένο ένα καντήλι στην Παναγία. Και όσο πυκνώνει το νέφος της αγωνίας, όσο θεργεύουν τα βάσανά μας, σε εκείνη την αγκαλιά σπέβδουμε να κρυφτούμε, να αφήσουμε τα δάκρυά μας να τρέχουν στην ποδιά της. Σε εκείνην τη μυστηριακή μητέρα μας καταφεύγουμε, περιμένοντας να νιώσουμε το χέρι της να μας σκουπίζει τα δάκρυα, να μας δίνει δύναμη, να γαληνεύει την τρικυμισμένη μας ψυχή. Σε εκείνη καταφεύγει και το γένος των Ελλήνων όποτε νιώσει την απειλή του αφανισμού του και αφήνεται στη χάρη της την υπέρμαχο. Τέτοια ώρα αγωνίας μεγάλης για το γένος και τον αυτοκράτορα ανηγέρθη και ο ιερός αυτός ναός. Κοσμοσώτηρας Φερών. Σε εκείνην καταφεύγω κι εγώ σήμερα παρακαλώντας την να πρεσβεύει υπέρ της ψυχής του κτήτορος και υπέρ του γένους μας. Και την παρακαλώ να μας δίνει τη χάρη να τη νιώθουμε πάντοτε, να τη νιώθουμε όλη Παναγία και Δέσποινά μας, αληθώς και σταθερός κοσμοσώτηρα, Ρόδων το Αμάραντον.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

Η Αγία Διακόνισσα Ολυμπιάδα, 25 Ιουλίου. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, Αρχιμανδρίτης. 17 ολόκληροι αιώνες μας χωρίζουν από τη φωτεινή μορφή μιας λησμονημένης κοινωνικής εργάτιδας που έζησε και έδρασε στο Βυζάντιο κατά τα τέλη του 4ου αιώνα. Κι όμως η Ολυμπιάδα, αν και απέχει τόσο από εμάς, παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον σύγχρονο κοινωνικό άνθρωπο. Η υπέροχη αυτή φυσιογνωμία αποτελεί τη δόξα του σώματος των διακονισών. Πολλοί σύγχρονοί της και μεταγενέστεροι ιστορικοί ασχολήθηκαν με τη ζωή και τη δράση της Ολυμπιάδας. Και όλοι την αναφέρουν πλάι στον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που στάθηκε για αυτήν πατέρας και οδηγός στη δόξα και στον πόνο. Μήπως όμως και αυτή δεν υπήρξε σύμβουλος και στήριγμα και συνεργάτης του μεγάλου ανδρός στο δύσκολο και τραχή έργο του? Να γιατί το έργο της μπορεί να κατανοηθεί μόνο όταν μελετηθεί μέσα στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας με τον Χρυσόστομο. Άλλωστε, ίσως αυτή η συνεργασία, που πήγαζε από μια βαθύτερη ψυχική ομοιότητα των δύο εκείνων υπέροχων ψυχών, να είναι και το μυστικό του μεγαλείου και της δόξας της Ολυμπιάδας. Μια ματιά στη ζωή της πρώτα θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε έπειτα στην προσωπικότητα και το έργο της. Η Ολυμπιάδα γεννήθηκε γύρω στα 370 μετά Χριστόν από γονείς ειδωλολάτρες. Η οικογένειά της ήταν αρχοντική. Ο πατέρας της κόμης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μόρφωση που της δόθηκε δεν μπορούσε παρά να είναι ανάλογη με τα πλούτη και την κοινωνική της θέση. Η ορφάνια όμως που ήρθε πρόωρα να σκιάσει τα παιδικά της χρόνια ήταν το προήμιο της μακριάς αλυσίδας των θλίψεων που επρόκειτο να γίνουν ο αχώριστος σύντροφος της ζωής της. Ο θείος της Προκόπιος που την ανέλαβε τώρα είναι φίλος του Γρηγορίου του Ναζιαντζίνου. Της άρεσε της μικρής Ολυμπιάδας να τον φωνάζει πατέρα τον Γρηγόριο όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη. Η πατρική αγάπη του μεγάλου Γρηγορίου προς την Ολυμπιάδα εξηγεί και το ποίημα που αργότερα της αφιέρωσε στο γάμο της. Ο γάμος της Ολυμπιάδας με τον Ευρύδιο, νέο υψηλής κοινωνικής θέσεως, πριν καν περάσουν 2 χρόνια, τη ρίχνει σε καινούριο πένθος με τον πρόωρο θάνατό του. Δεν περνά πολύς καιρός και οι προτάσεις για δεύτερο γάμο πολιορκούν κυριολεκτικά τη νέα χείρα. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ασκεί τρομερή πίεση πάνω της, θέλοντας να την εξαναγκάσει να παντρευτεί τον συγγενή του Ελπίδιο. Μα η Ολυμπιάδα αρνείται σταθερά. Την πρώη μοιχηρία της τη θεωρεί κλίση θεία και αποφασίζει να αφιερώσει τη ζωή της στην υπηρεσία του Θεού και της κοινωνίας. Η πίεση όμως του αυτοκράτορα δεν υποχωρεί. Ο δεσποτισμός του φτάνει σε τέτοιο σημείο, ώστε διατάζει τη δίμευση της μεγάλης περιουσίας της. Η απάντηση της Ολυμπιάδας στο Θεοδόσιο είναι ένα γράμμα αξιοπρεπού σαρκασμού. Τη δίμευση της κολοσιαίας περιουσίας ακολούθησαν και άλλοι περιορισμοί. Ο Ελπίδιος, για να την αναγκάσει να τον δεχθεί για σύζυγο, τη στερεί τη γλυκύτερη απασχόλησή της. Της απαγορεύει να πηγαίνει στην εκκλησία. Τι μπορούν να επιτύχουν όμως ο εξωτερικός καταναγκασμός και οι πιέσεις σε μια ψυχή αδέσμευτη, σε μια καρδιά φλογισμένη από την αγάπη? Το πνεύμα νικά την ύλη και η αγάπη τη βία. Ο αυτοκράτορας, ντροπιασμένος επιτέλους για την τυραννική του διαγωγή, ανακαλεί τη διαταγή του και η περιουσία της Ολυμπιάδας επανέρχεται πάλι στα χέρια της. Τώρα πια η Ολυμπιάδα είναι ελεύθερη να ρυθμίσει όπως θέλει τη ζωή της. Έχει όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές προϋποθέσεις για μια ζωή χαράς και γι' αυτό με χαρά την αφιερώνει στα έργα της αγάπης. Με τη χαρά εκείνου που ξέρει τι πιστεύει και τι επιδιώκει. Από εδώ και πέρα η ζωή της πιστής χείρας είναι μια ζωή αφιερωμένη από αγάπη που πιστεύει και από πίστη που αγαπά. Την τεράστια περιουσία της, χρυσάφι, ασήμι, κτήματα, επάβλης, προσφέρει στην εκκλησία. Στα 30 της χρόνια χειροθετείται διακόνισσα από τον προκάτοχο του Χρυσοστόμου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως, Νεκτάριο, και εντάσσεται έτσι μέσα σε ένα οργανωμένο σύνολο, κατατάσσεται θελοντικά στο στρατό των γυναικών της αγάπης. 250 αφιερωμένες χριστιανές είναι στις διαταγές της. Στο μεταξύ ανεβαίνει στον πατριαρχικό θρόνο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η Ολυμπιάδα γίνεται δεξί του χέρι.
Δεν άργησαν όμως λύκοι βαρείς να σκορπίσουν και ποιμένα και πρόβατα. Τους διωγμούς και την εξορία, τα διάφορα δεινά του μεγάλου ιεράρχη τα συμμερίζεται και αυτή από μακριά και σχίζεται κυριολεκτικά η ευαίσθητη γυναικεία της καρδιά. Τις συκοφαντούν, τις έρνουν στα δικαστήρια με τη βαριά κατηγορία ότι είναι ένοχοι για την πυρκαγιά της βασιλικής της Αγίας Σοφίας.

κοινωνήσει με τον ανάξιο επίσκοπο Αρσάκιο. Δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια μετά το θάνατο του Χρυσοστόμου έζησε η Ολυμπιάδα, ούτε ξέρουμε την ακριβή χρονολογία του θανάτου της. Φαίνεται όμως ότι ασφαλώς ζούσε όταν ο Παλάδιος έγραψε το γνωστό διάλογο για τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Η ανδρεία, η ηρωική υπομονή, η μόρφωση είναι τρία από τα πνευματικά μαργαριτάρια που κοσμούν την ανδρεία γυναίκα, όπως την ονομάζει ο Παλάδιος. Κανείς από όσους κρίνουν σωστά δεν τις βρίσκει ψεγάδι. Μέσα στον πόνο που από τα παιδικά της χρόνια τη συντρόφεψε ως τον τάφο, ξεδίπλωσε η Ολυμπιάδα το μεγάλο της ανάστημα. Τη διακρίνει η ηθική ανωτερότητα και η αξιοπρέπεια, η ευγένεια της ψυχής, η σταθερότητα, η απλότητα, το πνεύμα της θυσίας και του ηρωισμού. Ποιο από όλα αυτά τα ατίμητα στολίδια να πρωτοθαυμάσει κανείς? «Εγώ γνωρίζω των λογισμών σου την ευγένεια», τη βεβαιώνει ο σεβαστός της δάσκαλος. Δεν λύγησε ούτε μπροστά στις απειλές και τις πιέσεις του ισχυρότερου προσώπου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, του Αυτοκράτορα. Με αξιοπρέπεια αποσβόλωσε δικαστές και ισχυρούς της γης και έκανε σεβαστή μια νεαρή, αδύνατη χείρα. Και αυτά σε μια εποχή πολυτέλειας αμύθιτης μέσα στη βασιλεύουσα και από μια κυρία της ανώτερης αριστοκρατίας. Αλλά ακριβώς η κυρία αυτή ξεχωρίζει από όλες τις άλλες σύγχρονες και ομοιές της, γιατί δεν ξυπάστηκε από τον πλούτο της και τα εξωτερικά της προσόντα, αλλά καλλιεργήθηκε και πλούτησε τον ψυχικό της θησαυρό. Και ακριβώς γι' αυτό έκανε ένα τόσο μεγάλο έργο, που καιρός είναι να δούμε. Είναι αλήθεια δύσκολο να παρουσιάσει κανείς ένα έργο αγαθοποιίας και αγάπης όταν έχει γίνει από άνθρωπο που το κάνει αφανώς και με το σύνθημα το «να μην γνωρίζει η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου». Και είναι βέβαιο πως η παρουσίαση αυτή πολύ θα υπολείπεται από την πραγματικότητα. Στο μεγάλο σταθμό της ζωής της, στην κρίσιμη στιγμή που σχηματίζονται οι μεγάλες αποφάσεις της για μια ζωή ολοκληρωτικά αφιερωμένη, κάνει αμέσως αποσυμφόρηση των περιττών πραγμάτων που είχε στο σπίτι της. Τώρα πια το σπίτι της είχε άλλο προορισμό. Επρόκειτο να γίνει κέντρο πνευματικό, φιλοξενίας κέντρο, που θα ένωνε Ανατολή και Δύση και θα παρήχε δωρεάν κατοικία στους χριστιανούς που συνέρεαν στην Κωνσταντινούπολη από όλον τον χριστιανικό κόσμο. Μα μήπως ήταν μόνο η φιλοξενία η τόσο ταιριαστή αυτή αρετή στη χριστιανή γυναίκα? Ήταν και τόσες άλλες εκδηλώσεις της πολύπλευρης ανιδιοτελούς αγάπης που κάνουν τη χριστιανική καρδιά της γυναίκας να χωρά μέσα της όλο τον κόσμο. Εκεί όμως που η εφευρετικότητα της αγάπης της Ολυμπιάδας ξεπερνούσε κάθε όριο ήταν στις φροντίδες για το Χρυσόστομο. Τι δεν επινοούσε η ευγενική διακόνισσα για να τον ανακουφίσει? Αλλά δεν σκόρπιζε από τον πλούτο της η Ολυμπιάδα μόνο στην Κωνσταντινούπολη σε όσους είχαν ανάγκη. Η ακτινοβολία της αγάπης της έφθανε σε χώρες μακρινές και έρημες, ως τα πέρατα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και χρησιμοποιούσε για όργανο στην ιερή διακονία της αγάπης τον μεγαλόφωνο κήρυκα της αγάπης, τον Χρυσόστομο, στον τόπο της μαρτυρικής του εξορίας. Και δεν ήταν μόνο η διατροφή των πεινασμένων, η επίσκεψη των αρρώστων και οι 1002 αγαθοεργίες μοναδική απασχόληση της Ολυμπιάδας. Είχε και άλλα δύσκολα και υπεύθυνα καθήκοντα. Και είναι αλήθεια, τα πράγματα φωνάζουν ότι η Ολυμπιάδα ήταν το στήριγμα της βασιλεύουσας. Ο προκάτοχος του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, στον πατριαρχικό θρόνο Νεκτάριος, είχε την Ολυμπιάδα σύμβουλό του στα εκκλησιαστικά ζητήματα όχι λιγότερο από τον ίδιο τον Χρυσόστομο. Και γίνεται έτσι σύμβουλος εκείνου που κατήχε τον πρώτο εκκλησιαστικό θρόνο της Ανατολής. Τόση ήταν η σύνεσή της και η κριτική της ικανότητα. Αλλά και όταν η τρομερή θύελα έρχεται να πετάξει τον στοργικό ποιμενάρχη στα βουνά της Αρμενίας, και τότε η Ολυμπιάδα μένει πιστή στην προσφορά των πολύτιμων υπηρεσιών της. Σύμφωνα με τις οδηγίες που της δίνει στις μεγάλες επιστολές του, φροντίζει η Ολυμπιάδα για τον διακανονισμό σοβαρών ζητημάτων της Εκκλησίας. Ποτέ δεν φρονούσε ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο. Αλλά και πόσες υπεράνθρωπες ενέργειες δεν έκανε για να γλιτώσει το σεβασμό της ιεράρχη από την εξορία. Να κινήσει πάντα λίθον για να τον επαναφέρει ή τουλάχιστον να του βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του.
μάταιες προσπάθειες που μεγαλώνουν τον πόνο

0: και σχίζουν την καρδιά της γυναίκας με την ατσαλένια θέληση. Και θαυμάζει κανείς μέσα στα γράμματα τα αθάνατα αυτά αριστουργήματα της χριστιανικής φιλολογίας τον θαυμασμό του μεγάλου πατέρα μπροστά στο ηθικό μεγαλείο της Ολυμπιάδας. Την παρατηρεί και συγχρόνως της ψάλλει εγκόμια. «Γνωρίζω της φιλοσόφου ψυχή σου τα νεύρα», της γράφει, «που όσο οι θλίψεις και οι διωγμοί μεγάλωναν, τόσο και αυτά γίνονταν εντονότερα και η ψυχική αντοχή γιγαντωνόταν, δυναμωμένη από τα λόγια της παρακλήσεως, που είναι απόσταγμα από τα λόγια της γραφής, που ο Θεός πάσης παρακλήσεως τα έχει θησαυρίσει». Κι όταν ο ηρωικός ποιμενάρχης υποκύπτει στις αφάνταστες κακουχίες και περνά από τη ζωή αυτή στη ζωή της αιωνιότητας, η Ολυμπιάδα μένει ακόμη για να σκορπίζει τη χαρά στους πονεμένους που τους ένιωθε τόσο βαθιά. Συνεχίζει τη ζωή της προσφοράς στο βωμό της αγάπης και προγεύεται από αυτόν τον κόσμο τη χαρά του ουρανού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Ο Σταυρός του Κυρίου. Μελέτιος Καλαμαράς. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι για μας κάτι το τόσο συνηθισμένο. Όλο αυτόν βλέπουμε μπροστά μας. Όλο γι' αυτόν μιλάμε. Όλο τον κάνουμε. Όμως τι είναι ο Σταυρός? Ποια η σημασία του για μας? Ποια η σημασία του για τον ίδιο τον Κύριον Ιησούν και τον Άναρχον Πανάγαθον Πατέραν και το Άγιον Πνεύμα? Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι τυχαία. Και η απάντηση σε αυτά δεν είναι κάτι το αδιάφορο. Είναι ζήτημα σωτηρίας. Παραδείγματος χάριν, είναι δυνατόν όταν δύο λένε για το Σταυρό, ο ένας ότι είναι η δόξα του Χριστού και των χριστιανών, ο άλλος ότι είναι μισαρός και δαιμονικός, οι Εχωβίτες, να είναι και οι δύο ευάρεστοι στο Θεό? Πρώτο βήμα για τη σωτηρία δεν είναι η οποιαδήποτε πίστης, αλλά η ορθή πίστης. Η μη ορθή πίστης βλασφημεί και υβρίζει τον Θεόν, και όσοι την έχουν είναι θεοστυγείς και θεομίσιτοι, έστω και αν κάνουν έργα θαυμάσια και έχουν μεγάλη θυσία. Αλλά ας δούμε. Α. Τι είναι ο Σταυρός? Όχι βέβαια ότι ο καθένας φαντάζεται. Αυτό που φανταζόμεθα είναι φανταξιοπληξία μας. Η αλήθεια μας παρεδόθη από τον Κύριο στους Αποστόλους και τους Πατέρας. Πηγή της σοφίας, πηγή της αληθείας, ή μάλλον η σοφία και η αλήθεια, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ο Κύριος λοιπόν νοσταλγούσε των Σταυρών. Έλεγε με αδειμονία: «Βάπτισμα έχω, βαπτισθήνε, και πως συνέρχομαι έως σου τελεστεί αυτό». Γι' αυτό ενοσταλγούσε των Σταυρών, για δύο λόγους: επειδή ήταν σωτηρία του κόσμου και επειδή ήταν για τον ίδιον δόξα και ύψωσης. Όταν έφτασε η ώρα να σταυρωθεί, ο Κύριος είπε: «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Πώς θα δοξαζόταν? Με τον θάνατό του και το σταυρόν του. Ο θάνατος απλώς ήταν η δόξα του Χριστού? Όχι, αλλά ο θάνατός του στον σταυρό. Συνεπώς, δόξα του, όργανο της δόξης του και σημείον της δόξης του είναι ο σταυρός. Και πράγματι, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: «Δόξαν έλεγε των Σταυρών». Ας δούμε τώρα τι δόξα ήταν για τον Χριστόν ο Σταυρός. Τι ήταν ο Χριστός? Φως εκ φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, ομοούσιος το Πατρί. Ο ένας της Τριάδος, ο Θεός της δόξης. Ο Απόστολος Παύλος λέγει για τους Εβραίους: «Τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν». Τον Κύριον της δόξης. Θα ρωτήσει κανείς με το δίκιο του: «Καλά, μα μπορεί να δοξαστεί περισσότερο ακόμη ο Κύριος της δόξης? Υπάρχει γι' αυτό να αύξηση δόξης και προσθήκη δόξης?» Η απάντηση είναι: όχι. Και όμως ο Σταυρός είναι για τον Χριστόν δόξα. Πώς? Απαντώ. Μπορεί μια γυναίκα να είναι και μητέρα και παρθένος? Όχι. Και όμως η Παναγία ήτο. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ταυτόχρονα και νεκρός και ζωντανός? Όχι. Και όμως ο Χριστός, όταν ευρίσκε τον νεκρό στον τάφο, όχι απλώς ήταν ζωντανός, αλλά και ζωοδότης. Και ο τάφος του ζωοδόχος, όχι πτωματοδόχος. Συνεπώς, ο Σταυρός είναι δόξα του Κυρίου μας. Και συνεπώς, δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του ενός και μόνου αληθινού Θεού μας. Β. Ο Σταυρός όμως δεν είναι μόνον δόξα για τον Κύριόν μας τον ίδιο. Είναι και το όργανο της φανερώσεως της δόξης του στον κόσμο. Ποια είναι η μεγαλύτερη φανέρωση της δόξης του Χριστού στον κόσμο? Η ευσπλαχνία του, το έλεος του. Πώς μας εδόθησαν? «Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο». Δια του Σταυρού η καταλλαγή, δια του Σταυρού η συγχώρησης. Δια του Σταυρού η υιοθεσία. Δια του Σταυρού το Άγιον Πνεύμα. Τα πάντα δια του Σταυρού. Γι' αυτό την ημέρα της χαράς της Αναστάσεως λέγομαι: «Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Σταυρών υπομείνας δι' ημάς θανάτο θάνατον όλεσε». Δια του Σταυρού ήλθε η χάρις και η δωρεά του Θεού. Δια του Σταυρού και διανέμεται. Ας δούμε πώς. Στην Αγία Γραφή ο Σταυρός ονομάζεται σφραγής και σημείον του Υιού του ανθρώπου. σφραγίδα του Χριστού είναι το σημείο του Σταυρού και επειδή είναι σφραγίδα του παντοδυνάμου, είναι και αυτή παντοδύναμη, φρίκη και τρόμος των δαιμόνων. Όπως λέγει η Αποκάλυψης, όσοι έχουν τη σφραγίδα του Χριστού είναι απρόσβλητοι από τον διάβολον. Η χάρη του Θεού μεταδίδεται με το σημείο του Σταυρού που κάνει ο ιερεύς επάνω στον αγιαζόμενο. Στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας, παντού, εις όλα τους ανεξαιρέτως, μπορεί να υπεί κανείς στα σημεία, η ευλογία του ιερέως ονομάζεται σφραγής. Και όπως ξέρουμε, η ευλογία του ιερέως είναι πάντοτε ένα σταυρός. Ας πάρουμε ένα μόνον παράδειγμα. Η πρώτη ευχή που παίρνει ο άνθρωπος είναι ευχή στο κατασφραγίσε βρέφος την 8η ημέρα μετά την γέννησην αυτού. Τότε ο ιερεύς σφραγίζει το μέτωπο του βρέφους λέγον την ευχήν «Κύριε ο Θεός ημών, σημειωθεί το σταυρός του μονογενού σου Υιού εν την καρδία αυτού κλπ. Είναι κατά τα σεντολά σου πολιτευσάμενος και φυλάξας την σφραγίδαν άφθραυς στον τείχην της μακαριότητας των εκλεκτών σου». Την σφραγίδα του Υιού του Θεού ο διάβολος δεν μπορεί να τη θράψει. Ατυχώς την θράβουμε εμείς με τις αμαρτίες μας. Δεν πρέπει να κουραζόμεθα να λέμε τα ίδια πράγματα όταν είναι η Θεία Σοφία. Ο Σταυρός είναι η δόξα του Χριστού. Όμως η δόξα του Χριστού δεν είναι μία αφηρημένη έννοια. Είναι δύναμης. Η ίδια Θεία Παντοδυναμία. Θυμηθείτε τα λόγια της Γραφής. «Το πλάθι της δόξης σου συνέτριψα στους υπεναντίους». Άρα ο Σταυρός του Χριστού, σφραγίδα του, είναι δύναμης για μας και συντριβή του διαβόλου. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός, βασιλέως το κρατέωμα. Σταυρός, πιστόν το στήριγμα. Σταυρός, αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Γάμα. Ακόμη όμως ο Σταυρός είναι το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Το σημείο που την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας θα φανεί στον ουρανόν για να εξέλθουν οι πιστοί εις απάντηση του ερχομένου νυμφίου και βασιλέως. Σημείον σημαίνει σημάδι, σημαία, σύνθημα. Και πράγματι, ο Σταυρός είναι η σημαία της Βασιλείας του Χριστού. Στολίζει τις εκκλησίες, τις εικόνες, τα σπίτια, τα στήθη μας, κάθε τι που είναι του Χριστού. Ο Σταυρός είναι το σημάδι από το οποίο οι πιστοί γνωρίζουν τον Χριστόν και Θεό τους. Ο Χριστός τους δούλους του. Οι πιστοί αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, έχω τον Σταυρόν ή κάνω τον Σταυρόν μου σημαίνει δίνω μαρτυρία σε όλον τον κόσμο από τον Κύριο και Παμβασιλέα και Σωτήρα μου μέχρι και του χειρότερου εχθρού μου του διαβόλου ότι είμαι μέλος της Βασιλείας του. Χριστιανός Ορθόδοξος. Όποιος δεν κάνει το σταυρό του δεν έχει καμία σχέση με τη Βασιλεία του Χριστού. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακολουθούν τον Άγιον Απόστολο Παύλον που έλεγε «Εμή μη γέννη το καυχάστε, ή μη εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή, δεν ήθελε να έχει καμία άλλη καύχηση εκτός από τον σταυρόν. Και όμως μερικοί μισούν το σταυρόν του Χριστού. Ποιοι? Οι αιρετικοί και ιδίως οι χιλιαστέ. Ποιο είναι το κατάντημά τους εξαιτίας αυτού? Ας αφήσουμε να μας το περιγράψει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. «Ο λόγος ο του Σταυρού, λέγει, της μεν απολυμένης μορία έστι, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού έστιν». Τι θεωρούν το Σταυρόν οι αιρετικοί? Μορίαν και μίασμα. Τι είναι? Απολυμένη, χαμένη, παγιδευμένη του διαβόλου, κατηραμένη. Τι είναι για μας τους Ορθοδόξους ο Σταυρός? Δύναμης. Τι είμεθα εμείς? Σωζόμενοι. Άλλο ένα ακόμη. Ο Απόστολος Παύλος έγραφε στους Φιλιππισαίους. «Πολλοί δεν βαδίζουν καλά. Σας μίλησα πολλές φορές για αυτούς. Νυν δε και κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ον το τέλος απώλεια». Για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού ο Παύλος λέγει «Το τέλος τους είναι η απώλεια». Και κλαίει για αυτούς. Και μαζί του τους θρηνούν οι άγγελοι και οι δίκαιοι και εκείνος που είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα τέκνα σου και ούκη θελήσατε» και έκλαυσε για την απώλειά τους. Ας τελειώσουμε με τα λόγια του τροπαρίου της εορτής. Δεύτε πιστή το ζωοποιόν ξύλων προσκυνήσομεν, εν ο Χριστός, ο βασιλεύς της δόξης, εκουσίως χείρας εκτείνας ύψος εν ημάς, εις την αρχαίαν μακαριότητα, ούσο εχθρός διειδονής ηλίσας, εξορίστους Θεού πεποίηκε. Δεύτε πιστή ξύλων προσκυνήσομεν, διού ηξιώθημεν των αοράτων εχθρών συντρίβην τα σκάρας.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Σίμων Ιωσήφ μοναχού και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος των ευλάβων προσκυνητών, αφιερωτών και συνδρομητών

0: εξαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας.

0: Χριστού και διαφυλακτού πάσος Θεός, της η χαρητή.
1: Κύριε Ιησού,
0: Σοφία,
2: εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάθεσης.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Σοφία,
1: προσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε εμπαντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.